Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα με γενικό τίτλο «Reverie Nocturne» του σύγχρονου Γάλλου συνθέτη Ροντόλφ Σάχα, γεννημένου το 1973. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 9, έργο 95, με την επωνυμία από τον νέο κόσμο του Αντωνίν Τβόρζακ. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Αντάτζο, αλέγκρο μόλτο σε μία ελάσσονα, λάρκο σε ρε ύφε σημίζωνα και κατόπιν σε ντόδιες ελάσσονα, σκέρτσο με ενδείξεις μόλτο βιβάτσε πόκο σωστενούτο σε μία ελάσσονα με τρίο σε ντόμιζωνα και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο κον φουόκο σε μία ελάσσονα. Τη φιλαρμονική ορχήστρα Αργόβια διευθυνεί και πάλι ο Ρουν Μπάριμαν.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 9, έργο 95, με την επωνυμία από τον νέο κόσμο του Αντωνίν Τβόζακ. Τη φιλαρμονική ορχήστρα Αργόβια διεύθυνε ο Ρουν Μπάριμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο των χόρδων αριθμός 2 σε Σολ Μίζωνα, έργο 18 αριθμός 2 του Λούντβιχ Βαν Μπετόφεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο σε Σολ Μίζωνα, Αντάτζο Καντάμπιλε Αλέγκρο Τέμπο Πρίμο σε Ντο Μίζωνα, Σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο σε σολ μίζωνα με τρίο σε ντο μίζωνα και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο μόλτο κουάζι πρέστο σε σολ μίζωνα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Αμάρ

Ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρευων αριθμός 2 σε Sol Mizona, έργο 18 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Amar. Ακολουθεί το Fantasie Stück σε Life is a Mizona για πιάνο, έργο 111 αριθμός 2 του Robert Schumann. Ερμηνεύει η Diana Kettler.

Ακούσαμε το Fantasy Stuck σε Life is a Mizona για πιάνο, έργο 111 αριθμός 2 του Robert Schumann. Ερμήνευσε η Diana Kettler. Επόμενη επιλογή του BBC, το Σκέρτσο Καπριτσιόζο, έργο 66 για ορχήστρα του Αντωνίν Δβοζάκ. Την ορχήστρα του Οδείου του Κεμπέκ του Καναδά διευθύνει ο Ράφι Αρμίνια.

ήταν το «Σκέρτσο Καπριτσιόζο», έργο 66, του Αντωνίν Τβόρζακ. Την ορχήστρα του οδείου του Κεμπέκ, του Καναδά, διεύθυνε ο Ράφι Άρμινιαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο των χόρδων αριθμός 13, Deutsch 804, του Φραντς Σούμπερτ. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro manon troppo se la elasona, andante se do misona, menuetto με ένδειξη allegretto se la elasona, με τρίο se la misona, και finale με ένδειξη allegro moderato se la misona. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ελίας

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων, αριθμός 13, το Itz 804 του Franz Schubert. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Έλιας. Επόμενη επιλογή του BBC, οι 4 μπαλάντες για πιάνο, έργο 10 του Johannes Brahms. Αριθμός 1, σερέ ελάσσονα με ένδειξη Andante. Αριθμός 2, σερέ μίζωνα με ένδειξη Andante. Αριθμός 3, σε σι ελάσσονα με ενδείξεις Intermezzo Allegro. Και αριθμός 4, σε σι μίζωνα με ένδειξη Andante con moto. Ερμηνεύει ο Paul Lewis.

Από τον πιανίστα Paul Lewis ακούσαμε τις τέσσερις μπαλάντες έργο 10 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το παστοράλε για εκκλησιαστικό όργανο του σύγχρονου Λετωνού συνθέτη Ήμαντς Ζέμζαρης, γεννημένου το 1951. Ερμηνεύει ο Τάλι Βάλτης Ντέξνης.

Ακούσαμε το Pastorale για εκκλησιαστικό όργανο του σύγχρονου λετωνού συνθέτη Ιμαντς Ζέμζαρης, γεννημένου το 1951. Ερμήνευσε ο Τάλι Βάλντις Ντέξνης. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο Da Camera σε Ρε Μίζωνα, Ρίο 95, του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, Λάργο, Αλέγκρο. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε το κοντσέρτο «Τα κάμερα» σε ρε μίζωνα, ρίομ 95 του Αντώνιο Βιβάλντι. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου «Καμεράτα» της Κολονίας. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Τραγούδι του Λίνου» για φλάουτο και πιάνο του Γάλλου συνθέτη Άντρε Ζολιβέ, 1905-1974. Ερμηνεύουν ο φλαουτίστας Αλές Κάτσιον και ο πιανίστας Μπόιαν Γκορίσε.

ήταν το τραγούδι του Λίνου για φλάουτο και πιάνο του Γάλλου συνθέτη Άντρε Ζολίφε, 1905-1974. Ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Αλές Κάτσιαν και ο πιανίστας Μπόγιαν Γκορίσεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, το Divertimento σε ντο μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντεν, με αριθμό 1 στην τέταρτη σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμηνεύουν η φλαουτίστα Κάρολ Βίνσενς, ο βιολιστής Φίλιπ Σέτσερ και ο βιολοντσελίστας Κάρτερ Μπράιτ.

φλαουτίστα Κάρολ Βίνσενς, ο βιολιστής Φίλιπ Σέτσερ και ο βιολοντσελίστας Κάρτερ Μπράιν. Επόμενη επιλογή του BBC, η επεξεργασία του Αυστραλού βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Πέρσι Γκρέιντζερ 1882-1961 πάνω στο παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι Danny Boy σε μεταγραφή για σύνολο πνευστών οργάνων. Ερμηνεύει το σύνολο πνευστών του Edmonton υπό τον Χάρι Πίντσιν.

Τραλού βιρτουόζο πιανίστα και συνθέτη Πέρσι Γκρέιντζερ 1882-1961 πάνω στο παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι Danny Boy σε μεταγραφή για σύνολο πνευστών οργάνων. Ερμήνευσε το σύνολο πνευστών του Edmonton υπό τον Χάρι Πίντσεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Η γαμήλια πομπή» διέρχεται από την τρίπτυχη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Εικόνες της λαϊκής ζωής», έργο 19 του Edvard Grieg. Ερμηνεύει ο ίδιος ο συνθέτης από εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Velte Mignon, Λειψία, 17 Απριλίου 1906.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Η γαμήλια πομπή διέρχεται» από την τρίπτυχη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Εικόνες της λαϊκής ζωής, έργο 19» του Edvard Grieg. Ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης από εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Velte Mignon, Λειψία, 17 Απριλίου 1906. Επίλογος της εκπομπής μας, η Τσακώνα από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Αριόζι Κοντσεντί, έργο 9» του Ιταλού συνθέτη της πρώιμης εποχής μπαρόκ Ανίμπαλε Γκρεγόρη. Η συλλογή τυπώθηκε στη Βενετία το 1635. Ερμηνεύει οργανικό σύνολο με πρώτο κορνετίστα τον Ανδρέα Ινγκισάνο.

Ακούσαμε την Τσακώνα από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Αριόζι Κοντσέντι, έργο 9» του Ιταλού συνθέτη της πρώιμης εποχής μπαρόκ Ανίμπαλε Γκρεγόρι. Η συλλογή τυπώθηκε στη Βενετία το 1635. Ερμήνευσε οργανικό σύνολο με πρώτο κορνετίστα τον Αντρέα Ινγκίσανο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει τον διάλογο και την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Γιώργο Χατζηχρόνογλου, άρχοντα υμνοδό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος πρόσφατα με την χοροδία του διακρίθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Θα έχουμε τη χαρά σήμερα να συνεχίσουμε την συνομιλία μας μιλώντας για την εκκλησιαστική μουσική αλλά και για την προσωπική του πορεία.

0: αθλητισμός, βυζαντινή μουσική, γιατί πρέπει να πούμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και για τους ακροατές του τρίτου προγράμματος, ότι ο Γιώργος Χατζηχρόνογλου είναι πρωταθλητής Ελλάδος στη σφαιροβολία. Και νομίζω ότι και αυτό δεν είναι άσχετο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την υγεία του σώματός του και μάλιστα με την υψηλή διάκριση σε τέτοια αθλήματα, στο στίβο, ασχολείται επίσης και με την μουσική και θέλει να καλλιεργήσει και την τέχνη. Πώς παντρεύονται τώρα αυτά τα δύο, αθλητισμός από τη μία, πρωταθλητισμός, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με ένα πράγμα το οποίο σμιλεύει ουσιαστικά την ψυχή και την καρδιά σε καθημερινή βάση, που είναι η μουσική και πιο συγκεκριμένα η εκκλησιαστική μουσική.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο. Αλλά κοίταξε να δεις. Το δοθένσι τάλαντο καλλιεργείται, υπάρχει περίπτωση να μην βγει ποτέ. Εγώ ξεκίνησα από τη μουσική γιατί ήταν ο πατέρας μου. Δεν ξεκίνησα να γίνω αθλητής. Προχωρώντας όμως τα χρόνια από την τρίτη γυμνασίου και τα λοιπά, ήμουν αθλητής που όλους τους σχολικούς αγώνες τους έπαιρνα σε διάφορα αθλήματα. Έχοντας μια ανασφάλεια, θα το πω πάλι έτσι εξομολογούμενος, για το σε ποια σχολή θα μπω, επέλεξα τη Γυμναστική Ακαδημία, παρότι με είχαν για αρχιτεκτονική. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Ήμουν πολύ καλός μαθητής, είχα καλό χέρι και ζωγράφισα και λέει αυτός θα πάει αρχιτεκτονική. Εγώ δεν είχα αυτή τη έβλεπα ότι δεν έχω αυτή τη δυνατότητα ή την κλίση. Πήγα γυμναστής. Για γυμναστής. Μπήκα στη Γυμναστική Ακαδημία. Πριν μπω στη Γυμναστική Ακαδημία, βλαχάκι τότε, δεν ήξερα τι είναι τα αθλήματα, ποια είναι και τα λοιπά. Εγώ ήξερα ότι έτρεχα, πήδαγα τριπλούν, πέταγα κόντιο και δήλωσα συμμετοχή στο δέκαθλο. Και με την πρώτη εμφάνιση που έκανα στους Πανελλήνιους Αγώνες, μεταξύ 15 μαθητών, ήρθα δεύτερος Πανελλήνιους Αγώνες. Έκτοτε συνέχισα την αθλητική μου καριέρα, ήμουν σαν αθλητής του Πανελληνίου, ήμουνα 5 χρόνια πρωταθλητής, θα πούμε, άστο πρωταθλητής, 5 χρόνια ήμουνα μέλος της εθνικής ομάδας, από εφήβους και μετά από τους άντρες. Είχα κάποιες διακρίσεις διεθνώς, αλλά οι ανάγκες του σπιτιού μας, η μάνα μου χείρα, τα χωράφια ποιος θα τα δουλέψει, με έκανα τα καλοκαίρια και πήγαινα εκεί στη Θήβα. Άρα δεν είχα περιθώρια να κάνω αθλητισμό. Αυτή ήταν η πορεία και στη συνέχεια ήταν σύντομα να το πω, ήταν διορισμός στο δημόσιο, προπονητής στη Θήβα, έφτιαξα και ομάδα, ήρθα στην Αθήνα, έγινα προπονητής στην εθνική ομάδα στους δρόμους από 800 μέχρι Μαραθώνιο και κάποια στιγμή σταμάτησα. Εκεί που σταμάτησα ξεκίνησε η Βυζαντινή. Θα μου πεις όλο αυτό το διάστημα, εγώ όλο αυτό το διάστημα ήμουν ψάλτης σε ναό, στον Άγιο Νεκτάριο. Και πριν από εκεί ήμουνα στην Θήβα, μετά στην Πάτρα, στον παλιό ναό του Αγίου Ανδρέα και πάλι στη Θήβα και μετά ήρθα εδώ στην Αθήνα. Όλο αυτό τον καιρό δεν έμεινα στατικός να πω «Α, εγώ είμαι γυμναστής». Διάβαζα μουσική. Και όταν τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η πορεία, ασχολήθηκα σοβαρότερα με τη βυζαντινή μουσική, η οποία είναι πλέον λατρεία.

0: Να σου πω κάτι. Θα ήθελα, εκ των υστέρων τα βλέπω αυτά, θα ήθελα να ήμουν μόνο ψάλτης και να ήμουν και φιλόλογος. Όχι θεολόγος, φιλόλογος. Να μπορώ να ξέρω τι λέω. Εάν ήξερα περισσότερα τι λέω, θα είχα περισσότερη έκφραση, φαντάζομαι, στο τι γράφουν αυτοί οι ύμνοι. Εσύ το κατέχεις αυτό, οπότε δούλεψε το.
1: Δεν ξέρω αν το κατέχω ή όχι, αλλά προσπαθώ. Πάντως, αυτό είναι μια πολύ σημαντική τοποθέτηση που δεν την έχω ξανακούσει, και μάλιστα από ένα φτασμένο ψάλτη όπως εσείς, ότι πόσο μεγάλη σημασία έχει η εις βάθος γνώση του λόγου, το οποίο είναι η πεμπτουσία της δουλειάς μας. Ουσιαστικά η μουσική είναι θεραπενής της μουσικής, αλλά είναι πολύ σημαντικό να επιτονίζεται. Δηλαδή, πόσο καλύτεροι θα ήμασταν σαν ψάλτες αν γνωρίζαμε σε βάθος το τι λέμε εκείνη τη στιγμή.
0: Γιώργο μου, έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ είμαι αυτής της άποψης, και για να αποδείξω αυτό σου λέω ότι ένα τελευταίο βιβλίο που έχω βγάλει, το Ερμολόγιο Καταβασίες, γράφω σύντομες και αργές καταβασίες, γράφω κανόνες την ενάτη σε όποιες πανηγύρις έχουμε ή εορτές έχουμε, και σταματώντας το όλο το μέλος, κάποιος φίλος καθηγητής ήταν στην φιλοσοφική, νομίζω, ο Γιώργος Σπανός, μου έχει κάνει τη μετάφραση όλων των καταβασιών. Και δίνω λοιπόν στα παιδιά που θα πάρουν και την ερμηνεία του λόγου. Νομίζω ότι είναι μια προσφορά σε έναν που θέλει, έχει κάποιες βλέψεις και ασχολείται με αυτό το πράγμα. Τα έξοδα ήταν περισσότερα από τα έσοδα, αλλά εγώ το πάλεψα, 580 σελίδες.
1: Σας αξίζω συγχαρητήρια. Θυμήθηκα και τον καθηγητή μου, τον Γιώργο τον Σπανό, που μας έκανε παιδαγωγικά. Έναν πολύ καλό άνθρωπο, εξαιρετικό, έμπαινε μέσα στο αμφιθέατρο και πραγματικά σεβόσουνα να τον βλέπεις και να τον παρακολουθείς και να ακούς τι σου λέει.

0: Πάμε λίγο πιο κάτω. Δεν τα αποκαλύψαμε όλα. Είπα πολυσχηδής, αλλά αυτό το πολυσχηδής έχει από κάτω πτυχές. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω αν θέλετε να το θίξουμε, εγώ θα ήθελα όμως, που λέγεται αυτοδιοίκηση, που λέγεται πολιτική. Στις μέρες μας έχει αποκτήσει και λίγο αρνητική σημασία να λέμε ότι κάποιος ασχολείται και με την πολιτική. Εγώ βλέπω όμως ένας άνθρωπος του αθλητισμού, των τεχνών, του πολιτισμού εν γέννη και των γραμμάτων, ασχολείται και με την αυτοδιοίκηση. Ποιο ήταν το κίνητρο, τι σας όθησε προς τα εκεί?
1: Πάντα ήμουνα πολιτικό πρόσωπο σαν πολίτης. Ήθελα να πηγαίνουν τα πράγματα καλύτερα. Αγαπώ την πατρίδα μου. Κάποτε με παρακίνησαν κάποιοι φίλοι να πάω για τη Δημαρχία στη Θήβα, γιατί εκεί πέρα γινόταν το μπάχαλο. Με δισταγμό ξεκίνησα, γιατί δεν πας εύκολα να εκτεθείς σαν δήμος. Θέλεις οικονομικά από πίσω, αν θέλεις να είσαι σωστός, να μην σκύψεις. Και κάναμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν ολοκλήρωσε το έργο, γιατί πέσαν οι μεγάλες δυνάμεις από πάνω και τα άφησε. Ήταν το 1994. Τότε, πριν ολοκληρωθούν οι αιτήσεις για τις νομαρχιακές, την πρώτη φορά που έγιναν οι νομαρχιακές εκλογές και ήταν αυτοδιοίκηση, και γιατί πρώτα ήταν διορισμένοι οι νομάρχες, με κάλεσε ένας πολύ θαυμάσιος άνθρωπος, μη συζητάς, ο Γιάννης Σταμούλης, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την νομαρχία. Υπέβαλα εκεί πέρα και εγώ τα χαρτιά μου και με βγάλανε οι βιωτοί σαν νομαρχιακό σύμβουλο. Επειδή είδα πολλά πράγματα που δεν μου αρέσανε, είπα κάτσε στη δουλειά σου και ξαναφύγα. Αυτή ήταν η πολιτική μου, ας το πούμε, τοποθέτηση σε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια αγάπη στην πατρίδα μου και ένας τρόπος να μπορέσω να φτιάξω κάποια πράγματα που και τώρα να πας στη Θήβα, βρε Γιώργο. Έχει τόσο πλούτο, έχει κρίνες εκεί πέρα που μπορείς να τις εισμήνεις, ξέρω εγώ. Έχει τα ανάκτορα του κάδμου. Βρήκανε τελευταία το σπίτι του Ηρακλή, το οποίο σημαίνει ότι δεν μιλάμε για
0: μυθικό πρόσωπο,
1: αλλά για υπαρτό ιστορικό πρόσωπο. Και όλα αυτά είναι στην αφάνεια. Και άμα πας έξω στο εξωτερικό και πεις είμαι από τη Θήβα, σου λέει Θήβες. Κατάλαβες? Αυτή ήταν η επιθυμία μου, να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν το κατάφερα, δεν το πολέμησα πολύ και ξαναγύρισα πάλι στα δικά μου.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα συζητούμε με τον κύριο Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και αυτό με αφορμή πρόσφατη διάκριση την οποία έλαβε η χοροδία του σε διεθνές φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Στην

0: και βλέπω σήμερα ότι ο Γιώργος Χατζηχρόνογλου έχει πολλούς μαθητές στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, και άνθρωποι οι οποίοι τροφοδοτούνται, νοηματοδοτούνται από το δικό του τρόπο ζωής. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Μου έρχονται στο μυαλό αρκετοί, να δώσω χαιρετισμού στον πατέρα Βασίλειο τον Καπερώνη κάτω στο Βλαχιώτη της Λακωνίας, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, και στο πρόσωπο αυτού όλους τους μαθητές, οι οποίοι πλαισίωσαν αυτή την προσπάθεια, αρκετοί εξ αυτών, στη Βαρσοβία πρόσφατα, για να φτάσουμε και στο γεγονός που μας έκανε περήφανους σαν Έλληνες. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Πολύ ευχαρίστω, γιατί δεν το έχω χώρο να πεις ακόμη. Ναι, είχα πάει κι άλλη μια φορά. Είχαμε υποβάλει αίτημα για να πάμε να συμμετάσχουμε πριν από 3 χρόνια. Και τότε πήραμε το δεύτερο βραβείο. Μας είχαν κατατάξει στις επαγγελματικές χοροδίες. Από πού και ως πού επαγγελματίες εμείς, εν πάση περιπτώσει. Μας είχαν κατατάξει, ήρθαμε δεύτερη τότε με μια χοροδία από το Καζακστάν, η οποία ήταν η χοροδία, η κρατική ας πούμε χοροδία του Καζακστάν, η οποία πήρε και το πρώτο βραβείο. Καταπληκτική χοροδία. Δεν ήταν βυζαντινή, αλλά αυτό που άκουγαν τα αυτιά μου εμένα, δεν το έχω ξανακούσει. Ένας αέρας που να παίρνει 34

4 φωνές και αν τις περνάει όπου θέλει. Έκανα προσπάθεια να τις φέρουμε στο Μέγαρο, αλλά ισότα μία ακουόνταν. Τέλος πάντων, στην Πολωνία μας κάλεσαν οι Πολωνοί, εμείς είχαμε δυσκολίες στα οικονομικά. Τελικά αποφασίσαμε να βάλουμε αρκετά λεφτά από την τσέπη μας. Οι χοροδοί εισέφεραν χρήματα για να κάνουμε το ταξίδι. Δεν μας στήριξε κανένας. Δεν τους κακολογώ. Και δεν τους κακολογώ γιατί ζητάς εσύ να πας κάτω. Ποιος είσαι, τι κάνεις, γιατί πας. Καταλάβες. Εμείς το κάναμε, πήγαμε. Η χοροδία είχαν 20 άτομα ήμασταν. Μία πολύ άβρα, μια άβρα μεταξύ μας όλοι. Δηλαδή σαν να ήταν αδερφός μου ο διπλανός και εγώ να ήμουν χωράρχης και τα παιδιά μου ήταν έτσι. Και αυτό ήταν ένα μέτρο της επιτυχίας, για την επιτυχία. Μπορώ να σου πω, Γιώργο μου, κάτι άλλο όμως τώρα, η συμβολή μου σε αυτό. Η συμβολή μου σε αυτό ήταν να δώσω τέτοιο χρώμα που να γίνει κατανοητό από αυτούς που το ακούνε. Και μάλιστα αγνόησα, αν θέλεις, το πλήθος των ακροατών και εντοπίστηκα στο τι θα ήθελε να ακούσει η Κρητική Επιτροπή.

0: Και άκου τώρα μερικά πράγματα, για πρώτη φορά τα λέω. Λέω, θέλω να ξεκινήσουμε με ήπια βυζαντινά άσματα και να προχωρήσουμε μετά στα δοξολογικά, στα θριαμβευτικά. Ξεκινήσαμε πρώτα-πρώτα να μπούμε μέσα στην είσοδο, όλοι πηγαίναν περπατώντας, έτσι σωριδών μπαίναν μέσα, γραμμές, αλλά σωριδών. Εμείς ξεκινήσαμε να λέμε ότι είσαι Θεός Μέγας κάτω από τα σκαλάκια της αιθούσης και ανεβήκαμε πάνω με βήμα φιλαρμονικής. Όλοι αριστερό πόδι, όλοι δεξιό. Με ένα αρχοντικό βήμα μέσα, χωρίς βιάση. Ως γυμναστής τους είπα και πώς θα στέκονται. Στη συνέχεια αρχίζουμε με έναν χαιρετισμό. Έναν ύμνο του Διονυσίου Κοζάνης, του Σεβασμιωτάτου, του Μακαριστού, ο οποίος έχει μια απαλότητα σε πλάγια του πρώτου. Αδελφοί, χαίρετε ο ύμνος. Με το χαίρετε εμείς έχουμε την πάρτα στο αριστερό μας χέρι, δεν τη σηκώνουμε. Αδελφοί, χαίρετε. Με το χαίρετε βάζουμε το χέρι στην καρδιά και κάνουμε μια μικρή υπόκληση. Λέω, προσέξτε, όχι δουλοπρεπή, λίγο. Κάναμε μια μικρή υπόκληση, είναι μια ας το πούμε θεατρική κίνηση, το οποίο νομίζω ότι γιατί να μην γίνεται.
1: Πολύ όμορφο.
0: Μέσα στην εκκλησία δεν κάνουμε το σχήμα. Αυτό κάναμε. Και χαιρετήσαμε τους απέναντί μας. Αυτό έκανε εντύπωση στους κριτικούς. Μετά, ξέρω ότι θέλουν ρυθμούς. Και οι ρυθμοί μεν της βυζαντινής μουσικής είναι μεικτοί. Σε αυτούς όμως είναι απόλυτοι. Βέβαια, τελευταία το έχουν χαλάσει. Δεν το έχουν χαλάσει, κάνουν και μεικτούς ρυθμούς. Ξεκίνησα απλά. Κύριε, και έκταξα Νικολάου Σμύρνης. Θου, Κύριε, το αγιορείτικο σε τρίσιμο, στον ίδιο ήχο. Τελειώνοντας πάμε σε έναν κανόνα, όχι κατά βασίες, της Αναστάσεως. Αναστάζεως ημέρα λαμπινθώ με λάι. Και τελειώνοντας λέγαμε το Χριστός Ανέστη και Ανάσταση Χριστού Θεάς Άμεν, πιο γρήγορα ακόμη. Στη συνέχεια θέλω να κάνω τώρα τη γέφυρα από το ένα στο άλλο. Από το ήρεμο στο έντονο. Και βάζουμε στο Βοσφόρου τα Αγιονέργια. Το οποίο το έλεγα εγώ, γιατί θέλανε και σολιστικά, το έλεγα εγώ και απαντούσαν τα παιδιά και σε κάποια σημεία τα λέγαμε όλοι μαζί. Η συνέχεια μπήκαμε σε δυνατό πράγμα, το οποίο και τώρα που το συζητάμε δεν καταλάβανε τι λέμε. Γιατί δεν καταλάβανε? Γιατί αυτοί λένε πεντάγραμμο και εμείς λέμε βυζαντινή. Και έλεγα, έβαλα το άξιον αστή του Μισαηλίδη σε ζωή ύφεση του Βαρέως και με ενδιάμεσους σταθμούς στον πλάγιο του Δευτέρου. Αυτός είναι επικός. Ήταν πολύ δυνατός δηλαδή. Ήταν με αργό ρυθμό και ήταν μεγαλείο. Και στη συνέχεια δίνω άλλη μία αξία βυζαντινής μουσικής. Εμελή Απαγγελία. Και είπαμε όλοι «Επισυχιάρη και χαριτωμένη», όγκος. Όταν τελειώνουμε λέω στα παιδιά «Δεν θα σταματήσετε, όλοι ισοκράτημα». Και κάνω εγώ την εισαγωγή για την Γαρσιμήτρα. Κλειτών λέγαμε. Όλοι. Μπαίνω στον αλλαγή ήχου. Αλλαγή και τονικής. Και αυτό δεν το κάνουν. Άρα τους έδειξα πράγματα και τελειώσαμε με περιρέμ του Μακαριστού του Τσατσαρόνι. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν μελετημένα ώστε την Επιτροπή να προσφέρουμε κάτι το οποίο είναι ή περίεργο ή δεν το ξέρουν ή είναι όμορφο ακουστικό. Αυτή ήταν νομίζω τα παιδιά εξαιρετικά. Δηλαδή όταν σταματούσαμε δεν έπεφτε καφίτσα κάτω. Ή όλοι σταματάγαμε και τους είχα πει. Ιδιαίτερα το ξεκίνημα αλλά και, και τη στιγμή που θα έχουμε πάυση ή σταυρό δεν ξέρω, θα σταματάτε όλοι. Όλοι. Και το κάνανε. Πρόβες δεν κάνανε. Αλλά τα παιδιά τα ξέρανε.

0: κύριε Χατζηχρόνου, νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ, πολύ, πολύ ωραία κουβέντα και εγώ, παρότι είπατε το 80+, θα ήθελα να πούμε και τα σχέδια από τούδε και στο εξής, γιατί είστε ιδιαίτερα ακμαίος, ιδιαίτερα θαλερός και χαιρόμαστε πάντα όταν σας βλέπουμε και στο αναλόγιο αλλά και στις εκδηλώσεις και οπουδήποτε αλλού προκύψει.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Γιώργο. Δόξα τω Θεώ, νιώθω μέσα μου τη χαρά αυτή για να βρίσκομαι στα αναλόγια. Βέβαια δεν μπορώ να ακολουθήσω όλες τις ακολουθίες του, αλλά έχουμε κάνει, δόξα τω Θεώ, καλές αλλονυχτίες και μακάρι να μας δίνει όρεξη και χρόνια ο Θεός όσα μας δώσει να μπορούμε να υπηρετήσουμε, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι υπηρετώ. Δεν αισθάνομαι ότι εκμεταλλεύομαι αυτό το χώρο. Αισθάνομαι πραγματικά ότι υπηρετώ και αγαπώ τα παιδιά μου όπως με αγαπούν και αυτά.
0: Οπότε αφιερωμένη εκπομπή και στους μαθητές και στα νέα τα παιδιά που έρχονται κοντά σας για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Κάθε καλό και να μας δοθεί ευκαιρία, πραγματικά θα το ήθελα να τα ξαναπούμε με οποιαδήποτε ευκαιρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να σας συγχαρώ και για το οφήκιο το οποίο έλαβες από το Πατριαρχείο και είναι η απαρχή κάποιων άλλων αγώνων με αυτό.
0: Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Ίσως, συντοχρόνο, μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου με τον κύριο Χατζηχρόνογλου με οποιαδήποτε αφορμή. Από τον Κώστα Κυριακάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή Κλασικά και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλή Κυριακή, καλή σας ημέρα. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε μουσική των Ραμό, Ταρτίνι, Μπρούκνερ, Ζουπέ, Σούμπερτ, Πουλάν, Σβαρένκα και Ερνέστ Σοσόν. Στο τέλος, στα άλλα, μουσική και πάλι από δύο ταινίες. Η Μέρα Ανεξαρτησίας και Contact. Το 1726, ο Ζαν-Φιλίπ Ραμό γράφει το τρίτο βιβλίο με κομμάτια για κλαβσέν, με δύο νουβέλ σουίτ, με δύο νέες σουίτες. Στη δεύτερη μάλιστα υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Le Sauvage ή Άγριοι. Θα ακούσουμε πρώτα αυτήν τη μελωδία από τον αείμνηστο Γάλλο πιανίστα Ρομπέρ Κασαντεσίς και στη συνέχεια θα ακούσουμε αυτήν την ίδια μελωδία σε ένα άλλο έργο του Ραμό.

Η όπερα μπαλέτο «Les Ans Galantes», οι αρχοντικές συνδύες, γράφτηκε με αφορμή την επίσκεψη του αρχηγού των Ινδιάνων και άλλων πέντε αρχηγών στο Παρίσι το 1725, οι οποίοι έφτασαν για να υποβάλουν τα σέβη τους στο Λουδοβίκο, δηλαδή να δηλώσουν υποταγή. Συγκεκριμένα, οι Ινδιάνοι συναντήθηκαν με τον Λουδοβίκο το 15ο, το Νοέμβρη του 1725, και ο αρχηγός διάβασε μια επιστολή με την οποία διαβεβαίωνε τον Γάλλο βασιλιά για τη φιλία του. Οι Ινδιάνοι, μετά από την παράδοση της επιστολής, χόρεψαν ενώπιον του βασιλιά, επικυρώνοντας με το χορό τους τη φιλία τους και την υπακοή τους στο στέμα. Από το χορό τους, μετά από 10 χρόνια, ο Ζαν-Φιλίπ Ραμό εμπνεύστηκε τη δική του όπερα μπαλέτο. Ως φαίνεται και από τη χορογραφία, ο Ραμό αναπαρήγαγε στην τέταρτη πράξη, που τιτλοφορείται «Οι Άγριοι», ό,τι και οι Ινδιάνοι έκαναν επί σκηνής. Τη μελωδία αυτή την είχε βάλει το 1726 και στις νέες σουίτες με κομμάτια για κλαυσέν που μόλις πριν λίγο ακούσαμε. Τον χορό των Αγρίων λοιπόν από τις αρχοντικές ή γαλάντικες συνδύες, ενίοτε άλλοτε και ερωτόληπτες συνδύες, θα ακούσουμε από τους μουσικούς του Λούβρου και τον Μαρκ Μινκόφσκι.

Στη Λειψία, κατά την περίοδο του Μπαρόκ, πόλο έλξης της μουσικής ζωής της πόλης, δεν αποτελούσαν μόνον οι δύο μεγάλοι καθεδρικοί ναοί του Αγίου Θωμά και του Αγίου Νικολάου, αλλά και ένα πολύ δημοφιλές καφενείο, το μουσικό καφέ του Gottfried Zimmermann. Η σχέση του Μπαχ με το περίφημο αυτό μουσικό καφέ υπήρξε στενή και δημιουργική. Στο πνευματικά γόνιμο περιβάλλον του, ο συνθέτης απεκδιόταν έστω και πρόσχερα το μανδύα του αυστηρού κάντορα της σχολής του Αγίου Θωμά και αφινόταν στην τέρψη της κοσμικής μουσικής, εφόσον ο συνθέτης ήταν ένθερμος καπνιστής πίπας αλλά και πότης καφέ, ενός προϊόντος που είχε εισαχθεί στη Γερμανία μόλις περίπου 50 χρόνια νωρίτερα. Στο καφέ Τσίμπερμαν, ο Μπαχ διεύθυνε για 10 χρόνια την Collegium Musicum, ένα σύνολο ενόργανης μουσικής που είχε ιδρύσει ο Τέλεμαν. Και από την καντάτα του καφέ, της καφετέριας εννοεί, που έχει 10 μέρη, θα ακούσουμε το εισαγωγικό. Είναι ένα ρετσιτατίβο από τον τενόρο James Taylor, την Bach Collegium Stuttgart, που διευθύνει ο Helmut Rilling.

Ο Τζουζέπε Ταρτίνι, ο συνθέτης που έζησε ως το 1770, έγραψε το 1743 τις σονάτες όπους 2, άλλοι λένε πως είναι 12 και άλλοι λένε πως είναι 6. Την Πέμπτη μετέγραψε ο Φρίτς Κράισλερ και εμείς θα ακούσουμε το τρίτο της μέρος από τον Ενρίκο Γκάτι στο βιολί, τον Γκαϊτάνο Νασίλο στο τσέλο και τον Γκουίντο Μορίνι στο τσέμπαλο.

Έχουμε άλλοτε αναφερθεί στο ξεκίνημα της γνωριμίας του Σαλιέρη με το κοινό του, με την όπερα Αρμίντα το 1771. Όμως η πραγματική επιτυχία ήρθε την επόμενη χρονιά, όταν παρουσίασε στις εορταστικές εκδηλώσεις του Καρναβαλιού στο Μπουργκ Θεάτερ την κομέντια περμούζικα σε τρεις πράξεις και τίτλο «La Fiera di Venezia», «Η έκθεση της Βενετίας». Ήταν 29 Ιανουαρίου του 1772 και ο Αντώνιο Σαλιέρη ήταν μόλις 22 ετών. Το πρωτότυπο, ίσως και παράδοξο για την εποχή, είναι ότι αυτή παρουσιάζει χαρακτήρες που τραγουδούν σε τρεις γλώσσες. «La Fiera di Venezia», την τρίτη πράξη, «Vi sono sposa e amante», «Είμαι γυναίκα και ερωμένη σου». Τραγουδάει μεσόφωνος Τσετσίλια Μπάρτολη και την συνοδεύουν η ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού υπό τον Άνταμ Φίσερ.

Πολωνέζα για βιολί και έγχορδα με αριθμό καταλόγου Deutsch 580. Αυτή η Πολωνέζα του Σούμπερτ είναι ένας γοητευτικός μικρός χορός που δεν είναι πολύ γνωστός. Ένα από τα λίγα έργα για βιολί που συνέθεσε αφού ο Σούμπερτ προτιμούσε το πιάνο και συνήθως εκτελείται από σολίστ βιολιού με συνοδεία ορχήστρας. Χαρακτηρίζεται από την κομψή μελωδία του, χαρακτηριστική του ύφους του Σούμπερτ, που δείχνει την ικανότητά του να δημιουργεί ωραίες μελωδίες. Εκείνη τη χρονιά που ολοκλήρωσε την Πολωνέζα, ο νεαρός Σούμπερτ είχε γράψει σονάτες για πιάνο, μια σονάτα για βιολί και πιάνο και περίπου 60 λίντερ. Αυτή η περίοδος παρήγαγε επίσης μερικά άλλα έργα για βιολί και έγχορδα, όλα σχεδιασμένα από τον βιολονίστα αδελφό του Φέρντιναντ. Η πρεμιέρα της Πολωνέζας με αριθμό καταλόγου 580 δόθηκε στη Βιέννη στις 29 Σεπτεμβρίου του 1818. Και την ακούμε από τον Γκίντον Κρέμερ στο βιολί και την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης.

Ο βοημός συνθέτης, σήμερα τον λέμε Τσέχο, που είχε γεννηθεί στην Πράγα το 1794, ο Ίγνατς Μόσελες, ήταν εξαιρετικός πιανίστας και μέσα στα 142 έργα του με όπους, υπάρχουν άλλα περίπου 50 χωρίς αριθμό όπους, έγραψε 8 κοντσέρτα για πιάνο. Από το πρώτο τελευταίο, το 7ο κοντσέρτο για πιάνο του Ίγνατς Μόσελες, θα ακούσουμε ένα μέρος. Το πρώτο μέρος αυτού του κοντσέρτου του 7ου ακούστηκε το Μάιο του 1835 στο Λονδίνο και η πρεμιέρα ολόκληρου του κοντσέρτου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στη Λειψία, όπου ο Μέντελσον είχε πρόσφατα αναλάβει τη διεύθυνση του φημισμένου Gewandhaus. Μάλιστα, αυτό το κοντσέρτο για πιάνο με αριθμό 7, ο Ίγνατς Μόσελες το αφιέρωσε στον παλιό του φίλο και συνθέτη Μέγερμπερ. Στη συναυλία της Λειψίας, ο συνήθως συγκρατημένος συνθέτης, ο Μόσελες, έγραφε στη σύζυγό του. Το πλήθος ήταν απέραντο. Το κοντσέρτο φανταστικ και το πατετικ, το έκτο και το έβδομο, έγιναν δεκτά με ατέλειωτο χειροκρότημα και το ντουέτο μου με τον Φέλιξ προκάλεσε ενθουσιασμό. Ο Μέντελσον έστειλε στη σύζυγο του Μόσελες ένα δικό του σημείωμα, αναφέροντας «Η αίθουσα ήταν η πιο γεμάτη κόσμο που είχαμε εδώ και χρόνια». Οι φωνές και τα χειροκροτήματα άρχισαν αμέσως μετά από το κοντσέρτο φανταστικ, το έκτο, και ο θόρυβος κράτησε όλο το βράδυ. Και ο Ίγνατς έγραψε πράγματα που συνορεύουν με τη μαγεία, τα οποία ως σήμερα δεν κατάφερα να καταλάβω, αν και αυτός προσποιείται ότι δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. 7ο κοντσέρτο για πιάνο του Ίγνατς Μόσελες, που επωνομάζεται

Πώς μπορούν να ταιριάζουν και να συνδυάζονται ένας ποιητής και ένας χωρικός. Dichter und Bauer. Είναι μια οπερέτα που έγραψε ο δαλματός συνθέτης Franz von Suppé. Ο Σουπέ διατήρησε δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δαλματία, παρότι είχε πάρει την αυστριακή υπηκότητα. Μάλιστα, εκεί στη Βιέννη έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια και ενταφιάστηκε στο κεντρικό νεκροταφείο, το Central Friedhof. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος από τις οπερέτες του Σουπέ βρίσκονται σήμερα στην αφάνεια, οι εισαγωγές, ιδιαιτέρως από τις οπερέτες Dichter und Bauer, ο ποιητής και ο χωρικός, η Ελαφρά Ταξιαρχία και κανένα δυο ακόμη, παραμένουν δημοφιλείς. Χωρικός από τη Συμφωνική του Μόντρεαλ που διευθύνει ο Σαρλ Ντιτουά.

ένα ιδιαίτερο, περίεργο έργο, μια σονάτα για βιολί και πιάνο, στην οποία συνεργάστηκαν τρεις συνθέτες, ο Σούμαν, ο Μπραμς και ο Άλμπερτ Ντίτριχ. Ήταν ιδέα του Σούμαν ως δώρο και φόρο τιμή στο βιολονίστα Γιώζεφ Γιώαχιμ, με τον οποίο και οι τρεις συνθέτες είχαν γίνει φίλοι. Ο Γιώζεφ Γιώαχιμ είχε υιοθετήσει τη φράση «Frei aber einsam», «ελεύθερος αλλά μόνος», ως προσωπικό του μότο. Έτσι λοιπόν τα μέρη της σύνθεσης βασίζονται όλα στις τρεις μουσικές νότες τα αρχικά των λέξεων «Frei aber einsam». Μόνο που το F, A, E, οι νότες αυτές αντιστοιχούν στο φα, το λα και το μη. Ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα μουσικό κρυπτόγραμμα. Ο Σούμαν ανέθεσε κάθε μέρος σε έναν από τους συνθέτες. Ο Άλμπερτ Ντίτριχ έγραψε το πρώτο μέρος σε μορφή σονάτας. Ακολουθεί ο Σούμαν και γράφει ένα σύντομο ιντερμέτζο ως δεύτερο μέρος. Το τρίτο μέρος, το σκέρτσο, ήταν του Μπραμς, ο οποίος είχε ήδη αποδείξει ότι είναι δεξιοτέχνης αυτής της μορφής. Και ο Σούμαν ανέλαβε το φινάλε, το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Μάλιστα, ο Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε και την ακόλουθη αφιέρωση στην πρωτότυπη παρτιτούρα. F.A.E. Εν αναμονή της άφιξης του σεβαστού και αγαπημένου μας φίλου Γιώζεφ Γιώαχιμ. Αυτή η σονάτα γράφτηκε από τους Ρόμπερτ Σούμαν, Ιωάννες Μπραμς, Άλμπερτ Ντίτριχ. Οι συνθέτες παρουσίασαν την παρτιτούρα στον Γιώαχιμ και ήταν 28 Οκτωβρίου του 1853, σε μια βραδιά στο σπίτι των Ρόμπερτ και Κλάρα Σούμαν. Οι συνθέτες μάλιστα προκάλεσαν τον Γιώαχιμ να προσδιορίσει ποιος συνέθεσε κάθε μέρος. Δεν του το είχαν πει ως τότε. Ο Γιώαχιμ, αφού έπαιξε το έργο εκείνο το βράδυ με την Κλάρα Σούμαν στο πιάνο, αναγνώρισε το συνθέτη κάθε μέρους με ευκολία. Ακούμε τη Γερμανίδα βιολονίστρια Ιζαμπέλε Φάουστ μαζί με τον πιανίστα Αλεξάντερ Μέλνικοφ να ερμηνεύουν το δεύτερο μέρος ιντερμέτζο και το τέταρτο φινάλε συνθέσεις του Ρόμπερτ Σούμαν. Thank you.

Ήταν ο νεότερος από τα τρία αδέλφια της δυναστείας Στράους, ο ωραίος Έντι, όπως χαϊδευτικά αποκαλούσαν τον Έντουαρντ Στράους. Ο νεότερος από τα τρία αδέλφια έγραψε τη γρήγορη πόλκα «Kleine Chronik», μικρό χρονικό ή αν θέλετε χρονογράφημα. Μια γρήγορη πόλκα που ακούστηκε για πρώτη φορά σε πρωτοχρονιάτικη συναυλία το 2022. Σήμερα θα την ακούσουμε από την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Μόσχας υπό τον Παύελ Κόγκαν.

και με το Kleine Chronic, αυτή τη γρήγορη πόλκα του Edward Strauss, βρισκόμαστε περίπου στο μέσον και της σημερινής εκπομπής. Είναι τα κλασικά και άλλα που ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο 8 με 10 το πρωί, εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ξεκινήσαμε από το 1726 και θα φτάσουμε μέχρι το 1997. Ακολουθεί η μουσική του Anton Bruckner. Ήταν αυστριακός συνθέτης και οργανίστας ο Anton Bruckner, που γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1824 σε ένα προάστιο του Λίντς. Είναι γνωστός για τις συμφωνίες του και την εκκλησιαστική του μουσική. Η αναγνώρισή του άργησε να έρθει. Ο Bruckner καταγόταν από φτωχούς γονείς, ποτέ δεν απέκτησε καλούς τρόπους και ήταν σχεδόν πάντα νευρικός. Τα περίπου πρώτα 40 χρόνια της ζωής του Bruckner σημαδεύτηκαν από τρεις παράγοντες που επρόκειτο άμεσα ή έμεσα να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη της μουσικής σταδιοδρομίας του. Πρώτος, η σοβαρή ενασχόλησή του με το εκκλησιαστικό όργανο. Με άοκνη μελέτη έγινε ένας πραγματικός βιρτουόζος του εκκλησιαστικού οργάνου με εξαιρετικές ικανότητες στον αυτοσχεδιασμό. Δεύτερος, σημαντικός παράγοντας ήταν η μαθητεία του στην αντίστοιξη και τρίτος και πλέον καταλυτικός παράγοντας η επαφή με το πνεύμα και το καλλιτεχνικό όραμα του Βάγνερ, αφού έδωσε το έναυσμα για την ουσιαστική έναρξη της συνθετικής δημιουργίας του. Ένα από τα σόλο πιανιστικά του έργα είναι η καντρίλια με αριθμό καταλόγου 121, η οποία γράφτηκε γύρω στο 1854 για τα άπαντα της Μαρί Ρούκενστάιν. Αποτελείται από 6 μέρη και στην ενορχιστρωμένη τους μορφή ακούστηκαν στην πρωτοχρονιάτικη συναυλία του 2024 στη Βιέννη. Εμείς ακούμε την Κροάτισσα πιανίστρια Άννα Μαρίγια Μαρκοβίνα.

Θα θυμηθούμε τον Κιανοπόγονα για να ακούσουμε και το σχετικό μουσικό απόσπασμα. Ο Κιανοπόγον ήταν ένας πλούσιος και ισχυρός, αλλά τρομακτικά άσχημος ευγενής που είχε νυμφευτεί αρκετές φορές όμορφες γυναίκες, οι οποίες είχαν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Κάπως έτσι πάει η ιστορία, η οποία κατά κάποιον τρόπο σχετίζεται με τη μουσική. Barbe Bleue, ο Κιανοπόγον, είναι μια όπερα μπούφα. Η οπερέτα, αν θέλετε, πείτε, σε τρεις πράξεις του Ζακ Όφενμπαχ, σε γαλλικό λιμπρέτο των Μεϊγιάκ και Αλεβί, βασισμένο στη γνωστή ιστορία του Σαρλ Περό, την οποία είχε γράψει το 1697. Ο Κιανοπόγον, η οπερέτα, γράφτηκε ενώ ο Όφενμπαχ ταξίδευε το 1865 στη Βιέννη, τις Βρυξέλλες και την Κολονία, διευθύνοντας τα έργα του σε αυτές τις πόλεις. Υπήρξαν όμως ζητήματα κατά την περίοδο αυτή που τον καθυστέρησαν, όπως ο γάμος της μεγαλύτερης κόρης του Μπέρτα με τον κόμι Σάρλ, για τον οποίο έγραψε αργότερα μια λειτουργία, αλλά είχε και κάποια προβλήματα υγείας. Τελικώς, η οπερέτα Κιανοπόγον έκανε πρεμιέρα στο Théâtre des Variétés στο Παρίσι στις 5 Φεβρουαρίου του 1866, κάνοντας παραστάσεις για 5 μήνες. Μετά από την μεγάλη επιτυχία της ωραίας Ελένης του ίδιου συνθέτη, του Ζακ Όφενμπαχ, η ρόλη ήταν σχετική με την προηγούμενη οπερέτα του. Και από τον Κιανοπόγονα του Όφενμπαχ ακούμε την εισαγωγή από τη Φιλαρμόνια και τον Μάρινερ.

Ο Πολωνός συνθέτης και πιανίστας Μόριτς Μοσκόφσκι γεννήθηκε στο Μπρεσλάου της Προσίας στις 23 Αυγούστου του 1854 σε μια πλούσια πολωνοεβραϊκή οικογένεια. Το Μπρεσλάου, σας θυμίζω, είναι σήμερα το Βρότσλαβ της Δυτικής Πολωνίας. Αυτό το κοντσέρτο για βιολί θεωρείται ένα από τα ωραιότερα της ρομαντικής περίοδου. Μόριτς Μοσκόφσκι το παρουσίασε στο Βερολίνο με όπους 30 το 1883. Ο Μοσκόφσκι αφιέρωσε αυτό το κοντσέρτο για βιολί στον Πολωνό πιανίστα Γιώζεφ Χόφμαν, έναν από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους όλων των εποχών. Και θα ακούσουμε το εισαγωγικό του μέρος από τη Συμφωνική της Βαμβέργης που διευθύνει ο Αυστριακός Κρίστιαν Σιμόνης.

Ο Γάλλος συνθέτης Ερνέστ Σοσόν ξεκίνησε να συνθέτει μουσική για το ποίημα του έρωτα και της θάλασσας για φωνή και ορχήστρα. Το έργο αυτό βασίζεται σε ποίηματα του Γάλλου ποιητή Μωρίς Μπουσόρ, φίλου του συνθέτη, ποίηση του οποίου ο Σοσόν μελοποίησε και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις. Η πρώτη εκτέλεση του έργου, το ποίημα του έρωτα και της θάλασσας, δόθηκε με συνοδεία πιάνου και όχι ορχήστρας και ήταν 21 Φεβρουαρίου του 1893 στις Βρυξέλλες. Σολίστ ήταν ο Βέλγος τενόρος Desiré de Mest, φίλος του συνθέτη και αυτός, και ο ίδιος ο συνθέτης κάθισε και τον συνόδευσε στο πιάνο. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, 1893 θυμίζω, δόθηκε η πρεμιέρα του έργου στη συμφωνική του μορφή από την ορχήστρα της Εθνικής Μουσικής Εταιρείας της Γαλλίας. Το έργο αυτό δεν έγινε αποδεκτό με θέρμη από το κοινό, ούτε καν από τον αποδέκτη της αφιέρωσής του, τον συνθέτη Henri Duparc, ο οποίος παρατήρησε στο συνθέτη ότι δεν είχε πετύχει κατά τη γνώμη του την κατάλληλη σύνδεση της μουσικής με τον ποιητικό λόγο. Για δεκαετίες, το ποίημα του έρωτα και της θάλασσας σπανίως εκτελείτο και μόλις μεταπολεμικά άρχισε να αναγνωρίζεται η αξία και η ομορφιά του. Η επιρροή του Ρίχαρντ Βάγνερ είναι ξεκάθαρη σε αυτό το ποίημα του Σοσόν. Από τα τρία μέρη ακούμε το πρώτο, το «Άνθος των υδάτων», με την Μοντσεράτ Καμπαγέ, την οποία συνοδεύει η Συμφωνική του Λονδίνου.

Ήταν Πολωνός ή Γερμανός ο συνθέτης Franz Xaver Sarvenka. Ο Σαρβένκα γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1850 κοντά στην πόλη Πόζναν που τότε βρισκόταν στην Ανατολική Προσία. Τόσο ο Ξάβερ όσο και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Φίλιπ Σαρβένκα, έδειξαν σημάδια μουσικού ταλέντου και ενθαρρύνθηκαν από τον πατέρα τους στα πρώτα τους μαθήματα μουσικής. Όταν ο Franz Xaver ήταν 15 ετών, βρισκόμαστε στο 1865, η οικογένεια Σαρβένκα μετακόμισε στο Βερολίνο, όπου τα δύο αδέλφια γράφτηκαν στη Μουσική Ακαδημία. Ο Xaver έκανε γρήγορη πρόοδο, μελετώντας πιάνο με έναν μαθητή του Τσέρνη, καθώς και σύνθεση. Αυτή η μουσική εκπαίδευση, μαζί με τη φυσική του ικανότητα, εξασφάλισαν την επιτυχία του Σαρβένκα τόσο ως πιανίστα, όσο και ως συνθέτη. Μάλιστα στα 19 του χρόνια, 1869, έναν χρόνο μετά από το πιανιστικό ντεμπούτο του στη Ζίνκα Ακαντεμή του Βερολίνου, δημοσιεύτηκαν και οι πρώτες του συνθέσεις. Από τα έργα του Σαρβένκα θα ακούσουμε το φινάλε από το 4ο κοντσέρτο για πιάνο με όπους 82 του 1908. Ο γνωστός Βρετανός πιανίστας Στίβεν Χαφ και η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ υπό τον Λόρενς Φώστερ.

Γάλλος συνθέτης γεννημένος στο Παρίσι στις 7 Ιανουαρίου του 1899, γνωστός για τη συμμετοχή του στην ομάδα των Έξι, Φρανσίς Πουλένκ. Έγραψε μουσική για πιάνο, χοροδιακά, μπαλέτα, όπερες και ήταν ένας από τους πρώτους συνθέτες που ευθύνονται για την αναβίωση του τσέμπαλου. Η μητέρα του ήταν ερασιτέχνηδα πιανίστρια και του έδωσε τα πρώτα μαθήματα μουσικής, ενώ το ταλέντο του για τη σύνθεση δεν άργησε να φανεί. Γνώρισε τη μουσική του Ντεμπισί, του Στραβίνσκι και του Ερίκ Σατί. Παράλληλα, ο Φρανσίς Πουλένκ γνωρίζει τον Ζαν Κοκτό και τον Νταρίς Μιγιό και ήταν μέλος της ομάδας των Έξι, Λεσίς, μιας χαλαρής ομάδας από νέους Γάλλους και Ελβετούς συνθέτες με νονό τους, τον Ερίκ Σατί και εκπρόσωπό τους, τον Ζαν Κοκτό. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το φινάλε από ένα κοντσέρτο για όργανο, τύμπανα και έγχορδα που συνέθεσε μεταξύ του 1934 και 1938 και είναι το πιο συχνά πεζόμενο έργο για εκκλησιαστικό όργανο που δεν γράφτηκε την προκλασική περίοδο. Ο Σάιμον Πρέστον είναι ο οργανίστας και τον συνοδεύει η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Αντρέ Πρέβιν.

Η αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Will Smith του 1996 ήταν η ταινία με τον τίτλο Independence Day ή αλλιώς η συντομογραφία ID4. Τι γίνεται στην ταινία αυτή? Οι εξωγήινοι έρχονται και ο στόχος τους είναι να εισβάλλουν και να καταστρέψουν τη γη. Πολεμώντας την ανώτερη τεχνολογία, το καλύτερο όπλο της ανθρωπότητας είναι η θέληση για επιβίωση. Η ταινία Independence Day επικεντρώνεται σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων που συγκεντρώνονται στην έρημο της Νεβάδα μετά από μια παγκόσμια επίθεση από την ισχυρή εξωγήινη φυλή. Μαζί με τους άλλους ανθρώπους της Ιφιλίου εξαπολύουν μια αντεπίθεση στις 4 Ιουλίου την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνθέτης ο David Arnold.

Αμερικανός κινηματογραφικός κυρίως συνθέτης, όπου στη δεκαετιών καριέρα του έχει χαράξει ένα καινοτόμο μονοπάτι με τις συναρπαστικές και μελωδικές του παρτιτούρες. Άλαν Σιλβέστρη, γεννημένος στις 26 Μαρτίου του 1950. Με μια λίστα με πάνω από 100 ταινίες, ο Άλαν Σιλβέστρη έχει συνθέσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα θέματα στην ιστορία του κινηματογράφου, έχοντας λάβει 4 Grammy, 2 Emmy, καθώς και 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ και 2 χρυσές σφαίρες. Έχει συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκης στις ταινίες του όπως Back to the Future, Ποιος παγίδεψε τον Roger Rabbit, Forrest Gump, Contact, Ο Ναυαγός, The Polar Express, Beowulf. Ο Σιλβέστρη έγραψε μουσική και για πολλές άλλες δημοφιλείς ταινίες όπως το Predator, Η Άβυσσος, The Bodyguard, Van Helsing, Νύχτα στο Μουσείο, The A-Team, Captain America. Θα σας πω τώρα δύο λόγια για την μουσική της ταινίας Contact, Η Επαφή του 97. Δραματική ταινία επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ζεμέκης με πρωταγωνίστρια την Τζόντι Φώστερ στο ρόλο μιας επιστήμονος η οποία ανακαλύπτει στοιχεία για την εκπομπή μηνυμάτων από εξωγήινη νοημοσύνη και επιλέγεται ώστε να κάνει την πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Στην ταινία Contact του 1997 συμπροταγωνιστεί ο Μάθιου Μακόναχη, Άλαν Σιλβέστρη.

Και με τη μουσική της ταινίας Contact ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Θέλω μόνο να σας θυμίσω ότι απόψε στις 8 το βράδυ ολοκληρώνεται το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω της Άνω Σύρου. Θα έχετε την ευκαιρία όσοι θελήσετε να το παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά, να απολαύσετε μια μεγάλη ιστορική και πολυπληθή χοροδία από τη Γαλλία, Île de France, υπό τη διεύθυνση του Pierre-Louis de Laporte και σολίστ στο εκκλησιαστικό όργανο τον διακεκριμένο Τσέχο οργανίστα Πέτρ Κόλαρζ. Στις 8 η ώρα το βράδυ λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας με μια λέξη anofestival.gr. Εγώ σας εύχομαι να έχετε μια καλή Κυριακή και να συνεχίσετε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Καλή σας ημέρα!

Η αίθουσα Μιχαήλ Γκλίνκα της Φιλαρμονικής στην Αγία Πετρούπολη είναι διάσημη για την ακουστική της. Σε αυτή την αίθουσα, ο Φραντς Λίστ στις αρχές της δεκαετίας του 1840 διέκοψε ένα ρεσιτάλ του επειδή ο τσάρος, ο οποίος καθόταν στην πρώτη σειρά, μιλούσε με τους υπουργούς του. Ο τσάρος του ζήτησε να συνεχίσει και ο Λίστ του απάντησε. Όταν μιλάει ο τσάρος όλων των Ρώσων, ακόμα και ο Λίστ ακούει. Ένας από τους συνθέτες που θαύμαζε ο Λίστ ήταν ο Ιρλανδός Τζον Φίλντ. Στην ίδια αίθουσα, στην Αγία Πετρούπολη, νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 1813, ο Τζον Φίλντ, που ήταν ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της εποχής του, έδωσε ένα φιλανθρωπικό ρεσιτάλ για τους Ρώσους βετεράνους που τραυματίστηκαν στον Ναπολεόντιο πόλεμο. Ο Φίλντ είχε μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη το 1802. Οι Ρώσοι αγάπησαν πολύ τη μουσική του. Τα περισσότερα οδεία στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη ιδρύθηκαν από μαθητές του. Ο Φίλντ δίδαξε για λίγο και τον Μιχαήλ Γκλίνκα, ο οποίος έμελε να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους Ρώσους συνθέτες και προς τιμή του δόθηκε το όνομά του στην αίθουσα συναυλίων στην Αγία Πετρούπολη. Στην ίδια αίθουσα, την αίθουσα Μιχαήλ Γκλίνκα, έχει παίξει αναρρύθμιτες φορές ο επίσης Ιρλανδός πιανίστας Μίχαλ Ρούρκ. Σε αυτόν οφείλουμε την ανακάλυψη και ηχογράφηση των περισσότερων έργων για πιάνο του Τζον Φίλντ. Ο Ρούρκ αγαπούσε πολύ τον Σοπέν. Είχε μάλιστα βραβευτεί για την ερμηνεία του. Ψάχνοντας τις ρίζες της μουσικής του Σοπέν, οδηγήθηκε στον συμπατριώτη του, τον Τζον Φίλντ. Ο ίδιος σε συνέντευξή του εξήγησε πώς ανακάλυψε τη μουσική του Τζον Φίλντ. Το πεδίο ήταν σαν μια γέφυρα μεταξύ Μότσαρτ και Σοπέν, τοποθετημένη χρονολογικά μεταξύ των δύο. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχει και ένα κενό, και αυτό το κενό είχε καλύψει ένας Ιρλανδός, ο Τζον Φίλντ. Ο Μίχαλ Ρούρκ πέρασε χρόνια αναζητώντας τα έργα του Φίλντ στις εθνικές βιβλιοθήκες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και στην Πολωνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι. Τα κονσέρτα του Φίλντ είχαν χαθεί από τη δεκαετία του 1850. Η επιμονή του είχε αποτέλεσμα. Ανακάλυψε τις παρτιτούρες συμπληρωμένες με σχολιασμούς στη βιβλιοθήκη Λένιν στη Μόσχα. Ηχογράφησε τα έργα του Φίλντ και οι ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν σε 8 CD κερδίζοντας πολλά διεθνή βραβεία. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 28ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά άγνωστα για τους περισσότερους, το εκπληκτικό κονσέρτο αριθμός 2 του Τζον Φίλντ. Ένα έργο πρώιμου ρομαντισμού, για το οποίο δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία σύνθεσής του, είναι όμως σίγουρα γραμμένο πριν από το 1811. Αυτό το έργο θαυμάστηκε από τον Σοπέν, ο οποίος και το δίδασκε στους μαθητές του, καθώς και από τον Σούμαν, που το θεωρούσε θεϊκό. Σήμερα θα το μεταδώσουμε από εξαιρετικής διάβγειας ηχογράφηση που έγινε τον Ιούλιο του 1994 στο Λονδίνο με πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Μίχαλ Ρούρκ και δίπλα του το μουσικό σύνολο London Mozart Players. Στο πόντιουμ ο Ματίας Μπάμερτ, μέρος πρώτο Allegro Moderato. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο στη Life Semisona του John Field, ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο London Mozart Players υπό τη διεύθυνση του Ματίας Μπάμερτ και μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Ιρλανδό πιανίστα Μίχαλ Ορούρκ. Το δεύτερο μέρος, Poca Adagio, είναι ένα νυχτερινό. Τα νυχτερινά ήταν μια καινοτομία που εισήγαγε ο ίδιος ο Field. Ρομαντικά κομμάτια για πιάνο, γαλήνια, στα οποία η μελωδία επιπλέει πάνω στην ήρεμη συνοδεία του αριστερού χεριού. Η λέξη nocturne, νυχτερινό, δεν ήταν καινούργια στη μουσική. Ο Χάιντν, ο Μότσαρτ και άλλοι λιγότερο γνωστοί συνθέτες είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο στα ιταλικά ή γερμανικά για φωνητικά και οργανικά έργα που προορίζονταν για νυχτερινές ερμηνείες. Αλλά τα nocturne και τα Nachtmusiken του 18ου αιώνα έχουν ελάχιστα κοινά με τα συναισθηματικά ερωτικά τραγούδια χωρίς λόγια που ο Field ονόμασε Nocturne. Η εφεύρεσή του ήταν κάτι πιο σημαντικό από έναν υποβλητικό τίτλο. Ήταν η αποκριστάλωση ενός ιδιώματος που προσέφερε μια νέα πτυχή στο ρομαντικό κίνημα στη μουσική. Και η εφεύρεσή του αυτή ήταν αρκετή ώστε να κερδίσει μια θέση στο πάνθεον της μουσικής. Κονσέρτο για πιάνο στη Life Semisona του John Field. Μέρος δεύτερο, Poco Adagio.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Poco Adagio, από το κονσέρτο στη Life Εσημίζωνα του John Field. Ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο London Mozart Players, με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ και σολίστ τον πιανίστα Μίχαλ Ορούρκ. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του κονσέρτου είναι ένα χαρούμενο ρυθμικό ρόντο. Το θέμα παρουσιάζεται αρχικά από το πιάνο, διακοσμείται περαιτέρω και αναπτύσσεται ακόμη και με σύντομες καντένσες. Κονσέρτο για πιάνο στη Life Εσημίζωνα του John Field. Μέρος τρίτο, Moderato Innocente. Αθώο.

Ήταν το κονσέρτο αριθμός 2 στη Life is a Mizona του John Field, ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο London Mozart Players με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Ιρλανδό Μίχαλ Ορούρκ. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούλιο του 1994 στο Λονδίνο. Μιλώντας νωρίτερα για τα νυχτερινά που εφήβρε ο John Field, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τώρα το αργό μέρος από το έκτο κονσέρτο του για πιάνο. Μία από τις πιο δημοφιλείς μουσικές του John Field. Το μέρος αυτό είναι μια μεταγραφή για πιάνο και ορχήστρα του νυχτερινού αριθμό 6 στη Φαμίζωνα που είχε δημοσιευθεί 5 χρόνια νωρίτερα. Ο Field άλλαξε όμως τονικότητα μεταφέροντάς το από τη Φα στη Μη και πρόσθεσε μια λεπτή συνοδεία από έγχορδα, ξύλινα πνευστά και δύο κόρνα. Στα πρώτα μέτρα το πιάνο ανακοινώνει το τρυφερό θέμα με τη συνοδεία των εγχόρδων που παίζονται πιτσικάτο. Ερμηνεύει το μουσικό σύνολο London Mozart Players με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ και πρωταγωνιστή τον Μίχαλ Ορούρκ.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 28ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το δεύτερο του John Field και το αργό μέρος από το έκτο κονσέρτο του για πιάνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Το 1859, στον πρόλογο της έκδοσης των νυχτερινών του John Field, ο Liszt έγραψε: «Πού αλλού θα συναντούσαμε μια τέτοια τελειότητα ασύγκριτης αθωότητας? Κανείς δεν έχει καταφέρει να αναπαραγάγει τη γοητή αυτής της μουσικής γλώσσας χάδι, που σαν ένα απαλό γλυκό βλέμμα σε νανουρίζει, όπως μια βαρκαρόλα που την πάει μπρος πίσω το κύμα, ή μια αιώρα που την κινεί το αεράκι τόσο απαλά και αργά, τόσο σιγά, που νομίζεις ότι ακούς το θρόισμα παλιών αγκαλιών. Κανένας δεν έχει φτάσει σε αυτές τις δυσδιάκριτες αιωλικές αρμονίες, αυτούς τους αναστεναγμούς που φεγκοβολούν, που αιωρούνται, θρηνούν παραπονεμένα και διαλύονται σε μια γλυκιά μελαγχολία. Κανείς δεν έχει δοκιμάσει αυτό το περίεργο στυλ, ούτε καν κάποιος από όσους άκουσαν τον Field να παίζει τις συνθέσεις του, ή μάλλον που τον άκουσαν να ονειρεύεται τη μουσική του σε στιγμές που αφινόταν εντελώς στην έμπνευσή του». Κλείνω εν είδη encore με το νυχτερινό αριθμό 6, το οποίο ήταν ανάμεσα στα έργα για τα οποία ο Liszt έγραψε τα λόγια που σας διάβασα. Η μεταγραφή αυτού του νυχτερινού για ορχήστρα και πιάνο έδωσε το αργό μέρος από το έκτο κονσέρτο που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Παίζει η πιανίστα Elizabeth Joy Rowe, από ηχογράφηση που έγινε το 2015 στην Αγγλία. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Johann Strauss ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Ανάμεσα στη θάλασσα και στο ποτάμι φύτρωσε δέντρο με κηδόνια. Πέσε στη θάλασσα, πέσε στη θάλασσα και φτάστο. Πέσε στη θάλασσα. Η κοπελιά είναι για μπάνιο, στα κόκκινα ντυμένη, κι αν της έδινε την άδεια η πεθερά της, θα έπεφτε στη θάλασσα. Ανάμεσα στη θάλασσα και στο δέντρο του ανανά φύτρωσε ένα γαρίφαλο. Πέσε στη θάλασσα και πιάστο, πέσε στη θάλασσα. Έντρε Λαμάρ, Ιελερίο. Τραγούδι από το τέλος του 15ου αιώνα, ίσως και από πιο παλιά. Τραγούδι μίξης πολιτισμών της παράδοσης των Σεφαραδίτων Εβραίων που ζουν στην Ιβηρική Χερσόνησο ως τον διπλό διωγμό τους, το 1492 και το 1513. Και όπως σχεδόν κάθε παραδοσιακό τραγούδι με τόσο μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στο ταξίδι του πήρε τίτλους διαφορετικούς, με παραλλαγές στα λόγια, στους συμβολισμούς, στις ερμηνείες.

Ανάμεσα στη θάλασσα και στο ποτάμι φύτρωσε δέντρο κανέλας. Πέσε στη θάλασσα και πιάστο. Έντρελα Μάριελ Ρίο, ακούσαμε στην εκδοχή πρόταση του συνόλου Ensemble Musica Ficta. Επειδή σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θα περιηγηθούμε σε επιλογές έργων δημιουργών που πήγαν προς τη θάλασσα. Την αγνάντευσαν, περπάτησαν στις ακρογαλιές της, έπλευσαν στα κύματά της, βούτυξαν στους συμβολισμούς της, εμπνεύστηκαν και μας χάρισαν τις εντυπώσεις τους και τις σκέψεις τους με μουσική. Το λιμάνι του Αμβούργου κατεβαίνει το 1723 για τον εορτασμό των 100 χρόνων ίδρυσης και λειτουργίας του Ναυαρχείου. Παίζουν τη δική του μουσική για τη γιορτή, σε μουσική με την οποία του αρέσει να μιλάει σχεδόν για όλα, που σημαίνει μια ουβερτούρα, δηλαδή σουίτα χορών για ορχιστρικό σύνολο. Στους χορούς της βλέπει τον θεό της θάλασσας, τον Ποσειδώνα ερωτευμένο, τον γιο του τον Τρίτονα, τον Έολο, τις νύμφες Ναϊάδες που έχουν έρθει ως τη θάλασσα με τα γλυκά νερά του ποταμού Έλμπε. Και στις εκβολές του στο λιμάνι παίζουν με το θαλασσινό νερό. Βλέπει και τους χαρούμενους ανθρώπους, τους ψαράδες, στις βάρκες τους. Georg Philipp Telemann, από την ουβερτούρα «Σουίτα» με αριθμό καταλόγου 55 C3 και τίτλο «Wassermusik», «Μουσική του νερού», μέρος τέταρτο, χορός Λουρ, ο ερωτευμένος Ποσειδώνας. Μέρος πέμπτο, χορός Γκαβότ, για τις Ναϊάδες που χορεύουν. Μέρος δέκατο, χορός Καναρί, για τους χαρούμενους ανθρώπους και τους ψαράδες στις βάρκες τους, με το σύνολο «Musica Antiqua Köln» σε διεύθυνση του Reinhard Goebel.

Βαθιά σιωπή βασιλεύει στο νερό. Ακίνητη η θάλασσα. Ξεκουράζεται και ο ναυτικός μοιάζει στεναχωρημένος. Κοιτάζει τη λεία θάλασσα. Τριγύρω καθόλου αέρας από καμιά πλευρά. Νεκρική, φρικτή σιωπή. Στην απεραντοσύνη της θάλασσας ούτε ένα κύμα δεν κινείται. Οι ομίχλες διαλύονται. Ο ουρανός είναι λαμπερός και ο έολος χαλαρώνει τον ανήσυχο δεσμό. Οι άνεμοι ψιθυρίζουν, ο ναύτης κινείται. Η απόσταση μικραίνει. Μπορώ ήδη να δω στεριά. Με αυτούς τους στίχους από ζευγάρι ποιημάτων αντίθετου χαρακτήρα του Johann Wolfgang von Goethe, στη Βιέννη του 1815 η μουσική του συνδέεται με το περιεχόμενο των λέξεων. Με τη δημιουργική του φαντασία υπηρετεί την αισθητική των αντιθέσεων σε μια ενιαία σύνθεση με δύο ενότητες για χοροδία και ορχήστρα. Η ακίνητη θάλασσά του με ερεστήλε, πόκο σωστενούτο και το χαρούμενο ταξίδι του, Glückliche Fahrt, Allegro Vivace, στην καντάτα για χοροδία και ορχήστρα, έργο 112 του Ludwig van Beethoven, με την Wiener Philharmoniker σε διεύθυνση του Claudio Abbado.

Έχουμε έρθει στην Πράγα το 1861, γιατί εδώ επιστρέφει έπειτα από 5 χρόνια από το παράκτιο Γκιότεμπουργκ της Σουηδίας και από τις ηχητικές αναμνήσεις του, οι νότες μπαίνουν στο χαρτί, σε μια σπουδή κοντσέρτου, σε διάρκειες πολύ μικρές, σε συστοιχίες και περάσματα που αναγκάζουν τα σφυράκια να χτυπούν τις χορδές του πιάνου ορμητικά, πολύ γρήγορα, το ένα μετά το άλλο όπως το νερό της θάλασσας, να μπρέχουν όσκεμ στην ακρογιαλιά του Μπέτρικ Σμέτανα, όπως 17, ερμηνεύει ο Life of Ansnes.

Πίσω από το πλοίο της θάλασσας μετά τους φυρηχτούς ανέμους, αφού τα άσπρα γκρίζα πανιά τεντωθούν στις δοκούς και τα σκοινιά τους, μυριάδες, μυριάδες κύματα σπέβδουν, σηκώνοντας τους λαιμούς τους, τρέχοντας σε αδιάκοπη ροή προς τις γραμμές του πλοίου, κύματα του ωκεανού που βράζουν και γουργουρίζουν αδιάφορα, κύματα σε δίνη, κύματα υγρά, ανώμαλα, γεμάτα. Προς εκείνο το στροβιλιζόμενο ρεύμα, γελαστό και φουσκωτό με καμπύλες, όπου μετατοπίζει την επιφάνεια το μεγάλο πλοίο πλέοντας και στρίβοντας, μεγαλύτερα και μικρότερα κύματα στο άνοιγμα του ωκεανού ρέουν με λαχτάρα. Το μονοπάτι του πλοίου, λαμπυρίζοντας παιχνιδιάρικα κάτω από τον ήλιο, μια ετερόκλητη πομπή με νυφάδες αφρού, ακολουθώντας το μεγαλοπρεπές και γοργό πλοίο, κύματα στο μονοπάτι ακολουθούν. Με τις ποιητικές λέξεις του Walt Whitman θα ξεκινήσει πριν από το 1905 μια καντάτα για τη θάλασσα. Για λίγο θα είναι η συμφωνία του ωκεανού και μέχρι το 1909 έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που τα κύματά του είναι πλέον το τρίτο μέρος μιας συμφωνίας για σοπράνο, βαρύτονο, χοροδία και ορχήστρα. Ραλφ Βόγκαν Βίλιαμς από τη συμφωνία αριθμός 1, The Sea Symphony, τη συμφωνία της θάλασσας, μέρος τρίτο, τα κύματα, σκέρτσο, με την BBC Symphony Chorus and Orchestra σε διεύθυνση του Andrew Davies.

1912, στο παλαιό Φάληρο, στον ανοιχτό ορίζοντα της θάλασσας, μαθητής ακόμα, ονειροπολεί τη μουσική τον ανοιχτό ορίζοντά της. Ρεβερί Ομπόρ ντε λα Μέρ, ονειροπολήσεις στην ακρογιαλιά, του 16χρονου Δημήτρη Μητρόπουλου. Ερμηνεύει η Δανάη Καρά.

Πρέπει να κατέβω και πάλι στις θάλασσες, στη μοναχική θάλασσα και τον ουρανό, και το μόνο που ζητώ είναι ένα μεγάλο ιστιοφόρο και ένα αστέρι για σημάδι. Το τράβηγμα της λαγουδέρας, το ανέμου το τραγούδι, ο ρυθμός που χτυπά το γραντί, γκρίζο στον γκρίζο, ομίχλη, νερό, γκρίζα να σκάει και η αυγή. Πρέπει να κατέβω και πάλι στις θάλασσες, τσιγκάνικη ζωή ποιος ξέρει τι θα φέρει, στο δρόμο του γλάρου, το δρόμο της φάλαινας, με τον άνεμο ακονισμένο μαχαίρι. Και το μόνο που ζητώ είναι μια ευχάριστη ιστορία από συνταξιδιώτη γελαστό, ήρεμο ύπνο και ένα όνειρο γλυκό, σαν το μακρύ ταξίδι τελειώσει κι αυτό. Σε ελεύθερη μετάφραση, ποίημα του Τζον Μέισφιλντ από το 1902. Αυτή την επιτακτική ανάγκη τραγουδά το 1913 στο Λονδίνο με φωνή και πιάνο. Sea Fever, πυρετός της θάλασσας του Τζον Άιρλαντ, με τον Ρόντερικ Βίλιαμς και τον Ιαν Μπέρνσάιντ στο πιάνο.

Στη Λιέγη του 1921. Εκεί θα τον βρούμε να ταξιδεύει με τη δημιουργική του φαντασία ένα πρωινό στη θάλασσα και πριν ξεσπάσει η καταιγίδα που θα την αναστατώσει, παρακολουθεί τα κύματά της να παίζουν στη βραχώδη ακρογιαλιά. Στη δεύτερη από τρεις εικόνες για πιάνο, ο Eugène Guillaume, Αλαμέρ, όπως 60, μέρος δεύτερο, βραχώδης ακρογιαλιά, με την Janis Weber.

Δεν θέλω να μείνω στο Λονδίνο. Απλά λαχταρώ να πάω σπίτι και να ζήσω με άνεση δίπλα στη θάλασσα. Γράφει σε φίλο της στις αρχές του 1945. Θέλει να επιστρέψει στο Μπάρι, στη Νότια Γαλλία. Γι' αυτό ίσως λίγους μήνες προηγουμένως, το 1944, με τη φαντασία της και τη μουσική της, σχεδιάζει 5 εικόνες της θάλασσας με ορχήστρα εγχόρδων. Μέσα στο καλοκαίρι του 1945 θα επιστρέψει στο Μπάρι. Grace Williams, από τα 5 Sea Sketches, σκίτσα της θάλασσας, Calm Sea in Summer, ήρεμη θάλασσα το καλοκαίρι, με την Manitoba Chamber Orchestra σε διεύθυνση του Roy Goodman.

Μία πολύτικη λύρα, ένα πιάνο, μπάσο και κρουστά. Τέσσερις μουσικοί που συναντώνται και περπατούν όλοι μαζί, αλλά ο καθένας με τη δική του ιζηματοποιημένη μουσική γνώση και εμπειρία. Με οδηγό τον ήχο και τη μελωδική γραμμή της λύρας, ταξιδεύουν πάνω σε 8 βασικούς ήχους Δύσης και Ανατολής. Είναι 8 άνεμοι που ευωδούν το ταξίδι της πρώτης του συνάντησης. Στο τέλος, όπως λέει ο μουσικός που δίνει το όνομά του στην ομάδα, επιστρέφουν στο σπίτι τους, εκεί που μπορούν να στέκονται ακίνητοι και να αισθάνονται τους ανέμους απλά να περνούν δίπλα τους, εκεί που η λύρα είναι στο σπίτι της, στη θάλασσα του Αιγαίου. Aegean Sea, από τους μουσικούς του Σοκράτης Σινόπουλος Quartet.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή βόλτα μας στη θάλασσα με μουσική έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Ψυχογιός. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κουιντέτα αυτά με πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων, όπου το δεύτερο βιολί έχει αντικατασταθεί από ένα κοντραμπάσο. Το πιο διάσημο βέβαια από αυτά τα κουιντέτα είναι το κουιντέτο Deutsch 667 του Franz Schubert, γνωστό με την επωνυμία της Πέστροφας. Για τους περισσότερους τώρα φίλους της μουσικής, αυτός ο ασυνήθιστος συνδυασμός οργάνων έχει συσχετιστεί μόνον με αυτό ακριβώς το έργο του Schubert. Κι όμως, ο Schubert δεν ήταν ούτε ο μόνος, ούτε καν ο πρώτος που έγραψε για αυτόν τον συνδυασμό. Οι έρευνες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες έχουν φέρει στο φως πολλά τέτοια ανάλογα έργα. Δεκάδες κουιντέτα από τα τέλη του 18ου αιώνα, όπως αυτό του γαλλοβρετανικής καταγωγής George Onslow, του Γάλλου Μπέτοβεν, μέχρι και την δεκαετία του 1870. Το πρώτο πάντως στην ιστορία κουιντέτο με πιάνο με κοντραμπάσο ήταν το έργο 41 του Jan Dusek, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1799 με τον θρυλικό βενετσιάνο βιρτουόζο κοντραμπασίστα Domenico Dragonetti. Εμείς λοιπόν σήμερα θα σας προτείνουμε για ακρόαση και το περίφημο κουιντέτο της Πέστροφας του Schubert, αλλά και τα τρία πιο σημαντικά από τα υπόλοιπα κουιντέτα του είδους, ξεκινώντας με αυτό του Ferdinand Ries, ο οποίος γεννήθηκε το 1784 στη Βόνη και πέθανε το 1838 στη Φραγκφούρτη. Ο πατέρας του υπήρξε φίλος και δάσκαλος του Μπέτοβεν, ο ίδιος έγινε μαθητής του Μπέτοβεν και άντλησε σχεδόν όλη του την έμπνευση από τον μεγάλο αυτόν συνθέτη και δεν έπαψε να τον λατρεύει σε όλη του τη ζωή. Ο Ρις, ένας μάλλον άγνωστος σήμερα συνθέτης και δεξιοτέχνης πιανίστας, ο οποίος όμως στην εποχή του γνώρισε αρκετές μεγάλες επιτυχίες, περιοδεύοντας σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοτυπία του ως συνθέτης έγκυται στο γεγονός της ενσωμάτωσης πρώιμων ρομαντικών στοιχείων και της σταδιακής απομάκρυνσης από τον κλασικισμό. Παρόλες τις πολλές άλλες συνθέσεις του, όπερες, συμφωνίες και έργα για πιάνο, ο Ρις αφιερώθηκε στη μουσική δωματίου. Ένας από τους δύο λόγους τώρα που ο Ρις χρησιμοποίησε το κοντραμπάσο είναι οι αλλαγές εκείνη την περίοδο στην κατασκευή του πιάνου. Στις πρώτες δύο δεκαετίες του 19ου αιώνα το πιάνο εξελίχθηκε τάχιστα, η ένταση του ήχου του μεγάλωσε πολύ και γι' αυτό οι συνθέτες μουσικής δωματίου έψαξαν τρόπους να την εξισορροπήσουν. Ο δεύτερος λόγος είναι η γνωριμία του Ρις στο Λονδίνο με τον διάσημο δεξιοτέχνη του κοντραμπάσου Domenico Dragonetti. Το κουιντέτο του λοιπόν σε σιελάσσον έργο 74 για βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο και πιάνο γράφτηκε το 1815, εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1817 και αμέσως μετά στη Λειψία και το Παρίσι. Ακόμα αμέσως το πρώτο μέρος που ξεκινά με έναν θρήνο και το πιάνο να εντρυφεί σε μελωδικά στοιχεία που έχουμε συνδέσει με την ουγγρική λαϊκή μουσική. Στο αλέγκρο κομπρίο που ακολουθεί, το ένα δεξιοτεχνικό πιανιστικό πέρασμα διαδέχεται το άλλο, με τα έγχορδα να περιορίζονται σε συνοδευτικό ρόλο. Το Ensemble Concertant της Φραγκφούρτης, ένα πρώτης τάξης σύνολο μουσικής δωματίου, έχει αμέσως το λόγο σε εντυπωσιακή, από όλες τις απόψεις, ηχογράφηση του 1999.

Grave Allegro con Brio. Πρώτο μέρος από το θαυμάσιο κουιντέτο με πιάνο και κοντραμπάσο σε σιελάσον έργο 74 του γερμανού δεξιοτέχνη πιανίστα και συνθέτη Ferdinand Ries 1784-1838. Μαθητής του Μπετόβεν στο πιάνο και μεγάλος θαυμαστής του. Έγραψε μάλιστα και ένα βιβλίο για τον άνθρωπο και συνθέτη Μπετόβεν. Έχοντας χάσει την όρασή του στο ένα μάτι σε παιδική ηλικία, ο Ρις έκανε τον ντεμπούτο του ως πιανίστας το 1804. Οι περιοδίες του τον έφεραν το 1813 στο Λονδίνο, όπου παντρεύτηκε μια Αγγλίδα και έμεινε εκεί για 11 χρόνια με την χαριτωμένη μουσική του να αρέσει πολύ στους Άγγλους. Το κουιντέτο του τώρα, έργο 74, γράφτηκε στο Λονδίνο το 1815 και είναι αφιερωμένο στον αρχιδούκα Ροδόλφο της Αυστρίας, μαθητής και αυτός του Μπετόβεν. Εδώ ο Ρις μας δείχνει πως παρόλο που ζούσε τότε μακριά από την κεντρική Ευρώπη, δεν παραμέλησε τις σχέσεις του με τη Βιέννη και τους κύκλους των ευγενών της. Μια αντιπαραβολή τώρα το κουιντέτου του με το κουιντέτο της Πέστροφας του Σούμπερτ, που γράφτηκε 4 χρόνια αργότερα, μας αποκαλύπτει πρώτον ότι ο Ρις έδωσε μεγαλύτερο δεξιοτεχνικό ρόλο στο υπέροχο και δυναμικό εδώ πιάνο και δεύτερον ότι έγραψε για τα βελούδινα έγχορδα κυρίως περάσματα τούτη ή καντάμπιλε. Το πιο πιθανό είναι ότι συνέθεσε το μέρος του πιάνου για τον ίδιο ο σολίστ, ενώ τα μέρη των εγχόρδων για τους ερασιτέχνες των μεσαίων κοινωνικών τάξεων του Λονδίνου. Ας ολοκληρώσουμε όμως την παρουσίαση αυτού του πανέμορφου κουιντέτου του Ρις, ακούγοντας και τα δύο υπόλοιπα μέρη. Το δεύτερο μέρος, Λαργκέτο, ξεκινά με ένα σόλο του βιολοντσέλου, τη συνοδεία του πιάνου, το οποίο αμέσως μετά αναλαμβάνει την έκθεση του θέματος σε παραλλαγμένη φόρμα. Αρκετά περάσματα, εν είδη καντέντζας, προετοιμάζουν το έδαφος για το τρίτο μέρος, ένα αλέγκρο ροντό σε 2/4. Το δεξιοτεχνικά στραφτερό πιανιστικό μέρος της αρχής διαδέχεται ένα ήρεμο ιντερλούδιο μεσαιωνικής ατμόσφαιρας, ενώ το έργο κλείνει με την επαναφορά του αυθεντικού θέματος του ροντό με απαιτητικά περάσματα μέσα σε ένα θυελώδες φινάλε. Εξαιρετική ερμηνεία ενέτη 1999 από το ίδιο Ensemble Concertant της Φραγκφούρτης, που παίζει εδώ με εντυπωσιακή ακρίβεια και πάθος.

Ήταν το Larghetto και το Rondo, το δεύτερο και το τελευταίο τρίτο μέρος από το Quintetto για βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο και πιάνο σε Σιελάσσον, έργο 74 του Γερμανού Ferdinand Ries. Εξαιρετικό έργο του 1815, ερμηνευμένο θαυμάσια, ανέτη 1999 από το Ensemble Concertant της Φραγκφούρτης, και εμείς θα συνεχίσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας με άλλον έναν συνθέτη που έγραψε γι' αυτόν ακριβώς τον ασυνήθιστο συνδυασμό οργάνων πριν τον Σούμπερτ. Τον Αυστριακό Johann Nepomuk Hummel, 1778-1837, που σπούδασε πιάνο με τον Μότσαρτ, έκανε το ντεμπούτο του στη Βιέννη το 1787 σε κονσέρτο του Μότσαρτ και περιόδευσε στην Ολλανδία και τη Βρετανία σπουδάζοντας στο Λονδίνο με τον Κλεμέντι. Το κουιντέτο του τώρα, σε μη υφεσιμίζων έργο 87, γράφτηκε το 1818, εκδόθηκε το 1821 και ανακαλύφθηκε εκ νέου μόλις στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 1970. Ένα έργο γεμάτο χάρη και γοητεία, ένα tour de force μουσικής δωματίου, έργο δεξιοτεχνικό που εναλλάσσει κονσερτάντε περάσματα, τα οποία θυμίζουν τον Βιενέζο Μότσαρτ, με άριες τραγουδισμένες από το βιολί και, κάτι καινοτόμο για την εποχή, από το βιολοντσέλο. Το κουιντέτο επιτυγχάνει συχνά πυκνά και μια συμφωνική ένταση, αλλά πάντα με προσοχή και πλούτο έμπνευσης, έργο που έγινε μοντέλο για πολλά άλλα της κλασικής και της ρομαντικής περίοδου. Έργο πρωτότυπο και χαρούμενο και ενίοτε γεμάτο πάθος, αλλά και ταυτόχρονα έργο δυναμικά δραματικό. Για του λόγου το ακριβές, ακούστε το πρώτο μέρος του και τα ξαναλέμε αμέσως μετά. Ένα αλέγκρο ριζολούτο ασάι με ένα είδος leitmotiv να κυριαρχεί και να δίνει εν μέρη στην κίνηση την δραματική ενότητά της. Στο πιάνο εδώ ο Jean-François Aizer, στο βιολί ο Pavel Hula από το Quartetto Cochin, στη βιόλα ο Joseph Klussen, στο βιολοντσέλο ο Mikhail Kanka και οι δύο μέλη του Quartetto Prazak, και στο κοντραμπάσο ο σούπερ σολίστ της Τσέχικης Φιλαρμονικής Ορχήστρας Γιρζί Χούντετς.

Αυτό ήταν το Allegro, Ριζολούτο Ασάι, πρώτο μέρος από το θαυμάσιο, γεμάτο φρεσκάδα, χαρά και πνεύμα, Quintetto με πιάνο, σε μη θεσιμίζων έργο 87 του Αυστριακού Johann Nepomuk Hummel. Πιανίστας και συνθέτης με μελωδική χάρη που επηρέασε τον Σοπέν, σύγχρονος του Μπέτόβεν, με τη ζωή και την καριέρα του οποίου ο Χούμελ είχε πολλές ομοιότητες. Εκεί όμως όπου ο Μπέτόβεν υπήρξε τολμηρός πρωτοπόρος, ο Χούμελ ήταν κατά βάση συντηρητικός. Παρ' όλα αυτά η μουσική του διαθέτει ικανές δόσεις λυρισμού και κομψότητας. Πρώην παιδί θαύμα, ο Χούμελ έκανε τον ντεμπούτο του σε ηλικία 9 ετών, ερμηνεύοντας ένα κονσέρτο για πιάνο του Μότσαρτ, με τον τελευταίο να μαγεύεται από τα προσόντα του νεαρού και να του παραδίδει μαθήματα για 2 χρόνια. Σπούδασε αντίστοιξη με τον Άλμπρεχτ Σμπέργκερ, σύνθεση με τον Σαλιέρι, έγινε φίλος με τον Μπέτόβεν και δούλεψε στην υπηρεσία του πρίγκιπα Νικολάους Έστερχάζη. Στο κουιντέτο του τώρα που ακούμε σήμερα, ο Χούμελ αντικατέστησε το δεύτερο βιολί με κοντραμπάσο,

Ένα συνδυασμό δηλαδή που φέρνει αμέσω στο νου το κατά τη μεταγενέστερο κουιντέτο τη Πέστροφα του Σούμπερτ που θα απολαύσουμε σε λίγο στη σημερινή εκπομπή. Προ το παρόν, θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του κουιντέτου του Χούμελ, ακούγοντα και τα υπόλοιπα τρία μέρη από την ίδια τσέχικη ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 2002. Το μινουέτο, ένα σκέρτσο γεμάτο ζωντάνια και πάθο, το Λάργκο, που λειτουργεί ω εισαγωγή στο φινάλε, και το Αλέγκρο Ατζιτάτο, ένα ροντό, στο οποίο κυριαρχεί το πιάνο.

Αυτά ήταν τα τρία τελευταία μέρη από το κουιντέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο σε μύφε σημείζων έργο 87 του Γιώχαν Νεπομούκ Χούμελ. Ένα συμφωνικών διαστάσεων πρωτότυπο δεξιοτεχνικό έργο μουσικής δωματίου εδώ από ηχογράφηση του 2002 με τον Γάλλο πιανίστα Jean-François Aizer να συνεργάζεται απολύτως επιτυχημένα με δεξιοτέχνες τσέχους μουσικούς από το κουαρτέτο Κότσιαν, το κουαρτέτο Πράζακ και την Τσέχικη Φιλαρμονική Ορχήστρα. Ήλθε όμως τώρα η ώρα και για το αριστουργηματικό κουιντέτο της Πέστροφας του Franz Schubert, ενώ εσείς, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα, με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα ένα αφιέρωμα στα πιο σημαντικά και πιο δημοφιλή από τα κουιντέτα εκείνα με πιάνο, όπου το δεύτερο βιολί έχει αντικατασταθεί από ένα κοντραμπάσο. Βρισκόμαστε πλέον στα 1819 με τον διάσημο βαρύτονο της εποχής Johann Michael Vogel να παίρνει τον Σούμπερτ μαζί του για διακοπές τον Ιούλιο στη μικρή πόλη Στάιερ, περίπου 150 χιλιόμετρα δυτικά της Βιέννης, κοντά στο Λίντς. Ο Σούμπερτ ένιωσε αμέσως άνετα ανάμεσα σε φίλους που μοιράζονταν τις ίδιες ιδέες με αυτόν. Εκεί γνωρίζει και τον ντόπιο πλούσιο προστάτη των τεχνών, τον Σιλβέστερ Παουμγκάρτνερ, ο οποίος είχε τρία πάθη. Την μεγάλη συλλογή του από πνευστά όργανα, το βιολοντσέλο το οποίο έπαιζε και το τραγούδι του Σούμπερτ «Η Πέστροφα», το χειρόγραφο του οποίου είχε καταφέρει να αποκτήσει. Στο σπίτι του είχε φτιάξει μάλιστα και ένα μικρό μουσείο μουσικής όπου μαζεύονταν διάφοροι ερασιτέχνες μουσική. Παραγγέλνει λοιπόν αμέσως τον Σούμπερτ ένα κουιντέτο για πιάνο και έγχορδα με την εξής όμως συμφωνία. Να χρησιμοποιήσει τα ίδια όργανα όπως και ο Χούμελ στο κουιντέτο έργο 87 που μόλις απολαύσαμε και τουλάχιστον ένα από τα μέρη του έργου να είναι γραμμένο στη φόρμα των παραλλαγών με το θέμα να βασίζεται στο τραγούδι του Σούμπερτ «Η Πέστροφα». Ο Σούμπερτ συμφώνησε και όλα πήγαν κατευχήν. Ο υπέροχος, καλοκαιριάτικος καιρός, τα δάση, ο βουνίσιος αέρας και ίσως ακόμα και η προσοχή που του έδωσαν οι 8 κόρες ενός φίλου του εκεί βοήθησαν τα πλήστα των Σούμπερτ για να γράψει ένα θάνατο αριστούργημα, ένα ανάλαφρο αλλά και με στιγμές ενδοσκόπησης έργο σε 5 μέρη. Ακούμε αμέσως τα δύο πρώτα μέρη του έργου, Allegro Vivace και Andante, από αριστουργηματική και πολυβραβευμένη ηχογράφηση του 1994 με τον Alfred Brendel στο πιάνο να συνεργάζεται άψογα με άλλους 4 γνωστούς σολίστες, Thomas Chetmeier, Tabe Zimmerman, Richard Duven και Peter Riegelbauer. Μια αποκαλυπτική ερμηνεία που ισορροπεί με καλό γούστο μεταξύ καρδιάς και μυαλού.

Από πασίγνωστη πλέον αριστουργηματική ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 1994, η Alfred Brendel στο πιάνο, Thomas Chetmeyer στο βιολί, Ταμπέα Τσίμερμαν στη βιόλα, Ρίχαρντ Ντούβεν στο βιολοντσέλο και Πέτερ Ρίγκελμπάουερ στο κοντραμπάσο, μας έδωσαν με τον πιο όμορφο τρόπο το Allegro Vivace και το Andante, τα δύο πρώτα μέρη δηλαδή από το περίφημο κουιντέτο της Πέστροφας, σελαμίζωνα Deutsch 667 του Franz Schubert. Μια ερμηνεία απολαυστικά αναλυτική που σε αναγκάζει να προσέξεις την παραμικρή λεπτομέρεια της παρτιτούρας σε ένα έργο που απαιτεί από τους ερμηνευτές αυτήν ακριβώς την ζέση και την καλή ατμόσφαιρα διαλόγου για να λειτουργήσει. Ένα πολύ κεφάτο, ανέμελο, απαστράπτον, αν και αρκετές φορές ενδοσκοπικό, κουιντέτο της Πέστροφας, ένα από τα 4-5 πιο δημοφιλή έργα του Σούμπερτ, γραμμένο το 1819, έργο που αποπνέει ξεχωριστή νεανική δροσιά και ηχητική γοητεία, με τον συνθέτη να χρησιμοποιεί τμήμα του ομώνυμου τραγουδιού, το Deutsch 550, ως θέμα παραλλαγών του τέταρτου μέρους. Ο Σούμπερτ πάντως ετοίμασε με αριστοτεχνικό τρόπο την έλευση του τέταρτου αυτού μέρους, βάζοντας τις κατάλληλες πινελιές στα μέρη που προηγήθηκαν. Ακούσαμε ήδη τα δύο πρώτα μέρη και βρισκόμαστε τώρα στο τρίτο σκέρτσο, η ρυθμική ενέργεια του οποίου έρχεται σε αντίθεση με την λυρική γλυκύτητα του τρίου. Ακολουθεί το πασίγνωστο τέταρτο μέρος με το θέμα της Πέστροφας να παρουσιάζεται με απλό τρόπο από τα έγχορδα. Σε λίγο αναλαμβάνει δουλειά το πιάνο, πότε σε ρόλο πρωταγωνιστή και πότε συνοδεύοντας με κρυστάλλινο και ποιητικό τρόπο. Για αυτά τα δύο μέρη από το κουιντέτο της Πέστροφας του Σούμπερτ θα χρειαστούμε τώρα τη βοήθεια μιας άλλης εξίσου αριστουργηματικής ηχογράφησης του 1998 αυτή τη φορά, με το ικανότατο κουαρτέτο της Λειψίας, σε διαδικασία ηχογράφησης των απάντων μουσικής του Σούμπερτ, να συνεργάζεται με τον πιανίστα Κριστιαν Τσακάριας και τον κοντραμπασίστα Κριστιαν Όκερτ. Το αποτέλεσμα μαγικό, η ατμόσφαιρα φιλική και χαλαρή, με τα συναισθήματα να ξεχυλίζουν. Τέλεια ισορροπία στην έκφραση και τους ήχους, με τον πιανίστα εδώ να έχει την σπάνια εκείνη ικανότητα να παρουσιάζει την πιο απλή φράση με τον πιο εκφραστικό τρόπο.

σκέρτσο πρέστο και θέμα ανταντίνου πέντε παραλλαγές αλεκρέτο. Ήταν βέβαια το τρίτο και το τέταρτο μέρος από το πολύ αγαπημένο κουιντέτο της Πέστροφας σε λαμίζωνα Deutsch 667 του Franz Schubert. Ένα από τα καλύτερα και πιο γνωστά έργα μουσικής δωματίου όλων των εποχών, ένα δημοφιλέστατο έργο που γράφτηκε σε ευτυχισμένους για τον Schubert καιρούς στη διάρκεια διακοπών στην Αυστρία περιτριγυρισμένος από φίλους. Τα δύο αυτά μέρη τα απολαύσαμε σήμερα από μία από τις καλύτερες ηχογραφήσεις του έργου στη δισκογραφία, μια πολυβραβευμένη ηχογράφηση του 1998 με τον πιανίστα Κριστιαν Τσακάριας δίπλα στο κουαρτέτο της Λειψίας, σε μια ερμηνεία γεμάτη ζωτικότητα που αλλάζει από μέρος σε μέρος και από παραλλαγή σε παραλλαγή, δίνοντάς μας έτσι φράσεις μεγάλης εκλέπτυνσης με δεκάδες διαφορετικά ηχοχρώματα. Ας ολοκληρώσουμε όμως την παρουσίαση αυτού του αριστουργήματος ακούγοντας και το πέμπτο μέρος, Allegro Giusto, που δείχνει μέσα στους τριαμβευτικούς τόνους του να σχολιάζει την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Ένα ροντό χορευτικού, λαϊκού, ίσως ουγγρικού χαρακτήρα, με δύο κυρίαρχες ιδέες. Το ιδανικό φινάλε σε ένα τέτοιο χαρούμενο έργο. Το φινάλε αυτό από το κουιντέτο της Πέστροφας του Σούμπερτ θα απολαύσουμε από τρίτη για σήμερα διαφορετική ηχογράφηση του έργου, μία από τις καλύτερες δισκογραφικές εκδόσεις του 2005, με τους εξαιρετικά ταλαντούχους αδελφούς Καπισόν, τον βιολονίστα Ρενού και τον βιολοντσελίστα Γκοτιέ, να μπαίνουν στο στούντιο με άλλους τρεις σπουδαίους νεαρούς μουσικούς, τον βιολίστα Ζεράρ Κόσε, τον κοντραμπασίστα Αλοϊς Πος και τον πιανίστα Φρανκ Μπράλεϊ. Αδελφοί και φίλοι παίζουν χαρούμενη μουσική με χαρά σε μια πεντακάθαρη ηχογράφηση που συλλαμβάνει άψογα, για πρώτη φορά ίσως στη δισκογραφία, την κάθε λεπτομέρεια της εμπνευσμένης εδώ συμβολής του κοντραμπάσου.

Αυτό ήταν το τελευταίο, πέμπτο μέρος Allegro Giusto από το αριστουργηματικό κουιντέτο της Πέστροφας Deutsch 667 του Franz Schubert, μια άκρος ψυχαγωγική και ανάλαφρη μουσική του 1819 εδώ από βραβευμένη δισκογραφική έκδοση του 2005. Μια ερμηνεία και μια ηχογράφηση πεντακάθαρη, γεμάτη ενέργεια από ένα κουιντέτο νεαρό.

των μουσικών, μια χαρούμενη παρέα φίλων με κορυφαίους τους αδελφούς Ρενό και Γκοτιέ Καπισού. Ένα από τα πιο λαμπρά λοιπόν και πιο εγκάρδια έργα του Σούμπερτ, γραμμένο για τον ασυνήθιστο συνδυασμό του πιάνου με το βιολί, τη βιόλα, το βιολοντσέλο και το κοντραμπάσο, και εμείς θα ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας σε τέτοια ανάλογα έργα μουσικής δωματίου του 19ου αιώνα με δύο αποσπάσματα από ένα άγνωστο δυστυχώς έργο ενός εξίσου ξεχασμένου σήμερα συνθέτη, του Βιενέζου Φραντς Λίμερ, 1808-1857, το ταλέντο του οποίου είχε αναγνωριστεί σε μικρή ηλικία. Σπούδασε στο οδείο της Βιέννης και άρχισε μικρός-μικρός να γράφει τα πρώτα του έργα, έργα για πιάνο, έργα μουσικής δωματίου και θρησκευτικά έργα. Το 1834 δέχθηκε τη θέση του διευθυντή στο γερμανικό θέατρο της Τιμισοάρα. Τον καιρό εκείνο, αυτή η μικρή Βιέννη στην νοτιοανατολική Ευρώπη είχε ανθίσει οικονομικά και πολιτιστικά. Οι πιο διάσημοι δεξιοτέχνες έπαιζαν εκεί μπροστά σε ένα ενθουσιώδες φιλόμουσο κοινό. Το μεγάλο κουιντέτο του τώρα, 46 λεπτής διάρκειας, σε ρεελάσσονα έργο 13, το αφιέρωσε ο Λίμερ στον εκδότη του Ρέιμουντ Χέρτελ. Ακούμε αμέσως τα δύο μεσαία από τα τέσσερα μέρη. Πρώτα, το σκέρτσο Allegro Vivace Assai με δραματικό χαρακτήρα και βιενέζικου ύφους τρίο, και κατόπιν το Αντάτζιο, ένα ονειρικό μέρος με υπέροχους διαλόγους μεταξύ του πιάνου και των εγχόρδων. Ερμηνεύει εξαιρετικά σε όργανα εποχής το Nepomuk Fortepiano Quintet από ηχογράφηση του 2003.

από εξαιρετική ηχογράφηση του Μαΐου του 2003 το Nepomuk Fortepiano Quintet ερμήνευσε σε όργανα εποχής το Σκέρτσο και το Αντάτζιο, δεύτερο και τρίτο μέρος αντίστοιχα, από το μεγάλο σε διάρκεια τετραμερές κουιντέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο σε Ρε Ελάσσον έργο 13 του Βιενέζου Φραντς Λίμερ 1808-1857, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως το σημερινό αφιέρωμά μας τα πιο σπουδαία από τα κουιντέτα κείνα με πιάνο, όπου το δεύτερο βιολί έχει αντικατασταθεί από ένα κοντραμπάσο. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα για το τρίτο πρόγραμμα και ο Γιάννης Ψυχογιός που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

Με δύο ενεργητικά κομμάτια Woogie Boogie ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή μας. Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Τελειωμό δεν έχει η κατάδυση στα ακούσματα εκείνης της εποχής σαν ένα σεντούκι με θησαυρό ανεξάντλητο. Μόλις κανείς πιστέψει ακράδαντα πως γνώρισε αυτό τον αιώνα, ξαφνικά κάτι ολοκένουργιο παρουσιάζεται μπροστά του. Το Woogie Boogie είναι ένα είδος jazz μουσικής που είχε σημαντική απήχηση περίπου τη δεκαετία του 1940. Η φόρμα του boogie χαρακτηρίζεται συνήθως από ένα γρήγορο και επαναλαμβανόμενο ρυθμό και ενώ στην αρχή της εμφάνισής του παρουσιάστηκε σαν ένα στυλ για solo πιάνο, αργότερα επεκτάθηκε με την χρήση πρόσθετων οργάνων ή μεγάλης ορχήστρας. Λέγεται ότι ο μονότονος ρυθμός του τρένου επηρέασε το boogie, αφού η τέχνη πάντα μιμείται τη ζωή, το boogie μιμήθηκε το τρένο. Εξ αυτού υπάρχουν πολλά boogie που αναφέρονται στο τρένο, όπως το Honky Tonk Train Blues, Stairline Train No. 39 και άλλα.

0: Μέχρι το 1920 δεν χρησιμοποιούνταν αυτός ο όρος για να χαρακτηρίσει το στυλ αυτό, μέχρι που κυκλοφόρησε μια δημοφιλή σύνθεση με τον τίτλο Boogie Woogie και από τότε επικράτησε να λέγεται έτσι. Το Boogie χτίζεται με μικρές χτυπητές φράσεις που αυτοσχεδιάζονται από το δεξί χέρι στο πιάνο, ενώ το αριστερό παίζει σταθερά ένα ρυθμικό και κυλιόμενο μπάσο. Συνήθως οι πιανίστες δεν μεταχειρίζονταν το πεντάλ για να κρατήσουν περισσότερο τις νότες, αλλά έπαιζαν τρέμολο και τρίλες ή χτυπούσαν επανειλημμένα την ίδια συγχορδία. Ακούστε όμως ένα μίνι σεμινάριο από τον εξαιρετικό πιανίστα Λιμπεράτσε.
1: Have you ever noticed, ladies and gentlemen, that every generation has had a particular kind of music they considered all their very own? You know, like now it's rock and roll. Well, when I was a teenager, we had a kind of a crazy thing going for us, too. I wonder how many of you remember the boogie-woogie craze?

στις δεκαετίες 1920-1930 δεν γινόταν γλέντι και πάρτι δίχως πιάνι στα μπούγκι. Τότε ήταν στις δόξες τους οι Clarence Lofton, Jimmy Yancey, Pine Top Smith. Οι πιανίστες αυτοί δεν είχαν γνώσεις μουσικής, αλλά δεν τις χρειάζονταν, μια και στηρίζονταν μόνο σε μερικές αρμονικές διαδοχές, ενώ αυτοσχεδίαζαν επί ώρες πρακτικά, με το αυτί όπως λέγεται. Οι νεότεροι τότε πιανίστες δημιούργησαν μια νέα κίνηση γύρω στο 1935, οπότε το μπούγκι αναμίχθηκε με το swing και παίζονταν πια από μεγάλες ορχήστρες. Το στυλ του μπούγκι έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές την περίοδο 1937-1938 και είχε σημαντική επίδραση στους country μουσικούς της εποχής. Θεωρείται μάλιστα από πολλούς πως το μπούγκι αποτέλεσε τη βάση του rock and roll. From out Chicago way, he had a boogie style that no one else could play. He was the top man.

Και μια και αναφερόμαστε στο Woogie Boogie, σκέφτηκα να σας μεταφέρω μια παρατήρηση που έκανα πριν από λίγο καιρό, ακούγοντας τη σονάτα για πιάνο νούμερο 7, όπως 83 του Σεργέη Προκόφιεφ. Η συγκεκριμένη σονάτα γράφτηκε την εποχή που το Boogie δέσποζε στην Αμερική. Τον ίδιο καιρό στη Ρωσία, ο Προκόφιεφ ολοκλήρωνε τη σονάτα του. Το τέταρτο μέρος, το Πρεσιπιτάτο, μου έδωσε την εντύπωση πως είναι άκρος επηρεασμένο. Και όπως το άκουγα, νόμιζα πως θα ξεπηδήσει από κάπου ο Έλβις Πρίσλι. Εσείς τι λέτε?

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα. Κείμενα παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας. Αυτή λοιπόν ήταν η μουσική από τον Τρίτο Άνθρωπο, που όσο κι αν έχει ξεχάσει κανείς την ταινία, τη μουσική της θα τη θυμάται για πάντα. Ο Τρίτος Άνθρωπος είναι μια μαύρη ταινία που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Αν κάποιος την δει σήμερα, ίσως θα μπορούσε να την εκλάβει ως μια προφητική δήλωση για την ηθική πτώχευση, αλλά και για την ψευδεπίγραφη εφορία που συνέφιασε τα μυαλά των ανθρώπων αμέσως μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως και να έχει, είναι ένα ανθεκτικό στο χρόνο βρετανικό ατμοσφαιρικό θρίλερ.

Ό,τι θα θέλατε να μάθετε για την σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης μπορείτε να το βρείτε στο συνοφριωμένο πρόσωπο του Orson Welles σε αυτή την ταινία. Τη μουσική από τον τρίτο άνθρωπο την έγραψε ο Άντων Καράς, τσεχικής καταγωγής μουσικός, αυτοσχεδιαστής, αλλά όχι συνθέτης. Αρχικά ο Κάρολ Ρίντ, σκηνοθέτης της ταινίας, που είδε ένα όραμα στην επιλογή του Άντων Καρά, κυριολεκτικά τον έσυρε στην Αγγλία για να δουλέψει. Ο Καράς δυσανασχετούσε εντονότατα γιατί νοσταλγούσε την πατρίδα του και ολογκρίνιαζε για να φύγει. Όταν όμως η ταινία έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ο Άντων Καράς ανέκρουσε πρίμναν, διότι με ένα μόνο μουσικό κομμάτι, μια και δεν έγραψε και τίποτα άλλο, γύρισε όλο τον κόσμο. Έπαιξε μπροστά σε βασιλείς το κομμάτι του και το πιο σημαντικό που αφορά εμάς, του το τραγούδισε ο Φώτης Πολυμέρης στα ελληνικά.

Τίποτα, όπως βλέπετε, δεν άφηνε να πέσει κάτω από τότε το ελληνικό εμπορικό δαιμόνιο. Ακόμα και για μια επιτυχημένη στο εξωτερικό ορχιστρική σουίτα από μια ταινία, επιστρατεύτηκε ο δικός μας Πολ Μενεστρέλ, ο καλόβουλος πολυστιχουργός, και βγήκε ένα τραγουδάκι έξτρα πρίμα περίφημο, γιατί όλα φτιάχνονται σε τούτα τα χώματα. «Αχ Μαρή», του 1928 τώρα, του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη, όπως το φτιάξαμε το 2010 με τη Μαρία Κανελοπούλου.

Μαρία Κανελοπούλου και Αχμαρή, ένα μικρό δραματάκι μέσα από την πικρή σάτυρα που παρουσιάζει την κόρη του Φούρναρη, τη Μαρή, που ούσα απροειδοποιείται για τις παγίδες της αληθινής ζωής, παρασύρεται από τις ορμές της και τη θερμότητα του πρώτου μοιραίου επιλαχώντα και επιβλαχώντα, και αφού ολοκληρώσει τον κύκλο της διακόρευσης, βλέπει και πάλι στα όνειρά της το Φουρνάρικο και την πρώτη νιώτη. Μια θεματολογία που την είδαμε να επαναλαμβάνεται απίστευτα όμοια πολλά χρόνια αργότερα, το 1982, μέσα από την Παναγία των Πατησίων, στην πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη, σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Ας τη θυμηθούμε.

Ένα από τα τραγούδια που εύκολα μεταφέρονται στο σήμερα, μιας και ό,τι και αν άλλαξε, εις ύψος και στην επιφάνεια των πραγμάτων όλα αυτά τα χρόνια που διαμεσολάβησαν από το 1955 μέχρι σήμερα, έστω και αν η αγάπη εισχώρησε πλέον στο χρηματιστήριο, ο έρωτας παρέμεινε σταθερή αξία. Χαρισμένο λοιπόν το επόμενο τραγούδι σε όσους ακόμα σήμερα μπορούν να αισθάνονται με το μυαλό και να σκέφτονται με την καρδιά.

ο Νίκος Γούναρης για τέλος στη συνέχεια ένα όχι τόσο πολύ ακουσμένο τραγούδι του που έχει τον τίτλο «Καληνύχτα αγαπούλα μου γλυκιά» του 1954. Τη μουσική έγραψε ο Νίκος Γούναρης και τους στίχους ο Γιώργος Ματαράγκας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το 8ο και τελευταίο μέρος ενός αφιερώματος στον αυστριακό μαέστρο Oswald Cabasta, 1896-1946. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4 με την επωνυμία Ρομαντική του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1880 από την έκδοση του Ρόμπερτ Χάας. Το δεύτερο μέρος της συμφωνίας έχει την ένδειξη «Andante quasi allegretto se do elassona». Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Oswald Cabasta από ραδιοφωνική ηχογράφηση στις 30 Ιουνίου 1943 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4 με την επωνυμία Ρομαντική του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1880 από την έκδοση του Ρόμπερτ Χάας. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Σκέρτσο σε σύ ηφεσιμίζωνα.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4 με την επωνυμία Ρομαντική του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1880 από την έκδοση του Ρόμπερτ Χάς. Ακολουθεί το μεγαλοπρεπές φινάλε. Φέρει την ένδειξη με κίνηση αλλά όχι πολύ γοργά σε μία ύφεση μίσωνα.

Ακούσαμε το φινάλε της Συμφωνίας Αριθμός 4 με την επωνυμία Ρομαντική του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1880 από την έκδοση του Ρόμπερτ Χάς. Τη φιλαρμονική του μονάχου διεύθυνε ο Όσβαλτ Καμπάστα από ραδιοφωνική ηχογράφηση στις 30 Ιουνίου 1943. Το αφιέρωμα στον Αυστριακό μαέστρο συνεχίζεται με το Album Blood του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Φέρει τον αριθμό 94 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Είναι ένα σύντομο κομμάτι για πιάνο, γραμμένο το 1861, που αφιερώθηκε στην πριγκίπισσα Παουλίνα φον Μέτερνιχ, η οποία συνέβαλε στο ανέβασμα της όπερας Τανχόιζερ στο Παρίσι το ίδιο έτος. Την εποχή εκείνη, ο Βάγκνερ συνέθετε τις όπερες Τριστάνος και Ιζόλτη, καθώς και οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης. Ο επιφανής Γερμανός βιρτουόζος του βιολιού και επιστήθιος φίλος του Βάγκνερ, Αούγκουστ Βιλχέλμι, το μετέγραψε για βιολί και πιάνο. Στην πρεμιέρα της σκηνικής τετραλογίας με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν», που δόθηκε το 1876 στο Bayreuth, ο Βιλχέλμι έπαιξε ως εξάρχον βιολιστής της ορχήστρας. Ακούμε το Album Blood σε εκδοχή για βιολί και ορχήστρα. Τον βιολιστή Ρούντολφ Σένε συνοδεύει η φιλαρμονική του μονάχου υπό τον Όσφαλτ Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola στα τέλη της δεκαετίας του 30 ή τις αρχές της επόμενης.

Ακούσαμε το πιανιστικό έργο Album Blatt του Richard Wagner σε εκδοχή για βιολί και ορχήστρα με βάση τη μεταγραφή για βιολί και πιάνο του γερμανού βιρτουόζου βιολιστή και επιστήθιου φίλου του συνθέτη August Wilhelmy. Επίλογος της εκπομπής μας η οργανική εκδοχή του τραγουδιού με τίτλο «Όνειρα, τρώιμε» από τα 5 ποιήματα για γυναικεία φωνή γνωστά ως Wiesentong Lieder για φωνή και πιάνο του Wagner. Το τραγούδι με τίτλο «Όνειρα» γράφτηκε τον Δεκέμβριο του 1857. Είναι το μοναδικό τραγούδι της συλλογής που ενορχίστρασε ο ίδιος ο συνθέτης. Το προόριζε για μια παρουσίαση από ορχήστρα δωματίου με το φωνητικό μέρος να αποδίδεται από βιολί σόλο κάτω από το παράθυρο της Ματίλντε Wiesentong ανήμερα των γενεθλίων της στις 23 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ο βιολιστής Ρούντολφ Σένε και η φιλαρμονική του μονάχου υπό τον Όσφαλτ Καμπάστα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε σε οργανική εκδοχή το τραγούδι με τίτλο «Όνειρα, τρώιμε» από τα 5 ποιήματα για γυναικεία φωνή, γνωστά ως Wiesentonk Lieder για φωνή και πιάνο του Richard Wagner. Τον βιολιστή Rudolf Sönne συνόδευσε η Φιλαρμονική του Μονάχου υπό τον Oswald Cabasta από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ή τις αρχές της επόμενης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του 8ου και τελευταίου μέρους ενός αφιερώματος στον Oswald Cabasta. Υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους μαέστρους της εποχής του, αλλά αυτοκτόνησε στην αυστριακή πόλη Kufstein στις 6 Φεβρουαρίου 1946 με υπερβολική δόση χαπιών σε ηλικία 49 μόλις ετών. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Κασελάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Η τέχνη, ναός της μοναξιάς, της απομόνωσης και σωτηρία του εγώ από την τύρβη της αγοράς, όπου το άτομο απελευθερωμένο από τον κοινωνικό καταναγκασμό επαληθεύει τον εαυτό του και οικοδομεί τον τέλειο κόσμο. Απάβγασμα του εσωτερικού του πλούτου, χωρίς καμιά αναφορά στον περίγυρο και τα αιτήματά του.

Ακούσαμε σύνθεση του Στέφανου Δορμπαράκη σε στίχους Παπαγιώργη με τίτλο «Όνειρα πλέξε», με τους Γιάννη Κυριμκυρίδη πιάνο, Γιώργο Κοντογιάννη λύρα και Κατερίνα Παπαδοπούλου τραγούδι. Στην τέχνη, κάθε απόπειρα συμφιλίωσης με την πραγματικότητα ισοδυναμεί με συμβιβασμό και με παρέτηση. Η μέρα του νερού. Η μουσική της Σοφίας Καμαγιάννη και η ποίηση του Διονύση Καραντζά. Ερμηνεύει η Δώρα Πετρίδη.

Η διάζευξη ατόμου κοινωνίας τελεσίδικη. Το άτομο αντιμετωπίζει αμήλικτη την προοπτική ή θα μονάσει και θα διαφυλάξει την ακεραιότητα της συνείδησής του ή θα ενταχθεί στον κοινωνικό μηχανισμό και προσαρμοζόμενος στις επιταγές του θα απορρίξει το φορτίο των αξιών με τις οποίες συνδέει την ύπαρξή του και τον δικαιολογητικό της λόγο. Η αντίθεση είναι αγεφύρωτη. Από την επαφή με την κοινωνία αναμένεται μόνο ο εκφυλισμός του ατόμου. Να γονιμοποιηθεί η κοινωνική ζωή από το όραμα και τον παλμό του ατόμου, αυτή η δυνατότητα βρίσκεται έξω από τα όρια του δυνατού. Η τέχνη, ο κόσμος των αποκρισταλωμένων σε αντικειμενικές μορφές οραμάτων, προσφέρει το αντιστάθμισμα για την πεζότητα της ζωής. Η ελευθερία, δυνατή μόνο ως εσωτερική, πρέπει να πληρωθεί με την αποστέρηση της δημιουργικής κοινωνικής δράσης. Καμιά επίδραση στην πραγματικότητα, μονάχα ίσως ψυχολογική. «Όχι πια» είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού σε μουσική του Μιχάλη Γούτη από τον δίσκο του «Στα φανερά και τα φανέρωτα». Ποίηση Ιδέα Βιλαρίνιο, σε μετάφραση της Έλενα Σταγκουράκη. Ερμηνεύει η Μέλα Γεροφώτη.

δεν είμαι πια παρά εγώ για πάντα. Και εσύ δεν θα είσαι για μένα παρά εσύ. Στο μέλλον κάποια μέρα δεν θα υπάρχεις πια.

Από τον δίσκο «Μπλε» του Μιχάλη Γρηγορίου ακούσαμε «Σε προσέχω σαν δάκρυ» σε ποίηση της Ρινιός Παπανικόλα. Ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Ερμήνευσαν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Η τέχνη δεν παρουσιάζεται μόνο ως η υπέρτατη κορύφωση, η ύπατη ανύψωση, η μοναδική δυνατότητα απαθανάτησης και ολοκλήρωσης του ατόμου. Παράλληλα, οι πηγές της μυστικοποιούνται και αποδίδονται σε ανεξιχνίαστες και δυσεπόπτευτες δυνάμεις. Το καλλιτέχνημα, τόσο στη σύλληψή του, όσο και στην κατεργασία του, είναι το προϊόν ενός ακατάληπτου θαύματος, ανεξερεύνητου και υπερφυσικού, όπως και η δημιουργία του κόσμου από τον παντοδύναμο. Η γένεσή του βασίζεται στο εξολογικό στοιχείο εκείνων των μυστικών ροπών της ψυχής που μένουν ατιθάσευτες από την επιστήμη και τον λόγο.

Ακούσαμε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου στο Διγενή τα Κάστρα. Εδώ, σε μια εκτέλεση από τους Αντώνη Σουσάμογλου, πιάνο, βιολί και προετοιμασμένο πιάνο, Δημήτρη Βίτη, βιμπράφωνο, Δήμο Γκουνταρούλη, βιολοντσέλο και Μαρία Κοστράκη, τραγούδι. Ο δημιουργός στην τέχνη εμπνέεται και πλαστουργεί το έργο υπό την επίρρεια μέθης, σε κατάσταση υπνοτιστικής παραφοράς, εμψυχούμενος από καινοφανή μουσικά ρεύματα, σε τέλεια απόκληση από τον συνήθι εαυτό του, ηχείο ξένων φωνών που απλώς καταγράφει χωρίς να ελέγχει. Το εξολογικό σαν αφετηρία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η ύπατη θέση της τέχνης στην ιεραρχία των μορφών συνείδησης υποκρύπτουν υποτίμηση στις δυνατότητες και τα επιτεύγματα του λόγου και της επιστήμης και αφήνουν το πεδίο ακάλυπτο στην εισβολή του υπερφυσικού σαν ρυθμιστικό παράγοντα των ατομικών και των συλλογικών πεπρωμένων. Νυχτερινός περίπατος σε μουσική του Ηλία Λιούγκου και στίχους της Ζωής Αντιόχου. Ερμηνεύει η Φλέρι Νταντονάκη.

Ακούσαμε αυτές οι ξένες αγκαλιές. Η μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου και τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου με την Θεοδώρα Μπάκα. Η τέχνη θεωρείται ο μόνος χώρος όπου το άτομο μπορεί να διαφυλάξει την ανθρωπιά του και την ελευθερία του. Στη συνέχεια, από τον κύκλο τραγουδιών «Τραγούδια από τους τόπους» του Γιώργου Κουρουπού σε ποίηση της Ιουλίτας Ηλιοπούλου θα ακούσουμε «Το όνειρο του φεγγαριού». Πιάνο Θανάσης Αποστολόπουλος. Τραγούδι Τάσης Χριστογιανόπουλος.

Ο αναγνώστης, όσον αφορά στη λογοτεχνία, ο θεατής, όσον αφορά στο θέατρο ή τον χορό, ο ακροατής, όσον αφορά στη μουσική, δεν είναι παθητικός δέκτης. Καλείται να ολοκληρώσει και να επεξεργαστεί με τις προσωπικές του δυνάμεις το καλλιτέχνημα. Ο καλλιτέχνης, με κάποια αυθαιρεσία θα λέγαμε, περιορίζεται στον ρόλο του ξεναγού μουσείου ή του συλλέκτη στατιστικών στοιχείων. Η λειτουργία του είναι να παρατηρήσει οξύτερα, να αποκαλύψει εναργέστερα, να επισημάνει και να διαγράψει τις κρυμμένες σχέσεις και τις αόρατες αναφορές. Να διευκολύνει τον αναγνώστη, θεατή, ακροατή, σαν τον δεύτερο και αναγκαίο όρο στη συντέλεση της καλλιτεχνικής διαδικασίας, στο δυνάμωμα και την αφύπνιση του ανθρωπισμού του, στην όξυνση και τη διεύρυνση της συνείδησής του και του ηθικού του κριτηρίου. Ο μύθος ενός ονείρου. Μουσική, Νίκος Γεωργάκης. Στίχη, Ηρακλής Καζάκης. Με τη φωνή της Δάφνης Πανουριά.

Ο Καβάφης είναι σχεδόν σύγχρονος του Παλαμά. Ζώντας όμως στην Αλεξάνδρεια, δεν παρακολουθεί ούτε συμμετέχει στον πνευματικό βίο της υπηρωτικής Ελλάδος. Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά έγινε γνωστός μέσω του Edward Morgan Foster στο αγγλικό κοινό το 1923 και τον επόμενο χρόνο γίνεται γνωστός στην Αθήνα. Μετά όμως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η άνοδος της επίδρασης και της ακτινοβολίας του Καβάφη στα ελληνικά γράμματα είναι ανάλογη με τη μείωση της ακτινοβολίας του Παλαμά. Η μικρή επίδραση που ασκεί ο Σοζή και η τεράστια απήχηση που έχει μετά τον θάνατό του μπορούν να εξηγηθούν από το εξής γεγονός. Ο Καβάφης είναι Έλληνας ή ελληνικός, όπως του άρεσε να λέει. Ανήκει στον ελληνισμό της Διασποράς. Έχει ζήσει τα παιδικά του χρόνια στην Αγγλία, μετά στην πόλη, τα υπόλοιπα χρόνια του στην Αλεξάνδρεια. Και το ελληνικό κράτος δεν αποτελεί το κέντρο των ενδιαφερόντων του. Το κριτήριό του και η συνείδησή του είναι ευρωπαϊκά. Η υπηρωτική Ελλάδα σε όλο τον 19ο αιώνα εκφράζεται με τον Παλαμά, που ο εθνικισμός του είναι η κυριαρχική και η καθοριστική δύναμη του έργου του. Όταν μετά όμως την μικρασιατική καταστροφή ναυαγεί η μεγάλη ιδέα και οι κοινωνικές αλλαγές που συνδέονται με τις μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών επηρεάζουν αποφασιστικά την ελληνική συνείδηση, αντικειμενικά έχει σημάνει η ώρα του εξευρωπαϊσμού της ελληνικής ποίησης, δηλαδή έχει σημάνει η ώρα του Καβάφη. Ο Καβάφης είναι Ευρωπαίος του 19ου αιώνα και μορφολογικά και ουσιαστικά. Και περνάμε σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Ο Νικόλας Θηλιανού ερμηνεύει «Έτσι», που είναι και το τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

διαβάστηκαν κείμενα από το βιβλίο «Δείγμα γραφής» του Δημήτρη Μορτόγια. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Φεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Ηφηγένεια Μπουτουροπούλου προς Εμίλ Ζολά.

Το ποδοπάτημα στις δαντέλες αυξανόταν από λεπτό σε λεπτό. Η μεγάλη έκθεση λευκού θριάμβευε εκεί μέσα στην πιο ντελικάτη και την πιο ακριβή λευκότητα. Ήταν ο μεγάλος πειρασμός, η τρέλα της επιθυμίας που σκανδάλιζε όλες τις γυναίκες. Είχαν μετατρέψει το τμήμα σε λευκό παρεκκλήσι. Τούλια, κυπούρ που έπεφταν από ψηλά σχημάτιζαν ένα λευκό ουρανό, ένα λεπτό κάλυμα από σύννεφο, του οποίου η αραιή πλέξη έκανε οχρό τον πρωινό ήλιο.

0: Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa.
1: Ανοίγουμε το βιβλίο και μπαίνουμε σε έναν παράδεισο. Σε έναν παράδεισο που συμπεριλαμβάνει ό,τι και ο κόσμος των γυναικών. Δηλαδή, προσοχή στη λεπτομέρεια, αισθησιασμό, πληθώρα και ποικιλία αντικειμένων, εκπλήξεις, ίντρικες και έρωτα. Μπροστά μας ξεδιπλώνεται ένα ντεκόρ με μεθυστικές εκθέσεις προϊόντων, γυναίκες χλωμές από επιθυμία, πιασμένες στην παγίδα της αυθονίας και της πολυτέλειας, με τα χέρια τους να χαϊδεύουν ειδονικά τα πολυτελή υφάσματα και να γοητεύονται αγρίως μέχρι νευρώσεως προκειμένου να γευτούν και να πνιγούν στην πολυτέλεια.

Βρισκόμαστε στο εσωτερικό ενός από τα πρώτα πολυκαταστήματα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα. Βρισκόμαστε στις σελίδες του αριστουργήματος του Εμίλ Ζολά, που αποδόθηκε στα ελληνικά αριστοτεχνικά από την Ιφηγένεια Μπουτουροπούλου, με τον τίτλο «Στον Παράδεισο των Κυριών». Les jeunes mariés très amoureux viennent de rentrer chez eux. Dans leur gentil petit entresol, ils s'écrient enfin

μια τοιχογραφία της γαλλικής κοινωνίας και μιας εποχής, καθώς επίσης και των νόμων που διέπουν το πέρασμα της οικονομίας από τους παλιούς στους μοντέρνους καιρούς και στις συνέπειές τους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Μια τοιχογραφία των αλλαγών στη ζωή της εργατικής τάξης, της άθλιας ζωής των πολιτών του καταστήματος, που εντείνεται από την ανεξέλεγκτη φιλοδοξία του ιδιοκτήτη Οκτάβ Μουρέ, αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μικροέμποροι από την άνθηση των μεγάλων καταστημάτων. Αστική ηθογραφία, λοιπόν, και φαντασμαγορία της Μητρόπολης μέσα από το εσωτερικό του πολυκαταστήματος και τον αντικατοπτρισμό των μεταξωτών σατένι φασμάτων και την πολυτέλεια της αντέλας. Συσσόρευση πλούτου και χλειδής, καταναλωτισμός, αλλαγή ηθών, ο καπιταλισμός και οι άγριοι νόμοι του. Μαζί και η αλλαγή της Μητρόπολης, καθώς ο καπιταλισμός παρασύρει στο διάβα του και την παριζιάνικη ρημοτομία κατά την περίοδο της δεύτερης αυτοκρατορίας. Ένας κόσμος ολόκληρος και εν τέλει καθόλου παραδεισένιος. Είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται στα ελληνικά «Ο Παράδεισος των Κυριών» και το μεταφραστικό αυτό έργο μας το παρέδωσε αριστοτεχνικά η μεταφράστρια Ιφηγένεια Μποτουροπούλου. Η κοπιώδης μεταφραστική εργασία και φροντίδα που κατέβαλε έχει ως τυχερούς εμάς, καθώς έχουμε την ευκαιρία να χαθούμε απολαυστικά στο βιβλίο, σε ένα κείμενο δύσκολο, με ποικίλους τεχνικούς, αρχιτεκτονικούς όρους, ονομασίες υφασμάτων και πολλών άλλων όρων, σε ένα κείμενο όμως που ρέει χωρίς εμπόδια και ραφές. Ο Ζολά δίνει περιγραφές για το πολυκατάστημα και τα είδη που πολλούνται, λεξιλόγιο και εικόνες που απαιτούν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Αυτές τις γνώσεις κλήθηκε να ερευνήσει και να μας μεταφέρει στα ελληνικά η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου, μένοντας κοντά στο συγγραφικό ύφος του Γάλλου συγγραφέα. Μια μετάφραση κόσμημα ενός βιβλίου που έχει στο εξώφυλλό του φωτογραφία από το εσωτερικό του Bon Marché, το οποίο είχε σαν πρότυπο ο Εμίλ Ζολά για τον δικό του Παράδεισο των Κυριών. Ένας μοναδικός συγγραφέας, ένα συναρπαστικό βιβλίο και μια ευγενής μετάφραση που αποπνέει έρευνα, αφοσίωση και αγάπη των δύο γλωσσών και του συγγραφέα.

2018. Χειμώνας βαρύ στο Παρίσι. Κοντεύει να νυχτώσει. Χιονίζει συνέχεια και εγώ περπατώ στα Grand Boulevard, τους πιο ζωντανούς ίσως δρόμους της πόλης, βλέποντας γύρω μου βιαστικούς ανθρώπους.

Η κίνηση δεν σταματά ποτέ εδώ. Τα κτίρια, αρχοντικά, με μεγαλοπρεπείς προσώψεις και περίτεχνα μπαλκόνια, μοιάζουν να αδιαφορούν για το κρύο. Τα πολυκαταστήματα με τις πολυτελείς βιτρίνες, αληθινός πειρασμός για τις γυναίκες. Τα φωτισμένα καφενεία λες και σε καλούν να μπεις να ζεσταθείς. Πλησιάζω στην όπερα, στο Café de la Paix. Εδώ θα πιω τη ζεστή σοκολάτα μου. Ξέρω πως και εσύ, αγαπημένη μου Εμίλ, κάθισες εδώ πολλές φορές. Ήταν το στέκι σου. Και ίσως μια μέρα σαν τη σημερινή που χιονίζει, να προσπάθησες να σκεφτείς και να μελετήσεις τις λεπτομέρειες του βιβλίου σου, να θυμηθείς την όψη της πρωτεύουσας λίγα χρόνια πριν, όταν ο βαρόνος Οσμάν γκρέμιζε και έκοβε δρόμους εκμοντερνίζοντας την πόλη, για να δώσεις πνοή και αληθοφάνεια στο μυθιστόρημά σου στον Παράδεισο των Κυριών. Εκπλήσωμαι πάντα όταν σκέφτομαι πόσο διεισδυτικό πνεύμα ήσουν στην εποχή σου και πόσο είχες νιώσει τον κόσμο που άλλαζε ανεπιστρεπτή για το Παρίσι στα μέσα του 19ου αιώνα, με τα μικρά καταστήματα να καταβροχθίζονται από τον γιγαντισμό των νεοφανιζόμενων πολυκαταστημάτων που έφεραν επανάσταση στο γυναικείο πληθυσμό. Εκείνο που σε απασχολούσε περισσότερο δεν ήταν μόνο να περιγράψεις το θαύμα ενός τέτοιου ναού που στήθηκε για να υμνήσει τη γυναίκα και να τονώσει τη ματαιοδοξία της. Ήταν επίσης η ισοπαίδωση της μεσαίας τάξης που αντιπροσώπευαν οι μικροέμποροι. Το χρήμα νίκησε σε αυτόν τον άνισο αγώνα. Οι τράπεζες θριάμβευσαν όπως συμβαίνει και στις μέρες μας. Σε θαυμάζω απεριόριστα, ανακαλύπτοντας σήμερα την τεράστια έρευνα που έκανες για να συγκεντρώσεις όλα αυτά τα στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο, ώστε οι ήρωές σου όχι να μοιάζουν αληθινοί, αλλά να είναι και οι καταστάσεις να παραπέμπουν σε πραγματικά γεγονότα. Το χρόνο που διέθεσες για να κατανοήσεις τη λειτουργία ενός πολυκαταστήματος σαν τον Bon Marché, την εργασιακή σχέση των υπαλλήλων του, την περιγραφή της αρχιτεκτονικής του, τα πολυτελή αλλά και τα ευτελή είδη που πουλούσε κερδίζοντας από τις μαζικές πωλήσεις, τα μεταξωτά και τα βελούδα, αλλά και τα άλλα μαγικά ονόματα υφασμάτων που κυριαρχούσαν στο γυναικείο λεξιλόγιο και που εσύ φρόντισες να μελετήσεις. Αλλά και τις γυναίκες, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να εκστασιάζονται μπροστά στα προκλητικά εκθέματα. Οι 11.000 σελίδες των σημειώσεών σου μαρτυρούν τη δύναμη της πένας σου. Σήμερα χαζεύω την όμορφη πόλη σου και αναλογίζομαι ότι δικαίως θεωρείσαι ο θεμελιωτής του νατουραλισμού. Δεν ωραιοποίησες την εποχή. Την ανέδειξες όπως ήταν, μιλώντας για τις σκοτεινές και τις φωτεινές πλευρές της. Μήπως και σήμερα τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς δεν γίνονται θύματα των διαφόρων γιγαντιαίων πολυκαταστημάτων της εποχής μας και κλείνουν το ένα μετά το άλλο, καταστρέφοντας ζωές και φέρνοντας την απόγνωση.

Αγαπημένε μου Εμίλ, τώρα θα μπω στο βιβλίο σου, στο πολυκατάστημα του μυθιστορήματός σου. Θα ανέβω στο σαλόνι ανάγνωσης και αλληλογραφίας μαζί με τις πλούσιες κομψές κυρίες που έρχονται να ξεκουραστούν από τα ψώνια τους. Μ' αρέσει να τις βλέπω να βγάζουν τα γάντια τους, να κοιτάζονται στους μεγαλοπρεπείς καθρέφτες, έτοιμες να πάρουν από τη βιβλιοθήκη ένα λεύκωμα με φωτογραφίες ή ένα περιοδικό ή απλά να παραμονεύουν την άφιξη κάποιου εραστή κοιτάζοντας διακριτικά στην είσοδο. Σκέφτηκες ακόμα και αυτό, ένα διακριτικό μέρος για παράνομα και μη ραντεβού. Οι γυναίκες ήταν πάντα σπουδαίο κεφάλαιο στη ζωή και το έργο σου. Μίλησες για αυτές πολύ διορατικά, ψυχολογώντας τον κινησμό των μεγαλοαστών, όσο και τη μαύρη φτώχεια και δυστυχία της εργατικής τάξης. Στο θέμα του έρωτα έκανες πράξη όχι μόνο στο μυθιστόρημα, αλλά και στην ίδια σου τη ζωή, το γεγονός ότι δεν θεωρείς την κοινωνική διάκριση εμπόδιο. Στον Παράδεισο των Κυριών, ο οραματιστής ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Οκτάβ Μουρέ, ο πλούσιος και περιζήτητος γυναικοκατακτητής ήρωας του βιβλίου σου, ερωτεύεται παράφορα την πιο ταπεινή και φτωχή πολίτρια Ντενίζ, μια ορφανή, αγνή, αλλά έξυπνη επαρχιοτοπούλα που έρχεται να ζητήσει δουλειά. Εκείνη, έχοντας πάντα κατά νου τη μεγάλη κοινωνική διαφορά τους, αντιστέκεται με αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, μη θέλοντας να καταντήσει μια ακόμη κατάκτηση στη συλλογή του.

Στο τέλος ο Μουρέ την παντρεύεται, καταλαβαίνοντας ότι το πιο σημαντικό στη ζωή του δεν ήταν η τεράστια επιτυχία του, αλλά η ευτυχία να τη μοιράζεται με την Ντενίζ. Αλλά κι εσύ, στην ιδιωτική σου ζωή, μήπως δεν ερωτεύτηκε στην πλήστρα του σπιτιού σας, κάνοντας μάλιστα δυο παιδιά μαζί της? Ποτέ δεν έκρυψες την αλήθεια από τον κοινωνικό σου περίγυρο και υπερασπίστηκες αυτή τη δεύτερη οικογένεια, χαρίζοντας αγάπη σε αυτά τα παιδιά και τη μητέρα τους. Θα έλεγα μάλιστα πως αυτό σου το μυθιστόρημα είναι αφιερωμένο στη γυναίκα σε όλες τις πλευρές της. Και σκέφτομαι πως αν ζούσε σήμερα θα σε εξέπλητε η εποχή μας, γιατί μπορεί η γυναίκα στις μέρες μας να κατέκτησε πολλά, να χειραφετήθηκε, όμως πάντα μένει κάτι που πρέπει να κατακτήσει ακόμα, γιατί ακόμα αγωνίζεται για την ισότητα. Εσύ θέλησες να μας παρουσιάσεις μια Ντενίζ που ανέβηκε με πολύ κόπο τα σκαλοπάτια της επιτυχίας και τα κατάφερε ανάμεσα σε ένα εχθρικό ανδρικό περιβάλλον. Όμως θα περίμενες ότι στο μέλλον ίσως αυτό να μην ήταν τόσο δύσκολο. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο παραμένει ακόμα εν πολλής ζητούμενο.

Σιγά σιγά το πλήθος αραίωνε. Τα χτυπήματα του κουδουνιού, με μια ώρα διαφορά, είχαν ήδη σημάνει τα δύο πρώτα σερβιρίσματα του δείπνου. Το τρίτο θα σερβιριζόταν σε λίγο και στα τμήματα του καταστήματος που ερήμωναν σιγά σιγά, περίμεναν μόνο κάποιες αργοπορημένες πελάτησες, οι οποίες ξεχνούσαν την ώρα λόγω της λύσας τους για κατανάλωση. Απ' έξω έρχονταν μόνο οι ήχοι από τις άμαξες, η βαριά φωνή του Παρισιού, ένα γουργουριτό χορτασμένου δράκου που χώνευε τα πανιά και τα υφάσματα, τα μεταξωτά και τις δαντέλες με τα οποία τον μπούκωναν από το πρωί. Το εσωτερικό του καταστήματος, κάτω από την αναλαμπή που δημιουργούσαν οι λάμπες του γκαζιού, οι οποίες, καθώς άναβαν μέσα στο δειλινό, φώτιζαν ό,τι απέμεινε από τις πωλήσεις, έμοιαζε σαν πεδίο μάχης, ζεστό ακόμα από τη σφαγή των υφασμάτων. Οι πολιτές, ξεθεωμένοι από κούραση, παρέμεναν στα κατατροπωμένα ράφια και τους πάγκους τους που είχε λαϊλατίσει η θυμωμένη αναπνοή μιας θύελλας.

Με κόπο μπορούσε κανείς να διασχίσει τις αίθουσες του ισογείου φραγμένες από τις σκορπισμένες καρέκλες. Στο τμήμα με τα γάντια έπρεπε κανείς να περάσει πάνω από ένα οδόφραγμα από χαρτόκουτα, σκορπισμένα γύρω από τον Μινιό. Στα Μάλινα δεν μπορούσε πλέον να περάσει άνθρωπος. Όλοι οι ενάρμοι σοκιμόταν πάνω σε μια θάλασσα από υφάσματα, όπου στίβες που παρέμεναν όρθιες, μισοκατεστραμμένες, έμοιαζαν με σπίτια των οποίων τα ερείπια είχε παρασύρει ένα ξεχυλισμένο ποτάμι. Και παρακάτω, στα λευκά είδη, ήταν σαν να είχε πέσει χιόνι στο έδαφος. Σκόνταυτες πάνω σε παγωνισίδες από πετσέτες, περπατούσες πάνω στις ελαφρές νυφάδες των μαντιλιών. Ίδιες καταστροφές επάνω, στα τμήματα του Μεσοπατώματος. Οι γούνες κάλυπταν τα παρκέ. Τα έτοιμα ενδύματα στηβάζονταν σαν επενδύτες φαντάρων που τέθηκαν εκτός μάχης. Οι δαντέλες και τα ισόρουχα ξεδιπλωμένα, τσαλακωμένα, πεταμένα στην τύχη, σε έκαναν να φαντάζεσαι πλήθος γυναικών που ξεντήθηκαν εκεί, μέσα στην αταξία, σε μια στιγμή επιθυμίας. Ενώ κάτω, στο βάθος του καταστήματος, η υπηρεσία αποστολής, σε πλήρη δράση, συνέχιζε να ρίχνει τα πακέτα που την κατέκλυζαν και που έπαιρναν τα οχήματα, τελευταίος σπασμός της υπερθερμασμένης μηχανής. Αλλά στα μεταξωτά κυρίως, οι πελάτησες είχαν κάνει μαζικά έφοδο. Εκεί τα είχαν σηκώσει όλα, μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Το χολ είχε απογυμνωθεί. Όλη η κολοσσιαία προμήθεια του Παρί Μπονέρ μόλις είχε κατακομματιαστεί, εξαφανιστεί, σαν να είχαν πέσει ακρίδες.

Θα ήθελα, καλέ μου Εμίλ, να γινόταν να μου εξηγούσες πώς είναι δυνατόν ένας άνδρας και μάλιστα συγγραφέας να ξέρει τόσο πολλά πράγματα για τα υφάσματα, τα χρώματα, τις ονομασίες, τις ποιότητες, αλλά και τα ρούχα. Δεν σου κρύβω ότι αυτό με δυσκόλεψε πολύ στη μετάφραση. Όλα εκείνα τα διαφορετικά είδη βαμβακερών, μάλινων, μεταξωτών, ταυτάδων, βελούδων, σεβιότ, ντρά, μουαρέ, σατέν, δαντέλας, ασπρόρουχων, γαντιών, ομπρελίνων, ήταν σωστή σπαζοκεφαλιά για να τα μεταφράσει κανείς. Για να μην μιλήσω για τα άπειρα είδη κορσέδων και εσωρούχων που συνήθιζαν οι κυρίες της εποχής σου.

αλλά και οι περιγραφές που κάνεις για το πώς τίνονταν τα εκθέματα μέσα στο μαγαζί, τα βουνά από μεταξωτά, το σαλέ με τα γάντια, η πανδεσία των ομπρελίνων, η ποταμίδα Αντέλας Κιπούρ, Βαλανσιέν, Σαντιγί, τα πολύχρωμα φουλάρια, τα καπέλα, οι γούνες και τόσα άλλα είδη, ήταν επίσης δύσκολο να αποδοθούν από την άποψη ότι φοβόμουν μήπως δεν κατορθώσω να αποδώσω τη δύναμη της πένας σου. Αλλά και οι σκηνές εφόδου των κυριών τις μέρες των εκτόσεων, το στριμωξίδι για να προλάβουν, το ανακάτωμα των ειδών από τις αγοράστριες, λες και πέρασε τυφώνας, όλα αυτά απαιτούσαν μεγάλη προσπάθεια να αποδοθούν ώστε να μην χάσουν την εικόνα πολέμου που περιγράφεις, να μην αδικηθούν οι σκηνές έντασης καταναλωτικού πυρετού που περιέγραψες με τόση δεξιοτεχνία. Είναι περιγραφές που συναρπάζουν και γοητεύουν τον αναγνώστη και που σήμερα μόνο ο κινηματογραφικός φακός θα μπορούσε να αποδώσει. Αυτές ακριβώς οι περιγραφές θεωρώ ότι συνιστούν τη μοναδικότητα αυτού του μυθιστορήματός σου σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάς για τη σχέση εμπορίου και τραπεζών, είτε για τη γεωγραφία του καταστήματος, είτε για τον κόσμο της αδυσόπιτης ιεραρχίας των πολιτών και πολιτριών, είτε για τη ματαιοδοξία αλλά και το μεγαλείο των γυναικών, ή ακόμα για το μαρασμό και το θάνατο των μικροεμπόρων, εκείνο που μένει στον αναγνώστη είναι ο θαυμασμός αφενός για τη μεγάλη θεματολογία που θίγεις και αφετέρου η στιβαρότητα του λόγου σου. Θέλω να ελπίζω, Εμίλ, πως σε υπηρέτησα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ειλικρινά έβαλα τα δυνατά μου. Η μεταφράστριά σου, Ιφηγένεια Μποτουροπούλου.

Ο Εμίλ Ζολά εκτιμήθηκε όχι μόνο για τα συγγραφικά έργα του, αλλά και για τις πεποιθήσεις του σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη. Γνωστή είναι η περίφημη επιστολή του «Κατηγορώ» στο πρωτοσέλιδο της παρισινής εφημερίδας «Ορόρ» προς τον τότε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Ζορζ Κλεμανσό. Αφορμή ήταν μια άδικη καταδίκη. Ήταν ο μόνος διανοούμενος που τόλμησε να πάρει δημοσίως θέση υπέρ του Ντρέιφους, του Εβραίου αξιωματικού που κατηγορήθηκε αδίκως για προδοσία. Για το γεγονός αυτό, ο Εμίλ Ζολά φυλακίστηκε και εξορίστηκε, πέτυχε όμως να γίνει αναθεώρηση της δίκης και κατ' επέκταση ο διαχωρισμός εξουσιών κράτους και εκκλησίας στη Γαλλική Δημοκρατία. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου είναι καθηγήτρια ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στον 19ο και 20ο αιώνα και είναι συγχρόνως μέλος επιστημονικής ομάδας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη Γαλλία, από το οποίο έχει κληθεί για να εργαστεί στη μεταγραφή των χειρόγραφων του Γάλλου φιλόσοφου και στοχαστή Ερνέστ Ρενάν, τα οποία θα ανέβουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου μεταγράφει τα χειρόγραφα που αφορούν το ταξίδι του Ρενάν στην Ελλάδα και την Ιταλία, όταν έρχεται το 1865 μετά το ταξίδι του στην Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία και γράφει την προσευχή πάνω στην Ακρόπολη, μανιφέστο της πίστης του στον ελληνικό πολιτισμό, κείμενο που έχει μεταφράσει επίσης η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου.

στείλτε SMS στο 54160, γράφοντας τρίτο με λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή μικρά, κενό και τη λέξη βιβλίο, για να κερδίσετε ένα αντίτυπο. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου διάβασε τη Σκάρ Ποστάλ που έγραψε στον Εμίλ Ζολά. Του αφιέρωσε μουσική Καμίλ Σενσάνς, σονάτα για όμποε σε ρε μίζωνα, όπους 166. Σολίστ, Βαντίμ Χαϊμόβιτς. Σοπέν, νυχτερινό, όπους 9, αριθμός 2. Κλοντ Ντεμπισί, Μπουσουάρ. Φελίξ Μεγιόρ, Βιέν Πουπούλ. Φρέντ Γκουίν, La Temps de Cerise. Florel, Fascination. Bert Silva, Φρουφρού. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο Εμίλ Ζολά, Στον Παράδεισο των Κυριών, μετάφραση Ιφηγένεια Μποτουροπούλου, εκδόσεις Στερέωμα, σειρά Κλασική και Σύγχρονη, Αθήνα 2016. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, Κατερίνα Λιοντή. Ηχητική επεξεργασία, Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πουλιζογόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για την ελληνική ραδιοφωνία 2018.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Λα Μίζωνα με αριθμό καταλόγου Κέχελ 488 του Μότσαρτ. Ορχήστρα δωματίου Μάλερ, διευθύνει ο Τρέβορ Πίνοκ, σολίστ στο πιάνο Γκρηγόρη Σοκολόφ.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Λα Μίζωνα, αριθμός καταλόγου Κέχελ 488. Σολίστ στο πιάνο Γκριγκόρη Σόκολοφ και μαζί του ορχήστρα δωματίου Μάλερ, Τρέβορ Πίνοκ στο πόντιουμ στην ηχογράφηση αυτή από συναυλία στις 30 Ιανουαρίου του 2005. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: planet Earth, Jinto and Blue, with all my heart. I love you.
1: I woke up this morning, just glad my boots were on.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
3: You want me to beg you for your time. You don't wanna show me no affection. But you want me to show you all of mine. Curiosity, you want me to be everything you need. But you are a line. You know I need peace of mind. Yeah, it's all I've been looking to find.
4: Πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
5: να σου πει μόνο και κυρίως μουσικά ό,τι έχει να σου πει. Αν το καταλάβεις με τη μία, καλώς. Αν όχι, η μουσική πάντα δίνει αυτό το δικαίωμα της επανακρόασης. Και κάποτε θα καταλάβεις. Πάμε λοιπόν. Καλή ακρόαση.

0: as a rock, without a hue, held together with a bit of glue. Something tells me this isn't true. You are my sweetheart, soft and blue. Do you care? Have you a part in the deepest emotions of my own heart? Tender with breezes, caressing and whole, alive with music, haunting my soul. In my veins, I felt the mystery of corridors of time, books of history.
1: Λέει ο Μάικλ Τζάκσον σε ένα ποίημα που επαναπροσδιορίζει τη ζωή ως αναπόσπαστο μέρος αυτού του πλανήτη και τη μουσική ως μια γλώσσα που καταργεί σύνορα, περιορισμούς, εθνικά στερεότυπα και το φόβο του ακατανόητου. Γιατί με τη μουσική όλα μοιάζουν σαφή.

Γι' αυτό σιωπάς, σε ρώτησα. Γιατί νομίζεις πως μπορείς να μιλάς τη γλώσσα των πουλιών ή της θάλασσας? Εσύ χαμογέλασες. Μα δεν σου φτάνει η μουσική. Εκείνη δεν σου απαντάει, θα έλεγες. Ούτε η θάλασσα, ούτε τα πουλιά της. Συνέχισες να χαμογελάς και αναρωτιώσουν αν άρχισε να καταλαβαίνει τη σιωπή σου, αν άρχισε να διαβάζει τις λέξεις που κρύβονταν από πίσω.

γάμο, έρχεται μια αγάπητια, κομπαρόλα μου γλυκιά. Έρχεται μια αγάπητια, κομπαρόλα μου γλυκιά. Όλοι είναι για να την πάρουν το κοσκομπάρα μου. Όλοι λένε για να την πάρουν το κοσκομπάρα μου. Είναι τα έξω δαρβαριά, κομπαρόλα μου γλυκιά. Είναι τα έξω δαρβαριά, κομπαρόλα μου γλυκιά.

Όποιος διαπερνά το σκληρό βράχο χάνει τη σκληρότητα του βράχου και βρίσκει τη δική του στο σκληρό βράχο. Αντώνιο Πόρτσα.

Οι αποστάσεις δεν έκαναν τίποτα. Όλα είναι εδώ. Όποιος δει με τα μάτια ανοιχτά, μπορεί να ξαναδεί με τα μάτια κλειστά. Μπορεί να ακούσει τις λέξεις, τα λόγια που δεν υπόθηκαν. Μπορεί να κατανοήσει το ανεξήγητο.

με κοιτάζεις τώρα. Και αν με κοιτάζεις τώρα, όχι με τα ίδια μάτια που βλέπεις εσένα όταν κοιτάζεσαι, θα είμαι πολύ σύντομα μία από τις αυταπάτες σου. Γράφει ο Πόρτσα σε σένα που θες δε θες, εμπιστεύτηκε στα κρυμμένα, στη μουσική και σε αυτή τη ραδιοτενία. Δεν μιλάς πολύ, κυρίως τα εννοείς και αφήνεις τη μουσική να μιλήσει, με τα λόγια που ξέρει, με τα λόγια που κρύβει, με τα λόγια που μπορεί να σχηματίσει εξ αρχής.

0: Ελίζα.
1: Εδώ, στον τόπο της φαγής ξανά, στα ίχνη των πυκνών ερώτων πάλι, κι ας λαχταρούσαν να χαθούν ταξιδευτές σε πόλεις και τερπνές υπαίθρους. Οι καταβάσεις ψέμα, οι διαδρομές, πώς λίγο στέψαν οι διαδρομές, ο αέρας τόσο σπάνιος, η ακινησία, δρόμος κανείς στα όριστα βουνά, ούτε φυγή, μονάχα θεία πνιγμονή. Κολυμπητές στη σάμου τα βαθιά, όπως τυφλό σε αρτηρία τυφλή, ουρλιάζει το αίμα.

such a chill, such a chill.

Το πρωί με κυνηγάν αρουραίοι. Με κυνηγάν μέσα από τη θάλασσα φίδια, τα φρύδια της Κλυτεμνίστρας, τα λαγόνια της Μύδιας, η κοιλιά της Ελένης, ο ομφαλός της Καλλιόπης. Παφλάζει γύρω μου η οργή του Δία, ο οργασμός της Διόνης. Απ' τα δόντια της Ιφηγένειας ξεφεύγω πέφτοντας στην αμασχάλη της Αντιγόνης, στην παλάμη της Κύρκης. Πιο τρομαγμένες από μένα οι κνήμες του Ιδροχώου ξεχυλίζουν από τη μέση του Αχελώου και κάτω. Η φωνή του λαγού μου τρυπάει τα αυτιά. Το σώμα του μηδενός σε κανέναν ανήκοντα μεγαλώνει και πέφτει στην εσωτερική

0: είναι με το εδίο του νου τους, τα μαλλιά της χρυσόμανης, τα λόγια της μάντισσας, τα ζυγωματικά της σελήνης, στη σγουρόμελη ύβη της ύβης, στο θάλαμο των πλευρών του Αδάμ.
1: Κλείνει ο Νάνος Βαλαωρίτης το διαρκές αμφίβολο και ασαφές μπλέξιμο της ιστορίας με την ποίηση και τη μουσική. Αλήθεια τώρα, το βρίσκεις ασαφές? Σε ρωτάει. Δηλαδή, εσύ τα κατάλαβες όλα, το κατάλαβες αυτό το ποίημα? Σου απαντάει. Και εσύ? Ναι, ανταπαντάς. Δεν το κατάλαβα με τη λογική. Αλλά σε ξαναρωτάει σχεδόν ευριασμένα και ανυπόμονα. Το κατάλαβα, σου λέει, ανοιχνεύοντας τι είναι αυτό που του αντιστέκεται κανείς και τον θυμώνει. Ακυρώνοντας αυτή την αντίσταση, κάτι θα ξαναβρεις, λες χαμογελώντας. Κυρίως κατανόηση.
2: I'm a man on fire, walking through your street, with one guitar and two dancing feet.

Τζον Μπέρτζερ. Γέμισε τα θερμός με καφέ, πακετάρισε στα χνάρια μας, μήπως χρειαστεί να τα πετάξουμε στα σαγόνια του σιωπηλού αιώνιου χιονιού. Μαζί, σαν ξυλουργή με σφυριά, μάθαμε στην απόσταση πώς να φτιάξει μια στέγη από τα δέντρα που ανάμεσά τους τρέχουμε. Στη σιωπή πίσω δεν ακούμε πια το μακρινό ερώτημα του εξοχικού σπιτιού «Και αύριο πού θα πάμε?». Στο λυκόφωση δεμένοι σκύλοι φοβούνται ότι δεν υπάρχει τέλος στο δάσος και κάθε νύχτα στο χιόνι τους ηρεμούμε με το αναπάντεχο γέλιο μας. Come dance with me over heartache and rage. Come set us free.

0: Το ορατό υπήρξε και παραμένει η κύρια πηγή από την οποία οι άνθρωποι άντλουν πληροφορίες για τον κόσμο. Μέσω του ορατού προσανατολιζόμαστε. Ακόμα και αντιλήψεις που προέρχονται από άλλες αισθήσεις συχνά μεταφράζονται με οπτικούς όρους. Ο ήλιγκος αποτελεί ένα παθολογικό παράδειγμα, προερχόμενος από το αυτί τον αντιλαμβανόμαστε ως οπτική, χωρική σύγχυση. Χάρη στο ορατό αναγνωρίζει κανείς το χώρο ως προϋπόθεση για τη φυσική ύπαρξη. Το ορατό φέρνει τον κόσμο σε μας. Ταυτόχρονα όμως μας υπενθυμίζει αδιάκοπα ότι πρόκειται για ένα κόσμο μέσα στον οποίο κινδυνεύουμε να χαθούμε. Το ορατό με το χώρο του απομακρύνει επίσης τον κόσμο από μας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο διτό από αυτό. Το ορατό υπονοεί ένα μάτι. Είναι το συστατικό της σχέσης μεταξύ ειδωμένου και θεατή. Ωστόσο, ο θεατής, όταν είναι άνθρωπος, έχει συνείδηση του τι δεν μπορεί και δεν θα δει ποτέ το μάτι του εξαιτίας του χρόνου και της απόστασης. Το ορατό τον περιλαμβάνει επειδή το βλέπει και ταυτόχρονα τον αποκλείει επειδή δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Το ορατό συνίσταται γι' αυτόν σε αυτό που βλέπει, το οποίο ακόμα και όταν είναι απειλητικό επιβεβαιώνει την ύπαρξή του, και σε αυτό που δεν βλέπει, το οποίο αντιτάσσεται σε αυτή την ύπαρξη. Η επιθυμία να έχει δει κανείς τον ωκεανό, την έρημο, το Βόρειο Σέλλας, έχει μια βαθιά οντολογική βάση. Σε αυτή την ανθρώπινη αμφισημία του ορατού πρέπει κανείς να προσθέσει την οπτική εμπειρία της απουσίας, όπου δεν βλέπουμε πια αυτό που βλέπαμε. Αντιμετωπίζουμε μια εξαφάνιση και προκύπτει μια πάλη για να αποτρέψει αυτό που εξαφανίστηκε, αυτό που έγινε αόρατο, να πέσει στην άρνηση του αθέατου, να αντιταχθεί στην ύπαρξή μας. Έτσι, το ορατό μας κάνει να πιστεύουμε στην πραγματικότητα του αόρατου και προκαλεί την ανάδυση ενός εσωτερικού ματιού, το οποίο διατηρεί και συγκεντρώνει και τακτοποιεί, όπως σε ένα εσωτερικό χώρο, λες και αυτό που έχει δοθεί θα μπορεί κάπως να προστατεύεται για πάντα από την ενέδρα του χώρου, που είναι η απουσία. Γράφει ο Τζον Μπέρτζερ στο κεφάλαιο «Εδώ», κάνοντας λόγο συγχρόνως για το ορατό και το αόρατο, γι' αυτό που ακούμε και αυτό που κατανοούμε σιωπηλά, γι' αυτό που δεν βλέπουμε ή που δεν υπόνεται καθαρά. Η σημερινή ραδιοτενία απέφυγε το λόγο και κατέφυγε σε ό,τι κάνει ορατό σαφές, η μουσική, σε ό,τι διηγείται με τις νότες, τους στίχους, τα περάσματα, τα λάθη και τα θαύματά της.
1: KBILLY, Home of Rock.
2: Y a un arbre, je m'y colle dans la petite voie de Saint-Amand.

ήταν ένα παιδί και κάτω από το κρεβάτι του πλαγιάζανε τις νύχτες δυο ληστές. Άκουγε κάθε νύχτα τα μαχαίρια τους, άκουγε τα σκοτεινά τους λόγια και έλεγε ο ένας να τον πάμε στα βουνά, να τον κάνουμε ληστή. Και έλεγε ο άλλος να του βγάλουμε τα μάτια, να τον κάνουμε ζητιάνο βιολιτζί. Κάθε νύχτα το παιδί, τρελό από το φόβο του, μέσα από κάμαρες και σκάλες και διαδρόμους, τους ξέφευγε για να χωθεί στην αγκαλιά της. Και εκείνη το έπαιρνε και το χάιδευε, το κοίμιζε πάντα με το ίδιο παραμύθι.

0: μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
1: να σου πει μόνο και κυρίως μουσικά ό,τι έχει να σου πει.

0: μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
1: να βρει τα ενδιάμεσα μεταξύ ορατού και αόρατου, τις αντιφάσεις όσων μοιάζουν δεδομένα, την οπτική εμπειρία της απουσίας, όπου δεν βλέπουμε πια αυτό που βλέπαμε, αλλά αυτό που δεν είχαμε δει καθαρά. Πώς η σιωπή και η απουσία μέσα από τη μουσική γίνονται σαφείς, μιλάνε και δείχνουν ό,τι δεν φαίνεται. Πώς η μουσική αναδύει ένα εσωτερικό αυτή που ανακαλύπτει εξολεκτικά ιστορίες συναρπαστικές και κάποτε λυτρωτικές.

0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει μόνο και κυρίως μουσικά ό,τι έχει να σου πει. Αν το κατάλαβες με τη μία, καλώς. Αν όχι, η μουσική πάντα σου δίνει αυτό το δικαίωμα της επανακρόασης. Και κάποτε θα καταλάβεις. Και τώρα, στο τέλος αυτής της ραδιοτενίας, θα μας πεις τι κατάλαβες. Ρωτάει πάλι, ίσως παιχνιδιάρικα, ίσως περιπεκτικά, ίσως με αγωνία. Σιγά μη σου πω, σκέφτεσαι και ψιλοτραγουδάς αυτό που ακούγεται. Στη σημερινή ραδιοτενία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν αποσπάσματα από τις φωνές του Αντώνιο Πόρτσα σε μετάφραση του Βασίλη Λαλιώτη και από το «Και τα πραγματά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες» του Τζον Μπέρτζερ σε μετάφραση της Δανάης Χιόζου. Μαζί ακούστηκαν «Video Games Lana Del Rey», ο Μάικ Τζάκσον στο ποίημα «Planet Earth», «Without You», Χάρι Νίσον, «Resurrection», «Urlight», «Mahler», «Συμφωνία Δεύτερη», «Christine Schaefer», «Michel de Young», «Pierre Boulez», «Φιλαρμονική της Βιέννης». Μια ήσυχη θλίψη, «Νάλισσα Γκριν», «Μανώλης Φάμελος». «Le Fil Bleu», από τα αποδημητικά πουλιά του Μπρούνο Κουλέ. «Coney Island», «Clint Mansell» και «Kronos Quartet». Από πίσω από τα καλύβια, «Αντογάν Μίμαρος», για ένα καπνεργάτη και την ερωμένη του στη Θράκη. Another Bites to Dust, Queen. Λοβάς, Αλβιντάρ, Μπίλι Έιλις και Ροζαλία. Η Τζένι Μαστοράκη ακούστηκε στο ποίημά της «Εδώ στον τόπο της φαγής». Exit Music, Radiohead. Ο Νάνος Βαλαωρίτης διάβασε το ποίημά του ανεκδίηγητα. Brothers in Arms, Dire Straits. Rock Flock of Five από το Reservoir Dogs του Ταραντίνο. Film Dialogue, Melanie Simon και Σερότα από την Jackie Brown του Ταραντίνο. Man on Fire, Edward Sharp και τα μαγνητικά μηδενικά. Au Bois de Saint-Amand, Barbara. Western Stars, Bruce Springsteen. Το παιδί κυλιστές του Γιώργη Παυλόπουλου με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Until the morning comes, Tindersticks.
0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
1: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενελαός Καραμαγκιόλης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Φάκτουρι, ιδέες, τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε μία έννοια. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Κατερίνα Λιοντή στη κονσόλα του ήχου. Και το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι τα ζητήματα είδους ή ο ειδισμός και ο αντιειδισμός. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε. Αυτό θα το δούμε τώρα και θα ξεδιπλωθεί μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε με τον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Παναγιώτη Τσιαμούρα, που είναι εδώ στο στούντιο και κάθεται απέναντί μου. Είναι διδάκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταφραστής. Καλώς ήρθατε.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Έχω δύο βιβλία μπροστά μου. Το ένα είναι του Μάσιμο Φιλίππη και έχει τον τίτλο «Ζητήματα είδους», και το οποίο έχετε μεταφράσει και μας έρχεται από τις εκδόσεις Επέκεινα, τις ηρωικές εκδόσεις Επέκεινα. Το λέω έτσι γιατί είναι με έδρα τα Τρίκαλα και αυτό ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, και για το είδος των βιβλίων που υπηρετεί και προτείνει. Και το βιβλίο «Να σπάσουμε τα κλουβιά κελιά», κείμενα αντιειδισμού, το οποίο είναι δικό σας και είναι από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Υπάρχουν και πολλά άλλα βιβλία τα οποία, αρκετά, τα οποία βρίσκονται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια με έναν εμφατικό ίσως τρόπο σε διάφορα σημεία του πλανήτη, εδώ σε εμάς όχι τόσο σε επίπεδο πραγματικά επιχειρημάτων ουσιαστικού λόγου και διαλόγου ή αντιλόγου και φιλοσοφικής προσέγγισης του ζητήματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, αφορά τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και τη σχέση του κόσμου με τον άνθρωπο, για να μην τα πάμε μόνο μονομερός, αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Αλλά και επικαιρικά, αν θέλετε, έχουμε και μια μεγάλη έκθεση στο ΕΜΣΤ που έχει να κάνει με τα ζώα και τη σχέση με του ανθρώπου με τα ζώα κλπ. Καλή κακή συμφωνή, διαφωνεί κανείς με το κόνσεπτ, δεν έχει σημασία, δεν συζητήσουμε αυτό. Το λέω στη λογική ότι έχουμε κάποια πολλαπλά έτσι ίχνη αυτού του ζητήματος, του μεγάλου ζητήματος, με μερικές φορές εμφατικό τρόπο, όπως στην συγκεκριμένη έκθεση. Και υπάρχουν και άλλα βιβλία που έχουν πέσει στα χέρια μου τελευταία, από το «Τα ζώα ανήκουν στην εργατική τάξη».
3: Τα ζώα ως μέρος εργατικής τάξης, από τις εκδόσεις Οπόζιτο, που βγήκε ένα καταπληκτικό βιβλίο του Τζέισον Χρίμπαλ.
2: Ακριβώς,
3: από τις εκδόσεις Οπόζιτο, πριν από λίγες μέρες.
2: Ακριβώς. Όπως και «Η ευτυχία των σκύλων», από τις εκδόσεις του 21ου αιώνα, ένα άλλο έτσι μεγάλο.
3: Το «Ζώπολης» αξίζει να ενδιαφερθεί, να αναφερθεί από τις εκδόσεις Πόλης. Και αξίζει εδώ να σταθούμε ιδιαίτερα στην δουλειά που κάνουν τις εκδόσεις και Αναβγή, όπως ο Αλεξίου, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια αγωνίζεται για το συγκεκριμένο ζήτημα ανάδειξης αυτού του ζητήματος, και θα έλεγα ότι ίσως ήταν ο πρώτος, και αυτό που το χαρακτηρίζει κυρίως τον Αλεξίου τον Κώστα είναι η συνέπεια. Δηλαδή και ασχολείται κυρίως με αυτά τα ζητήματα από
2: εκεί,
3: πολιτική
2: σκοπιά. Εκεί έχετε και διδακτικό βιβλίο επίσης, και υπάρχει και ένα
3: βιβλίο
2: του Αγκάμπεν.
3: Εκεί με τον Κώστα, επειδή μας συνδέει και πολύ στενή φιλική σχέση, έχω βγάλει δύο δικά μου, «Η φιλοσοφία της ζωότητας» και ένα αφιερωμένο στη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα στον Τερέρουμ Νατούρα του Λουκρίτιου, το οποίο προλογίζει ο κύριος Παπαγγελής. Έχω μεταφράσει και κάνει το επίμετρο για το «Ανοιχτό το Αγκάμπεν». Επίσης ένα πολύ εξαιρετικό βιβλίο που για μένα πάρα πολύ, και θα έλεγα ήταν ίσως από τα πρώτα που με έκαναν να δω με διαφορετικό μάτι αυτό συγκεκριμένο ζήτημα, η ψυχή των ζώων του Πιέρο Μαρτινίτη, ενός καταπληκτικού φιλοσόφου που αξίζει να υποθεί, ήταν ο μοναδικός καθηγητής φιλοσοφίας, ο οποίος από τους 11 συνολικά, σε σύνολο 1211, που αρνήθηκε να υπογράψει τον όρκο πίστης στο Μουσολίνι.
2: Μάλιστα.
3: Ήταν 11, 1%. Αυτοί που αρνήθηκαν οι ακαδημαϊκοί.
2: Ναι. Αυτό κάτι μου θυμίζει και στα δικά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα έχουν περάσει λίγα χρόνια από τότε. Το λίγα το λέω τώρα έτσι, σε μικρό σαρκασμό, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς έχει περάσει. Λοιπόν, για να δώσω μια διάσταση του ζητήματος και να μην φανεί ότι πάμε να κάνουμε μια φιλοζωική συζήτηση, γενικώς και αορίστως, όχι ότι είναι κακό αυτό, μια χαρά είναι και οι σύλλογοι, οι φιλοζωικοί, και απαραίτητη και χρήσιμη και εξαιρετική δουλειά, και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί. Και ευτυχώς που υπάρχουν και κάποια προγράμματα εξ ανάγκης επιβεβλημένα κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Το ζήτημά μας είναι η σχέση, τι είναι ο έμβιος κόσμος στο σύνολό του και τι είναι ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πώς οφείλει, και αυτό το οφείλει με ποιες αναφορές άραγε, να στέκεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Εντάξει, εγώ το λέω κάπως έτσι καφενιακά και περιγραφικά, και θα χρησιμοποιήσω, γιατί στην εισαγωγή του δικού σας βιβλίου αναφέρεστε στα λόγια της Κορίν Πελουσόν και στο Διαφωτισμό στην εποχή του εμβίου, που είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο της. Το διαβάζω για να δούμε την φιλοσοφική διάσταση και την ουσία του ζητήματος που θα συζητήσουμε. Εισαγωγικά, από την Πελουσόν, έτσι, σε μετάφραση Κτενά από τις εκδόσεις Πόλης, για να πω και το οφειλόμενο. Ο νέος διαφωτισμός πρέπει να είναι ικανός να τροποποιήσει τα θεμέλια στα οποία βασίζονται ο ορθολογισμός και ο ουνιβερσαλισμός. Ο ορθολογισμός και ο ουνιβερσαλισμός του, ώστε να μην είναι πλέον υπόλογος ότι καθιστά δυνατή τη βαρβαρότητα, καταστρέφει τον πλανήτη και μένει τυφλός μπροστά στις διαφορές. Σε άλλο σημείο, πρέπει να αποδεχθεί ότι ο ηγεμονικός ουμανισμός του, τυφλός μπροστά στις διαφορές, απεικιοκρατικός και πατριαρχικός, πρέπει να καταπολεμηθεί. Ο νέος διαφωτισμός, λέει Πελουσόν, είναι οικολογικός και απαιτεί τη συνειδητοποίηση της τρωτότητάς μας και ένα άνοιγμα στην ετερότητα, καθιστώντας δυνατή μια πιο σοφή κατοίκηση της γης και μια πιο δίκαιη συμβίωση με τα άλλα έμβια όντα. Ο διαφωτισμός στην εποχή του εμβίου, Κορίν Πελουσόν, λόγια που χρησιμοποιεί ο Παγιώτης Χιαμούρας στην εισαγωγή του βιβλίου του «Να σπάσουμε τα κελιά, Παύλα Κλουβιά», κείμενα αντιειδισμού, θυμίζω. Λοιπόν, να το πιάσουμε από εκεί. Τι λέει?
3: Όχι, να το πιάσουμε από εκεί που αφήσαμε.
2: Να το πιάσουμε από
3: αφήσαμε
2: εκεί που αφήσαμε.
3: Στον ειδισμό. Ναι. Τι είναι ο ειδισμός?
2: Τι είναι ο ειδισμός? Ωραία.
3: Ο ειδισμός είναι μια έννοια η οποία ουσιαστικά είναι το αντίστοιχο, θα πούμε, του ρατσισμού και του σεξισμού, που σημαίνει ότι κάποιο είδος θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από το άλλο. Και άρα θεωρεί ότι μπορεί να το εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν και να το κακοποιεί και να πράττει ό,τι αυτό θεωρεί ότι πρέπει να πράξει και το συμφέρει να πράξει. Όπως λέμε λοιπόν για τον ρατσισμό, η μία φιλία ανώτερη της άλλης, έτσι εδώ είναι ο άνθρωπος, εν προκειμένου, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τα άλλα είδη και άρα μπορεί να τα εκμεταλλεύεται, να τα κακοποιεί και να τα κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Είναι ο αντιειδισμός λοιπόν ξεκίνησε, ας πούμε, στις αρχές του 1900, του 70, του περασμένου αιώνα. Λίγο μετά ακολούθησαν τα δύο σπουδαία βιβλία του, τον Σίνγκερ και Ρίγκαν, τα οποία ανέδειξαν περισσότερο το ζήτημα των ζώων. Τώρα αν θέλουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, από την αρχαιότητα, έτσι, οι άνθρωποι, δηλαδή υπάρχουν εξαιρετικά κείμενα της αρχαιότητας τα οποία είχαν αναδείξει το ζήτημα των ζώων. Παράδειγμα, το περί αποχής εμβίων του Πορφύριου. Κατά τη σαρκοφαγία έχει γράψει ο Πλούταρχος. έχει για την εξυπνάδα των ζώων, των χερσαίων και των θαλάσσιων, πάλι έχει γράψει ο Πλούταρχος. Έχουμε μέσα στην ιστορία δηλαδή κείμενα τα οποία υπερασπίστηκαν ας το πούμε τα ζώα. Έτσι, κυρίως αυτό που γινόταν συνήθως, και εδώ είναι η δικιά μας συμβουλή, ας το πούμε, του αντιειδισμού, έτσι, με ό,τι σε γενικές γραμμές γινόταν παλιότερα, έτσι, γιατί υπήρχε και ο Χένρι Σόλ, το οποίος έβλεπε από μια πολύ πολιτική σκοπιά το ζήτημα των ζώων. Είναι ότι τα κείμενα, ιδιαίτερα αυτό που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και στο βιβλίο του Φιλίππη, είναι το πολιτικό κομμάτι που έπρεπε να αναδείξουμε. Δηλαδή, το πνεύμα με το οποίο βλέπουμε τα ζώα, έτσι, αν αλλάξει, αλλάζει και η ίδια η θέση που έχουμε εμείς στον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε πλέον, από τη στιγμή που αναδειχθεί πλέον ότι τα ζώα είναι αισθανόμενα, ότι τα ζώα είναι ό,τι είμαστε κι εμείς. Βέβαια εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση και έννοια του ζώου. Έτσι, τι είναι το ζώο. Προσωπικά το ζώο, και προσωπικά για μένα και για τον Φιλίππη, έτσι, γιατί υπάρχει μια συγγένεια και φιλική και φιλοσοφική στα δύο βιβλία, το ζώο είναι μια κατασκευή, όπως και ο άνθρωπος είναι μια κατασκευή, μια ιστορική κατασκευή. Τα ζώα παλιότερα θεωρούσαμε ότι δεν έχουν γλώσσα, δεν έχουν ξυπνάδα, και τώρα βασικά βλέπουμε με τα επιστημονικά επιτεύγματα τα ζώα έχουν και γλώσσα και ξυπνάδα και τα πάντα, και πράγματα ενδεχομένως που δεν είμαστε σε θέση να τα αντιληφθούμε. Και άρα λοιπόν η οπτική που έχουμε απέναντι στα ζώα είναι πολιτική, γιατί είναι πολιτικό αυτό που έλεγε και η Πελισσόν, έτσι, ότι αλλάζοντας την οπτική με την οποία βλέπουμε τα ζώα, είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε την οπτική που έχουμε για τον εαυτό μας και την οπτική απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον να έχουμε...
2: Και κάτι πολύ βασικό επίσης, τον τρόπο ζωής μας.
3: Ακριβώς, τον τρόπο ζωής μας. Όπου ο Θεόφραστος έλεγε ότι πρέπει να τρώμε. Να τρώμε μόνο καρπούς που πέφτουν από τα δέντρα. Το οποίο είναι σημαντικό. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό επίσης, και εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά την αθεία, είναι ότι η κατανάλωση σάρκας, έτσι, συνδέεται πολύ με τη θρησκεία. Έτσι, οι άνθρωποι άρχισαν να καταναλώνουν, δηλαδή υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ κρεοφαγίας και θυσίας. Δηλαδή τα θυσιάσματα τα οποία μετά καταναλώνουν. Και εδώ είναι ένα από τα σημεία που για μένα προσωπικά, ως άνθρωπος που θέλω να θεωρούμε της αριστεράς, ότι οι αριστεροί, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν καταληφθεί ακόμη τη σημασία που έχει η μη κατανάλωση ζώων. Ότι αυτή τη στιγμή, ότι όταν, από τη στιγμή που καταναλώνεις ζώο, είναι σκοτώνεις ένα πλάσμα. Δεν μπορεί να είσαι ενάντια στην καταπίεση, ενάντια στην εκμετάλλευση κλπ. Και την ίδια στιγμή, να ζεις από πλάσματα τα οποία έχεις φωνεύσει. Όχι, δεν έχεις φωνεύσει. Εσύ βέβαια δεν έχεις φωνεύσει. Έτσι. Ναι. Λες ότι το έχω κάνει εγώ, το έχω κάνει άλλοι. Γι' αυτό και σε ένα συγκεκριμένο κείμενο, για μένα είναι οδυνηρό, και δεν είναι μόνο οδυνηρό, μόνο δικιά μου επίθεση. Δεν μπορούμε, παράδειγμα, να πηγαίνουμε, και θα ίσως να είμαι λίγο προκλητικός, συγγνώμη, σε αυτό που θα πω τώρα, να πηγαίνουμε σε φεστιβάλ αντιρατσιστικά ενάντια στο ρατσισμό για τους μετανάστες, και να πηγαίνουμε να καταναλώνουμε κουζίνες παραδοσιακές βασισμένες στα κρέατα, στη τσίκνα.
2: Σας ακούω με ενδιαφέρον, σας βλέπω ιδιαίτερα μαχητικό, κάνετε και τις προσωπικές σας δηλώσεις, συνδέσατε διάφορα πράγματα έτσι προκαταβολικά, σαν να θέλετε να βγάλετε και ένα προσωπικό μανιφέστο.
3: Υπάρχει μια πίκρα, συγγνώμη.
2: Ναι,
3: υπάρχει
2: μια κατανοώ, πίκρα. Το κατανοώ. Εδώ τώρα θέλουμε να δούμε ψύχρεμα, που λένε, και με επιχειρήματα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την θέση του ανθρώπου στον κόσμο, τη στάση του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο και τη σχέση του ανθρώπου με τα υπόλοιπα
3: πλάσματα
2: του κόσμου. Και εγώ θα έλεγα όχι μόνο τα πλάσματα, αλλά και με τη φύση, με τον πλανήτη, διότι και ο πλανήτης, ο οποίος θα συνεχίσει να ζει και μετά από μας, εμείς μπορεί να αυτοκαταστραφούμε, ο πλανήτης δεν πρόκειται να τον τεινάξουμε στον αέρα, μπορεί να τεινάξουμε στον αέρα το είδος μας, να εκλείψουμε από το είδος. Τα υπόλοιπα είδη, εδώ είναι το θέμα, θα υπάρξουν.
3: Όπως υπήρχε
2: και μετά από μια πυρηνική καταστροφή, δηλαδή, μετά από το οτιδήποτε, ή μετά από μια μετοίκηση των ελίτ στον Άρη, και την απομόνωση των μη εχόντων και κατεχόντων στα υπόγεια της γης, τα μολυσμένα. Λέω τώρα ένα ουτοπικό σενάριο, δυστοπικό σενάριο που έχουμε δει πολλές φορές σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά που είναι στα προγράμματα τα υπαρκτά σημερινών εταιριών που ερευνούν τέτοια ζητήματα. Και εδώ ο Elon Musk παίζει ένα σημαντικό ρόλο, μιας και ονοματίζεται ο ίδιος σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουμε πρόβλημα να το ονοματίσουμε κι εμείς. Θέλω να πω ότι δεν είναι λόγια του αέρα και λόγια της φαντασίας αυτά. Ο άνθρωπος βάζει τα χέρια του, βγάλει τα μάτια του, μια χαρά, ή τουλάχιστον των περισσότερων. Το ζήτημα είναι ότι ο πλανήτης και χωρίς τον άνθρωπο θα συνεχίσει να υπάρχει. Και από ό,τι είδαμε από την καραντίνα των 2 ετών, και οι πόλεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν ως τοπία που θα καταληφθούν από την ζωή των ζώων, τα οποία θα κατέβουν όταν οι άνθρωποι δεν είναι εκεί. Όταν εμείς κλειστήκαμε, θυμάμαι ρεπορτάζ που δείχνανε διάφορα ζώα που δεν τα βλέπουμε μπροστά μας στην πόλη, γιατί είναι στα δάση, να έχουν κατέβει και να κάνουν βόλτες. Γιατί δεν ενοχλούνται από εμάς πια. Δίνω κάποιες εικόνες τώρα και να πάμε σε μια ουσιαστική συζήτηση, διότι εδώ χρειάζονται επιχειρήματα τα οποία να μπορούν να πείθουν καλοπροαίρετους σε ένα διάλογο πάνω σε αυτό το θέμα. Που από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Το βάλατε λιγάκι μαχητικά και έτσι σε επίπεδο μπροσούρας, αλλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ η σκέψη, χωρίς να αποφεύγω να λερώσω τα χέρια μου με την πράξη, προς Θεού. Το σκοτώνω ζωές και λοιπά, και το θέμα της διατροφής. Εύκολα θα σας πει κανείς, επειδή ακριβώς είναι γενικευμένη αυτή η στάση, ότι στις κουζίνες των ανθρώπων όλων των σημείων του πλανήτη, είτε πρόκειται για ανθρώπους που ζουν μέσα στη φύση και στα ζώα, που μπορεί να είναι από την Αφρική ή την Ασία, που δεν είναι στον πρώτο κόσμο δηλαδή, είτε είναι κυλαράδες λευκοί οι οποίοι μας τρέχουν οι χοληστερίνες και τα, πώς τα λένε, από στις φλέβες μας και πεθαίνουμε από τα καρδιαγγειακά μας, από την υπερκατανάλωση σκουπιδιών, λίπους και χημίας. Λοιπόν, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση το κρέας είναι στο τραπέζι. Υπάρχουν αυτοί που δηλώνουν χορτοφάγοι, φυτοφάγοι ή οτιδήποτε άλλο και δεν τρώνε κρέας, δεν το βάζουν στο στόμα τους. Υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ. Πέραν του γούστου και το μ' αρέσει το κρέας εμένα και άσε με τώρα τι μου λες. Και έτσι κάνουν όλοι σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχουν και θέματα υγείας που μπαίνουν από τη μικρή ηλικία δηλαδή. Που το σίδηρο του παιδιού, το ένα το άλλο. Έτσι, δεν ξέρω αν αυτά θεωρούνται μυθεύματα μιας βιομηχανίας που θα χάσει τεράστια κέρδη αν φύγει από τη μέση. Και μόνο αυτό.
3: Σε μεγάλο βαθμό είναι και, ας πούμε, μυθεύματα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, θα σας δώσω για παράδειγμα το παράδειγμα της Μαργκερίτα Χακ, μιας Ιταλίδας αστροφυσικού, η οποία πέθανε 96 χρονών και δεν είχε φάει ποτέ κρέας.
2: Ποτέ στην ζωή της, την συνειδητή, τη μικρή.
3: Από μικρή ηλικία. Μικρή... Από μικρή, γιατί η οικογένειά της είχε απαγορέψει, ήταν οπαδή της Θεοσοφίας και δεν έτρωγαν καθόλου κρέας. Και ουδέποτε είχε φάει κρέας και μέχρι τα 90 έκανε ποδήλατο.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που εγώ σχεδόν πάει δεκαετία περίπου που απέχω από το κρέας και γενικά και μπορώ και από.
2: Εσείς είστε μεγάλος και εγώ να το ξεκινήσω τώρα, δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Εγώ λέω τώρα, για να πείσουμε μια μάνα να μπει σε διαδικασία να μάθει το παιδί της αλλιώς να ζει, κόντρα σε όλο αυτό τον έντονη. Πώς να το πω, καταιγιστική έτσι, προπαγάνδα μέσω της διαφήμισης και του στυλ ζωής από τα διάφορα έτσι, μαγαζιά αλυσίδες. Όλα τα παιδιά μας έχουν μάθει να τρώνε σκουπίδια, ας πούμε, προς Θεού.
3: Δεν είναι εύκολο.
2: Έτσι, θα πρέπει να πιστεί. Μπορείτε να την πείσετε.
3: Ναι, να ξεκινήσουμε καταρχάς, να την πείσουμε.
2: Όχι είναι... να μου πείτε ηθικά αυτά ότι σκοτώνω τα ζώα. Αυτό τώρα δεν είναι. Δηλαδή, μη σκοτώνετε τα ζώα.
3: Και αυτό είναι ένα, και το ηθικό ζήτημα μπαίνει.
2: Καλά, ο άνθρωπος σκοτώνει τον άνθρωπο τώρα. Θα λυπηθεί τα ζώα. Πώς θα τα βγάλει από τη ζωή του, αυτό είναι το θέμα. Και γιατί.
3: Να τα βγάλει από τη ζωή του, θα πρέπει. Γιατί. είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή και ηθικά δεν πρέπει να. Έτσι, με την έννοια ότι.
2: Ωραία.
3: Και ηθικά. Άξι. Και πολιτικά, δηλαδή η κατανάλωση κρέατος, δηλαδή άμα σκεφτούμε ότι για την παραγωγή ζωοτροφών καταστρέφονται τεράστιες εκτάσεις, έτσι για να παράγουν ακριβώς ζωοτροφές μόνο, οι οποίες θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν με προϊόντα της γης και άρα και να καταπολεμήσουμε και σε μεγάλο βαθμό της γης, καταναλώνται μεγάλες ποσότητες νερού, έτσι, και σε λίγο θα έχουμε πρόβλημα με το νερό. Δηλαδή ο ορυκτός πλούτος, πολλοί καύσιμες ύλες καταναλώνονται στην παραγωγή για την παραγωγή κρέατος. Όλα αυτά, η μόλυνση του περιβάλλοντος που είναι και αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό, συμβάλλει και η εντατική κτηνοτροφία. Όλα αυτά είναι πράγματα που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Έτσι, και άρα λοιπόν θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι, αν το θέλουμε. Έτσι, και μετά υπάρχει και αυτό που λέγαμε πριν και το ηθικό κομμάτι. Το, πολιτικό κομμάτι, όπως είπα όμως, συνδέεται και το γεγονός ότι δεν μπορούμε, δηλαδή η ηθική και η πολιτική εδώ σε μεγάλο βαθμό συνδέονται. Έτσι, δεν μπορείς να σκοτώσεις κάποιο, ένα πλάσμα, τα ξέρεις, γιατί πλέον ξέρουμε ότι είναι αισθανόμενα πλάσματα τα οποία έχουν και ευφυΐα και ό,τι έχει ένας άνθρωπος. Έτσι, πολλά ζώα είναι σε ξυπνάδα νεότερα από ένα παιδί. Ποτέ δεν θα σκεφτούμε να σκοτώσουμε το παιδί για να το φάμε. Αλλά με πολύ μεγάλη ευκολία σκοτώνουμε ένα ζώο. Εδώ αυτά όλα είναι αλληλένδετα. Δηλαδή και η ηθική και η πολιτική. Και το συναίσθημα δηλαδή θα μπει στη μέση. Από αυτή την άποψη, γι' αυτό έλεγα δηλαδή ότι δεν είναι μόνο ότι οι δύο πλευρές εμπλέκονται και θα πρέπει να τις δούμε. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε, ότι δηλαδή σε μεγάλο βαθμό μικραίνει και το αποτύπωμα που έχουμε, που αφήνουμε πάνω στο περιβάλλον.
2: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή ένα υποστοιχείο όλης αυτής της προβληματικής και της επιχειρηματολογίας υπέρ του οίκου μας, δηλαδή του περιβάλλοντος μες το οποίο ζούμε, είναι οι εκκλήσεις μεθανίου από τις πολλές αγελάδες, ας πούμε, και
3: όχι
2: από τα
3: μόνο
2: μοίδη,
3: αυτό, αλλά και
2: λέω τώρα,
3: η μόλυνση ποταμών, λιμνών από τις ακαθαρσίες που έχουν τις εντατικές κτηνοτροφίες, όπως είπα, κατανάλωση μεγάλου νερού, τεράστιες εκτάσεις που καλλιεργούνται μόνο αποκλειστικά για ζωοτροφή.
2: Ναι, όλα αυτά είναι δεδομένα. Πάντα για να επιλέξει ο άνθρωπος και δει για να αποφασίσει και μάλιστα σε επίπεδο και θεωρίας και πρακτικής ότι έτσι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, τα ζυγιάζει, τα βάζει σε ένα ζύγι και στο διατάφτα και επί του πρακτέου λέει ότι εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε ριζικά.
3: Θα πρέπει να αλλάξουμε ριζικά.
2: Την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα.
3: Και
2: ριζικά.
3: Δεν είναι τυχαίο ο βιγκανισμός. Εδώ και ίσως η διαφορά μας με τον βιγκανισμό του σειρμού. Έτσι, είναι ότι για μας ο βιγκανισμός, μιλάω για μας γιατί και για τους δυο, δηλαδή για τον Φιλίππη και για μένα.
2: Τους θεωρητικούς του αντιειδισμού, ας πούμε.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία.
3: Ο βιγκανισμός δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι το μέσο, δηλαδή είναι ένα από τα βήματα που κάνουμε για έναν καλύτερο κόσμο. Δηλαδή δεν απέχουμε από το κρέας και αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι μέσα από μια πρακτική να αλλάξουμε σε μια πρακτική στάση ζωής. Έτσι, σε έναν άλλο τρόπο να ζούμε στον κόσμο. Εδώ είναι, έτσι, δηλαδή ενώ για τους βεγκανιστές που λέει σταματάμε τα καμένα, τα ζωάκια κλπ. Εμείς δεν σταματάμε. Ως αντιδιστές δεν σταματάμε σε αυτό. Έτσι, πηγαίνουμε,
2: παραπέρα.
3: Κάνουμε το βήμα το πολιτικό το παραπέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι εάν βάλουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής κρέατος με γυάλινους τοίχους, φτιάξουμε ένα τέτοιο και μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να παρακολουθεί τις διεργασίες και τις διαδικασίες που γίνονται, δεν ξέρω πόσοι θα φύγουν από αυτό το θέαμα και θα πάνε να παραγγείλουν οτιδήποτε που έχει κρέας. Αν έβλεπε κανείς, δηλαδή, το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, που είναι δύσκολο να το δεις.
3: Γιατί πλέον τα σφαγεία έχουν βγει έξω από τις πόλεις.
2: Και πριν, που δεν μπαίνει κανείς μέσα να το δει.
3: Προσωπικά έχω πει, ξέρω πώς είναι.
2: Υπάρχει ένα ένα διήγημα του...
3: του Σίγκλερ, τη ζούγκλα.
2: Καλά, υπάρχει αυτό, αλλά και εδώ στα δικά μας υπάρχει ένα διήγημα που ανήκει στο Γκιάκ του
3: Παπαμάρκου,
2: που είναι ο Νόκερ, το οποίο είναι συναρπαστικό.
3: Το
2: δηλαδή το διαβάζεις και νομίζω ότι έχεις την οσμή του αίματος στη μύτη σου, εσύ σαν αναγνώστης, είναι τόσο δυνατή και τόσο έντονη η γραφή του Παπαμάρκου σε αυτό, που τι είναι ο Νόκερ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε σε ένα σφαγείο στην Αμερική και που ήταν αυτός ο οποίος σκότωνε με το ράβδο αυτή το ζώο, οποίο το χτύπαγε στο κούτελο και για να πέσει κάτω, ας πούμε. Δηλαδή φανταστείτε έναν άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά και παίρνει σύνταξη από ένα τέτοιο... δύσκολα θα αποφύγει τον ψυχίατρο.
3: Λοιπόν, εδώ θέτετε δύο ζητήματα αυτή τη στιγμή. Το ένα που είπατε, αν ήταν τα σφαγεία είχαν γυάλινους τοίχους και βλέπαμε τι γινόταν, πολλοί δεν θα έτρωγαν κρέας. Αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί πλέον ξέρουμε όλοι τι διαδραματίζει στα σφαγεία.
2: Ξέρουμε, αλλά δεν το βλέπουμε όμως.
3: Το βλέπουν. Άμα μπει κάποιος στο YouTube, υπάρχουν άπειρα βιντεάκια. Άπειρα τέτοια και λίγο πολύ ξέρουμε όλοι. Είναι βέβαια ότι η βιομηχανία του κρέατος πλέον δεν το λέμε. Θα λέμε μπιφτέκια, θα λέμε φιλέτα. Έτσι πηγαίνουμε και βλέπουμε ένα πολύ καθαρό πράγμα κλπ. Και στο κρεοπωλείο, στο σούπερ μάρκετ, ξεχνάμε που έρχονται. Αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο αυτό θα είχε όντως αποτελεσματικότητα. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά είναι που θα πρέπει εμείς πάλι να δούμε. Στη ζούγκλα του Σίγκερ είναι χαρακτηριστική, γιατί αυτοί που δουλεύουν δεν είναι τυχαίο το πρωταγωνιστής, αν θυμάμαι καλά, είναι Λιθουανός. Έτσι. Και σήμερα αυτοί που δουλεύουν στα σφαγεία είναι ένα από τα θέματα τα οποία ενδεχομένως θα με απασχολήσει στο μέλλον. Αυτοί που εργάζονται στα σφαγεία είναι κυρίως άνθρωποι από την Αφρική, πολύ φτωχοί, έτσι, οι οποίοι όντως έχουν άπειρα προβλήματα ψυχολογικά. Γιατί κάνουν μία δουλειά, δηλαδή και εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό που τρώμε εμείς το κάνουν για να έχουμε εμείς καθαρή τη συνείδησή μας και τα χέρια μας, το κάνουν άλλοι για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν ψυχολογικά.
2: Ναι, άλλοι μπορεί, δεν είναι από την Αφρική κατά ανάγκη, μπορεί από παντού.
3: Συνήθως είναι, ναι, δεν λέω.
2: Συνήθως είναι άνθρωποι
3: Ασιάτες, μετανάστες, αυτό
2: λευκή,
3: ήθελα να πω.
2: Έτσι, μαύροι, κίτρινοι,
3: ναι, ναι, είναι άνθρωποι, συνήθως μετανάστες είναι. Έτσι, είναι συνήθως μετανάστες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, όπως και ο Έλληνας στο Γκιάκ. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και εμείς ως καταναλωτές κρέατος θα πρέπει πλέον να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά ποιοι άνθρωποι κάνουν τη βρώμικη δουλειά για να φάμε στο καθαρό κρέας.
2: Εγώ θα το έλεγα ότι κάποιοι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν τη βρώμικη δουλειά διότι δεν μπορούν να ζήσουν
3: διαφορετικά
2: και βρίσκουν δουλειά ακόμα και σε ένα σφαγείο. Έτσι μπορεί τώρα κάποιοι που δουλεύουν να μου πούνε ότι τι λέτε ρε φίλε, δηλαδή τι είμαστε εμείς, δολοφόνοι ή παλιά άνθρωποι ας πούμε ή αυτό. Εντάξει, τώρα εδώ δεν μιλάμε με τους όρους του ποινικού δικαίου εννοείται, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα ζήτημα στο πώς, βέβαια με την τεχνολογία ενδεχομένως αυτό να απαλήφεται κάπως, σε εισαγωγικά η λέξη, διότι μπορεί να αναλάβει η μηχανή και αύριο η τεχνητή νοημοσύνη εκτεταμένα, οπότε να απαλλαχθεί εντελώς ο άνθρωπος ως είδος από τη συμμετοχή του σε αυτό το,
3: ας πούμε, διαδικασία.
2: Σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί θα είναι όλα τεχνικά, μηχανικά, τσακ τσακ και θα σου βγαίνει μετά το φιλέτο από τις μηχανές έτοιμο κλπ. Οπότε πρέπει να δεις και να αντιμετωπίσεις το κατά πόσο θα συνεχίσεις να ζεις με αυτόν τον τρόπο ή όχι. Αλλά φτάνει ένα παράδειγμα που αναφέρατε πριν για αυτήν την γυραιά 90χρονη που έκανε ποδήλατο μέχρι τα 96 της και δεν είχε φάει κρέας στη ζωή, για να πούμε, δηλαδή ο ιατρικός κόσμος, όλοι αυτοί, εντάξει, συνιστούν μια διατροφή για τα παιδιά που έχει πρωτεΐνη και έχει και πρωτεΐνη ζωική. Είναι δηλαδή μέσα στην κουλτούρα και την επιστημονική του ανθρώπου αυτό, διότι έχει μάθει να τρέφεται με όλα τα υπόλοιπα είδη πλην του εαυτού του. Σε όλους τους πολιτισμούς. Έτσι γίνεται. Από την εποχή των σπηλαίων.
3: Μέχρι σήμερα. Το γεγονός ότι κουβαλά μία παράδοση δεν σημαίνει τίποτα. Οι παραδόσεις είναι για να ανατρέπονται.
2: Καλά.
3: Ναι. Έτσι, δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, και να το σκεφτούμε ότι βέβαια εδώ έχει να κάνει και με το σε εμάς κάποια ζώα τα τρώμε, τα οποία σε άλλες χώρες δεν τα τρώνε. Θέλω να πω δηλαδή και αυτό είναι πολύ σχετικό κατά πόσο.
2: Και αλλού τρώνε άλλα ζώα.
3: Αλλά τρώνε άλλα ζώα. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι, και δεν ξέρουμε κατά πόσο όντως άνθρωπος, άμα βγάλει ή πάρει την πρωτεΐνη που χρειάζεται ενδεχομένως από άλλες μορφές τροφής, θα έχει όντως επιπτώσεις. Προσωπικά αυτά τα χρόνια που απέχω δεν έχω δει κάποια βελτίωση, και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι απέχουν πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, οι οποίοι δεν έχουν κάτι αρνητικό στην υγεία τους. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ λίγο, δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον, νομίζω έχει ενδιαφέρον, είναι το πώς βλέπω εγώ τους τα ζώα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε τα ζώα ως έναν άλλο πολιτισμό. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό η δική μου προσέγγιση απέναντι στα ζώα είναι εθνογραφική. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα της Μέγερ στο βιβλίο για τις γλώσσες των ζώων, όπου λέει: «Πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν για να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες», στη σελίδα 67, άμα θέλετε. «Και να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες, καθώς και για να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς. Ωστόσο, σε κάθε γωνία του δρόμου υπάρχουν αναρρύθμιτοι πολιτισμοί, τους οποίους μπορείς να ανακαλύψεις, από μυρμήγκι και περιστέρια και γάτες μέχρι κουνέλια και γελάδες. Εξαρτάται που ζεις». Δηλαδή, για μένα τα ζώα, κάθε είδος ζώο είναι άλλος πολιτισμός. Έτσι, και κάθε ζώο είναι μια ενικότητα. Για μένα, δηλαδή, προσωπικά θεωρώ ότι κάθε ζώο είναι ξεχωριστό. Αν υπάρχει αυτό που λέμε είδος, που ακόμη και ο Δαρβίνος είχε τις αμφιβολίες του κατά πόσο ως ορισμός στέκει, έτσι, κάθε ζώο είναι μια ενικότητα. Και κάθε, ας πούμε, είδος, σε εισαγωγικά το είδος, είναι ένας πολιτισμός καινούριος. Δηλαδή, θα πρέπει λοιπόν τα ζώα, άμα θέλουμε να χαρούμε και την διαφορετικότητα του κόσμου, έτσι, να δούμε τα ζώα ως έναν άλλο πολιτισμό διαφορετικό. Και όπως πάμε να θέλουμε να γνωρίζουμε τον πολιτισμό της Ιταλίας, να δούμε πώς είναι και ο πολιτισμός των μυρμηγκιών ή των αρκούδων. Εδώ, ή των αρκούδων ή των λίγων κλπ. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ότι πλέον έχουμε απικήσει όλα τα ενδιαιτήματά τους. Δηλαδή, πλέον καθαρίζουμε εμείς το πού θα ζήσουν τα άγρια ζώα, το πού θα κλπ. Αλλά έχουμε παραβιάσει και την ίδια τη φυσική τη ζωή τους. Είναι πολύ μεγάλο βαθμό, πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό.
2: Ναι, βεβαίως είναι, και όντως έτσι συμβαίνει. Υπάρχουν τα σημεία, τα πάρκα που προστατεύεται η άγρια ζωή, αλλά αυτό δεν συμβαίνει γιατί αποφάσισε ο άνθρωπος ξαφνικά σε παγκόσμιο επίπεδο να προστατεύσει την άγρια ζωή, αλλά γιατί κόντευε να εκλείψει και την προστατεύει ως ένα είδος το οποίο δεν πρέπει να εκλείψει από τον πλανήτη. Δεν την προστατεύει για να αναπτυχθεί, για να δημιουργήσει τη δική της ζωή και τις δικές της κοινωνίες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Έτσι. Δεν την προστατεύει γιατί έχει αλλάξει η σχέση του με τα ζώα ή με τον υπόλοιπο πλανήτη.
3: Ο ανθρωποκεντρισμός παραμένει.
2: Παραμένει, δηλαδή, θεωρούμε με τη μεγαλοθυμία του μουσιολόγου.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, και εκεί πάλι δεν κατά πόσο είναι ελεύθερα τα ζώα να ζήσουν. Έτσι, όταν το λες εδώ θα ζήσεις και δεν μπορείς να βγεις έξω από εδώ.
2: Το θέμα είναι ότι αυτά είναι για να προστατεύονται πάλι από τους κυνηγούς, οι οποίοι τα θυρεύουν, ναι. Άλλοι για να ζήσουν και άλλοι για να πλουτίσουν.
3: Αυτό έτσι, αλήθεια είναι σε μεγάλο βαθμό.
2: Το ίδιο. Οπότε εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα μέσα από τη σχέση αυτή. Είπατε στην αρχή ότι ο ειδισμός είναι μια μορφή ρατσισμού και αφορά τα ζώα.
3: Το είδη. Έτσι. Τα είδη, ναι.
2: Το είδος άνθρωπος θεωρείται ανώτερο από τα υπόλοιπα και άρα τα κάνει ό,τι θέλει. Σε αυτό το «τα κάνει ό,τι θέλει» έχουμε διαβαθμίσεις πάλι. Δηλαδή υπάρχει ο παλιός κόσμος, ο ανθρώπινος εννοώ, που είχε μια ταύτιση, συμβίωση και σεβασμό, γιατί ξέρει ότι είναι σαν το χέρι του, προεκτάσεις του εαυτού του και της ζωής του, το αλογό του, το γαϊδούρι του, το βόδι του για να καλλιεργήσει, και τα φρόντιζε και τα αγαπούσε μέχρι να φύγουν από τη ζωή, εκμεταλλευόμενος βέβαια τιμή και τους δύναμη για να κάνει τις δουλειές του. Σήμερα υπάρχει και η εικόνα της σκληρότητας αυτού του ανθρώπου ο οποίος βασανίζει τα ζώα του για να αποδώσουν περισσότερο. Δεν ήταν μόνο αγάπες και λουλούδια, θέλω να πω, ήταν και βαρβαρότητα και βία ταυτόχρονα. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, η ανάγκη του ανθρώπου να τα βγάλει πέρα απέναντι σε μια εχθρική φύση. Ακόμα και ο Μάρξ, μιας και δηλώσατε αριστερός, ακόμα και ο Μάρξ, που μπορεί να είναι η πηγή της, η αναφορά σας, η βασική.
3: Ναι, στο ζήτημα των ζώων, μιλάει,
2: μιλάει για την επιβολή, την ανάγκη του ελέγχου της φύσης από τον άνθρωπο. Δεν διαφοροποιείται ο Μάρξ αυτό από τον όποιο καπιταλιστή που θέλει να εκμεταλλευτεί τη φύση στο έπακρο για να κερδίσει. Δεν το βάζει αυτό για να κερδίζει ο άλλος, να τα βάζει στην τσέπη. Το βάζει όμως για να κάνει την καλύτερη τη ζωή του, λέει, ο άνθρωπος απέναντι στην φύση η οποία τον πνίγει, τον καίει, τον... το οτιδήποτε, έτσι. Είναι εχθρική, είναι εχθρική. Πρέπει να κατακτήσει. Έχει πλούτο το οποίο πρέπει να πάρει ο άνθρωπος να το βάζει, η κοινωνία δηλαδή, να τον χρησιμοποιήσει αυτό για να ζήσει καλύτερα. Αυτό, και ο Μάρξ το λέει αυτό. Δεν αλλάζει το πράγμα δηλαδή.
3: Στο ζήτημα των
2: το ζώων. Οικολογικό και των ζώων.
3: Στο ζήτημα των ζώων.
2: Και το οικολογικό.
3: Ακριβώς και το λογικό. Ο παραδοσιακός Μαρξισμός πρέπει λίγο να αναθεωρήσει τις.
2: Τι λίγο.
3: Πολύ. Αν το θέλουμε.
2: Θα πρέπει
3: να αλλάξει την ίδια την αντίληψή του για, ακόμη και για την εργατική τάξη. Έτσι. Αυτό που λέει ο Χρύμπαλ είναι ότι το βιβλίο που τον αναφέρατε στην αρχή είναι ακριβώς ότι και τα ζώα ήταν μέρος της εργατικής τάξης. Δηλαδή η εργατική τάξη δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι. Έτσι,
2: και παραμένουν.
3: Σε μεγάλο βαθμό παραμένουν.
2: Σε διάφορα.
3: Άρα λοιπόν εδώ ναι, η παραδοσιακή αριστερά ή ο παραδοσιακός μαρξισμός πρέπει να ζητήσει τρόπους να δώσει απαντήσεις, τουλάχιστον να προσπαθήσει. Εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο δεν προσπαθεί καν να δώσει λύσεις. Να απαντήσει, να βρει απαντήσει. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι εύκολα τα πράγματα, έτσι. Δεν θεωρούμε ότι είναι τόσο εύκολος ο αγώνας ή να πείσουμε κάποιον. Υπάρχουν πολλές αγκυλώσεις, υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις, υπάρχουν πολλά εμπόδια, ιδεολογικά και οτιδήποτε άλλο. Αλλά τουλάχιστον δεν βλέπω τη διάθεση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, πέρα από το να μου πει κάποιος, τι ωραία, ανέτακα εμένα τα ζωά και δεν θα φάω δύο μέρες. Μα το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αυτό το πράγμα να έχει μια διάρκεια απέναντι στα πράγματα. Ο Μάρξ, ναι, σίγουρα. Δηλαδή, υπήρχε ότι να απελευθερωθούμε από τα ζώα. Θέλω να πω, δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε οι ίδιοι, εδώ είναι το φιλοσοφικό κομμάτι. Είμαστε κι εμείς ζώα. Δεν είμαστε εμείς και τα άλλα ζώα.
2: Ναι.
3: Έτσι, ο άνθρωπος είναι ζώο.
2: Είναι και ο άνθρωπος.
3: Δηλαδή, κάποτε ρώτησα.
2: Στο ζωικό βασίλειο.
3: Όταν παρουσίαζα το βιβλίο του Φιλίππη, του λέω: πείτε μου ένα ζώο.
2: Η γάτα. Ο σκύλος.
3: Άρχισαν η γάτα, ο σκύλος, το λιοντάρι. Λέω: ξεχάσατε το βασικότερο. Ποιο είναι το βασικότερο? Ο άνθρωπος. Ξέχασαν τον εαυτό τους.
2: Ναι.
3: Έτσι. Ξεχάσαμε ότι κι εμείς

0: Και κάτι άλλο ακόμη. Σε κάποιο βιβλίο υπάρχει, σε κάποιο απόσπασμα υπάρχει ο Μοντένιος που λέει, και ποιος μου λέει εμένα ότι όταν παίζω με τη γάτα δεν είναι η γάτα που παίζει με μένα.
1: Αυτό είναι περισσότερο φιλοσοφικό ερώτημα. Αυτό... από τη μεριά ενός φιλοσόφου ο οποίος αναρωτιέται.
0: Τι σκέφτεται αν ήταν νυχτερίδα. Τόμας Νάγκελ.
1: Για τον αγνωστικισμό. Έτσι, είναι αγνωστικιστής και σκέφτεται πόσο μπορώ να μάθω, πόσο μπορώ να γνωρίζω τα πράγματα. Γνωρίζω δηλαδή κάτι που δεν γνωρίζω.
0: Δεν θα το γνωρίζουμε ποτέ όμως.
1: Δεν γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η γάτα. Έτσι, δεν το γνωρίζει. Ο Μοντένιος δεν το γνώριζε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε. Οπότε...
0: δεν γνωρίζουμε. Ναι. Δεν θα γνωρίζουμε ποτέ. Γιατί, όπως παράδειγμα, ο Τόμας Νάγκελ λέει ότι τι νιώθεις όταν είσαι νυχτερίδα. Έτσι, όχι πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο νυχτερίδα. Η νυχτερίδα ως νυχτερίδα τη νιώθει. Η γάτα ως γάτα τη νιώθει. Ποτέ. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον διπλανό μας τι νιώθει, τι έχει στο μυαλό του.
1: Εδώ δεν καταλαβαίνεις τον μετανάστη που έρχεται ακριβώς, από την ακριβώς, Αφρική, από ακριβώς, την Ασία ακριβώς. Και τον θεωρείς υποδεέστερο άνθρωπο, ως είδος, μες στο είδος του ανθρώπου. Για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους, και γι' αυτό και δικαιολογείς το ότι φευγάτε από εδώ και γυρίστε εκεί που είσαστε. Διότι θεωρείς ότι δεν είσαι ισότιμος με αυτόν.
0: Και, εδώ, βέβαια.
1: Και οικονομικά δεν είσαι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ιδεολογικά είσαι.
0: Εδώ παίζουμε ένα άλλο παράδειγμα. Ότι πολλές φορές όταν θέλουμε, θεωρούμε δηλαδή πάντα τα ζώα, είναι εδώ το ζήτημα είναι και πολιτικό και ηθικό και φιλοσοφικό. Όταν θέλουμε να υποβεβάσουμε κάποιον, έτσι λέμε, είσαι ζώο, το ζώο, έτσι. Δηλαδή λέμε. Τακτίνοι ή οι Εβραίοι είναι κατσαρίδες ή είναι ποντίκια.
1: Οι Εβραίοι είναι κατσαρίδες, λέγανε οι ναζιστές και εμείς λέμε ότι οι ναζιστές ήταν κτίνοι.
0: Ναι, και τώρα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε να στη Γάζα ότι είναι κτίνοι και λοιπά, να τους περιθούμε ως κτίνοι. Εντάξει, να πιάσουμε κουβέντες.
1: Υπάρχει όλη αυτή, δηλαδή για να αποθήσεις τον άλλον, λες τον εαυτό σου ότι δεν είναι ίδιος με μένα. Όχι ίσως, ίδιος.
0: Λες ότι είναι ζώο, άλλο. Ότι είναι ζώο, ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, το αυτή είναι ζώα,
0: είναι, ζώο,
1: είναι
0: ζώο.
1: Κάτι που ακούγεται συχνά από πολλές.
0: Ο Χομψιανός λύκος, έκανε λάθος ο Χομψ, γιατί ο λύκος είναι το κατεξοχήν αγελαίο ζώο. Έτσι, δεν είναι ο λύκος. Δηλαδή ο λύκος, αν ο αντίπαλός του παραδοθεί, αναγνωρίζει την ήττα του, σταματάει. Ο άνθρωπος,
1: με στην αγέλη του.
0: Με στην αγέλη. Ναι. Ο άνθρωπος όμως θα τον αποτελειώσει.
1: Ναι. Διότι ξέρει ότι αν τον αφήσει πίσω του θα τον βρει μπροστά του πάλι.
0: Ναι.
1: Να σας πω, το θέμα της νόησης είναι κάτι το οποίο δίνει υπεροχή αντικειμενική στο είδος άνθρωπος.
0: Όχι.
1: Ο λόγος.
0: Ούτε ο λόγος.
1: Γιατί.
0: Γιατί λοιπόν, ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, τώρα με και το έφερε η κουβέντα, ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή μια μετάφραση μιας Ιταλίδας ανθρωπολόγου, η οποία... λογικά θα βγει μέσα στο τέλος του χρόνου το βιβλίο.
1: Ωραία.
0: Από την Κιάννα Βγή, της Αναλίζα Ντόρσες, η οποία ακριβώς αναφέρεται στο πώς η επιστήμη, έτσι, γιατί πλέον αντιλαμβάνεται ότι έχει κατορθώσει να μελετάει και πώς τον 20ο αιώνα κυρίως έχει δει το πώς γνωστικά προσέγγισε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα ζώα. Δηλαδή, πώς έχουμε αλλάξει, ενώ λέγαμε τα ζώα, η νοημοσύνη των ζώων κλπ. Ότι πλέον είμαστε σε θέση να δούμε τα ζώα έχουν και ευφυΐα και νόηση και γλώσσα. Το ζήτημα της γλώσσας. Εδώ θα πρέπει να ορίσουμε τη γλώσσα. Πώς ορίζουμε τη γλώσσα. Είναι διάφορες κατηγορίες.
1: Υπάρχει και αυτό που λέμε η γλώσσα του σώματος. Το λέμε και για τους ανθρώπους αυτό.
0: Λοιπόν, έτσι, να πω κάτι.
1: Μιλάμε για τη γλώσσα, όχι ως κώδικα επικοινωνίας, γενικός και αορίστος, αλλά ως κώδικα επικοινωνίας με ήχο, λέξεις κλπ. Αυτό δεν
0: ο άνθρωπος
1: αλλού.
0: Εξελίχθηκε διαφορετικά.
1: Ναι,
0: όχι, δεν ισχύει αυτό
1: πω.
0: Το πράγμα. Εξελίχθηκε διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Το γεγονός, εδώ που, για να επανέλθουμε πάλι στην εθνογραφική προσέγγιση της, αναγνωρίζοντας την ποικιλία, δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί. Έτσι, η διαφορετικότητα όμως δεν είναι οντολογική διαφορετικότητα, είναι εξελικτική. Εξελιχτήκαμε διαφορετικά. Αυτό δεν μας δίνει κανένας είδους οντολογικό πρωτείο απέναντι στα άλλα είδη. Το κάθε ζώο εξελίχθηκε διαφορετικά. Έτσι, στις αρχές του περασμένου αιώνα υπήρχε το άλογο Χάνς. Ο Χάνς έλεγαν ότι μπορούσε να κάνει υπολογισμούς. Του έβαζαν τετραγωνικές ρίζες, να βρει τετραγωνικές ρίζες, να κάνει προπολογισμούς, δερές κλπ. Και έβρισκε πάντα το αποτέλεσμα. Ξαφνικά διαπιστώθηκε

0: ότι ναι, με χτυπούσε το, το πόδι του και έλεγε αυτός ο Καν.
1: Το χτυπάτε κι εσείς και το ακούνε οι ακροατές. Δεν πειράζει, και οι ακροατρίες. Είναι το χτύπημα του αλόγου. Ναι, λοιπόν, έτσι, πάμε.
0: Άρα λοιπόν ο Χάνες ξέρει και κάνει να βρει τετραγωνικές ρίζες. Διαπιστώθηκε μετά ότι μπορούσε να διαβάσει τις εκφράσεις του προσώπου του ιδιοκτήτη του. Βγήκαν λοιπόν αυτοί που ήταν ενάντια σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, ότι α, ναι, κοιτάξτε, λέει, ο Χάνες δεν ξέρει να κάνει μαθηματικές πράξεις και τέτοια. Δεν στάθηκαν όμως στην ικανότητα ότι ο Χάνες ήταν σε θέση να αναγνωρίσει, να διαβάσει τις εκφράσεις του προσώπου και τη στάση του σώματος του ιδιοκτήτη. Άρα λοιπόν έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα ζώα τον κόσμο είναι τελείως διαφορετικός από εμάς. Στα 1933, ναι. Εκδόθηκε ένα καταπληκτικό βιβλίο ενός ηθολόγου, βιολόγου ηθολόγου, ο οποίος ήταν εσθονικής καταγωγής, το όνομά του στη Γερμανία είσαι κυρίως και στην Ιταλία, ο οποίος λεγόταν Jakob von Ixkill. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είχε τον τίτλο «Περιβάλλοντα ζώων και ανθρώπων» και τον υπότιτλο «Αθέατη και άγνωστη κόσμη». Και είναι εξαιρετικό βιβλίο, γιατί ακριβώς δείχνει το πώς τα ζώα βλέπουν τον κόσμο. Το σημαντικό είναι εδώ, έτσι, και το αναφέρω σε κάποια στιγμή με την κατσαρίδα της Λισπέκτρος σε ένα κομμάτι του βιβλίου μου, έτσι, ότι δεν μιλούσε για ζώα τα οποία το σκύλο και τη γάτα κλπ. Αλλά αγαπούσε για αυτά που ο Ντελέζ ονομάζει δαιμονικά ζώα. Και ο πρωταγωνιστής, ο κύριος πρωταγωνιστής του βιβλίου αυτού του Φον Ίξκιλ είναι το τσιμπούρι. Το πώς βλέπει το τσιμπούρι τον κόσμο. Έτσι, εδώ είναι καταπληκτικό ότι μας δείχνει λοιπόν ότι κάθε ζώο έχει διαφορετικά, επειδή ακριβώς έχει εξελιχθεί διαφορετικά, έχει μια διαφορετική προσέγγιση του κόσμου. Δεν μπορούμε λοιπόν να απαιτήσουμε εμείς το ζώο να έχει αναπτύξει μια γλώσσα σαν τη δική μας, γιατί έχει εξελιχθεί διαφορετικά.
1: Αυτό λοιπόν λέτε εσείς,
0: δεν μας κάνει ανώτερους από το τσιμπούρι.
1: Ναι. Δεν μας κάνει ανώτερος από το τσιμπούρι, ακούγεται λίγο παράξενα στα αυτιά κάποιου αυτό, αλλά διαλέξατε και ένα, αυτό που θα έλεγε εύκολα ο καθένας από εμάς, υποδεέστερο είδος μέσα στα ζώα.
0: Όχι μόνο υποδεέστερο.
1: Γιατί δεν μας κάνει καλύτερους από το άλογο ή δεν μας κάνει καλύτερους από το σκύλο, θα το καταλάβαιναν αρκετοί. Δεν μας κάνει καλύτερους από το τσιμπούρι όμως, που δεν το καταλαβαίνεις καθόλου και δεν το θες και πάνω σου και δεν το θες ούτε στα άλλα ζώα.
0: Η πρωταγωνίστρια της...
1: Αυτό ακούγεται...
0: Η πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος της Σπέκτρο που αναφέρω μέσα είναι η Κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Η Κατσαρίδα γίνεται αφορμή για ένα εξαιρετικό φιλοσοφικό δοκίμιο.
1: Καλά. Και του Κάφκα η μεταμόρφωση.
0: Και του Κάφκα η μεταμόρφωση.
1: Κάτι ανάλογο.
0: Έτσι, ακριβώς. Έτσι, ναι. Τα ζώα λοιπόν, το βλέμμα του ζώου μας οδηγεί να δούμε και τον κόσμο διαφορετικά. Έτσι, ξαφνικά ο Ντεριντά στο βιβλίο του αισθάνεται ότι το κοιτάζει γυμνό, ότι κοιτάζει το μέλος του η γάτα. Και νιώθει ακόμη πιο γυμνός απέναντι στη γάτα. Δεν αντιληφθεί ότι η γάτα το κοιτάζει, γιατί η γάτα και το ζώο έχει βλέμμα. Διαφορετικό από εμάς. Έχει διαφορετικό τρόπο να βλέπει τον κόσμο. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να δούμε ότι το κάθε πλάσμα έχει μια διαφορετική προσέγγιση του κόσμου.
1: Ναι, είναι κατανόητο ότι οι διαφορετικότητες νομιμοποιούνται και δικαιούνται να έχουν την αυτονομία τους και την επιλογή της ζωής τους. Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό καθόλου, φιλοσοφικά ούτε πολιτικά, γιατί είναι και πολιτικό το θέμα.
0: Πολύ
1: αυτό,
0: πολιτικό.
1: Βαθιά. Αλλά αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει σε πλειοψηφίες. Θα ήταν χρήσιμο να περάσει έστω και σε διευρυμένες μειοψηφίες, θα έλεγα. Αλλά είναι σίγουρα δύσκολο να... Δηλαδή τώρα πολλοί που μας ακούν, πολλές που μας ακούν, πολλά που μας ακούν, μπορεί να έχουν πολλές ενστάσεις. Και μερικοί μπορεί... Οι μερικές να γελάνε κιόλας και να λένε οι δύο τρελοί στο ραδιόφωνο που λένε παλαβομάρες, ας πούμε, ότι εμείς είμαστε το ίδιο με τα τσιμπούρια ή ότι αξίζουμε το ίδιο η ζωή του ενός με το άλλο, ας πούμε. Ναι, το καταλαβαίνετε ότι και εγώ το καταλαβαίνω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να συμβαίνει έτσι. Παρόλα αυτά θα είναι καλό, έτσι, οδηγώντας προς την ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής, να αντιληφθούμε ή να πούμε λίγο παραπάνω ως προς το πώς θα μπορούσε να δει ο άνθρωπος τον κόσμο. Δεν θέλω τώρα το ηθικολογικό καλύτερα και λοιπά, ή πιο ενάρετα ή πιο, αλλά πώς θα μπορούσε να τον δει διαφορετικά τον κόσμο εάν τον έβλεπε μέσα από τα μάτια όλων των έμβιων όντων του πλανήτη. Αυτό, αν το σκεφτεί κανείς σαν επιχείρημα, ερώτημα, είναι ένα ερώτημα επιχείρημα. Νομίζω ότι εκεί θα άρχιζε λιγάκι να ταρακουνιέται.
0: Να ταρακουνιέται πάρα πολύ. Έτσι, ναι. Ο καθένας μας, και να άλλαζε ακριβώς και τη θέση του απέναντι στα πράγματα, στον κόσμο. Έτσι, γιατί τα πάντα έχουν δικαίωμα στη ζωή. Ναι. Έτσι, και το φυτό είναι και αυτό μια μορφή ζωής. Άρα και το φυτό θα πρέπει να σεβόμαστε.
1: Εκεί θα φτάσουμε πια στην αφαγία όμως και θα πεθάνουμε όλοι μαζί.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ενώ τα ζώα, θα πει κάποιος τώρα, θα συνεχίσουν να αλληλοτρώγονται για να επιβιώσουν. Δηλαδή το αλληλοφάγωμα, το βλέπουμε και σε αυτά τα περίφημα ντοκιμαντέρ που και η ΕΡΤ παλιά έδειχνε κατά κόρον. Η άγρια ζωή και η άγρια φύση.
0: Σειρά να σας πω το παράξενο.
1: Πώς το λιοντάρι κυνηγάει την αντιλόπη και την καταβροχτίζει ζωντανή.
0: Να σας πω το περίεργο ποιο είναι όμως εδώ. Το περίεργο, δηλαδή, όταν πολλές φορές τους λέμε ότι δεν τρώμε κρέας. Ότι απέχουμε γενικά από αυτό. Ως επιχείρημα μας φέρνουν, ναι, μα τα ζώα τρώνε το ένα το άλλο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Προσέξτε όμως εδώ το οξύμορο ποιο είναι. Ενώ από τη μία μεριά θέλουμε να είμαστε ανώτερα από τα ζώα, από την άλλη μεριά καταφεύγουμε στο επιχείρημα ότι κάνουν και τα ζώα το ίδιο. Μα αφού είστε ανώτερος από τα ζώα, γιατί μου λες τι κάνουν τα ζώα?
1: Ναι, αυτό όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα, και εγώ τώρα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι είναι στη φύση και του ανθρώπου ως ζώο να κυνηγάει.
0: Τι είναι η φύση?
1: Ο άνθρωπος ήταν... τι είναι η φύση?
0: Εδώ θα πρέπει να τα ορίσουμε όλα.
1: Εντάξει, κατασκευή και αυτό. Συμφωνώ. Αλλά από την άλλη μεριά, ο άνθρωπος έχει το στοιχείο του κυνηγού. Είτε κυνηγάει τον ερωτικό του σύντροφο, είτε κυνηγάει την τροφή του, είτε κυνηγάει. Έχει την κουλτούρα του κυνηγού. Την έχει. Κυνηγάει το χρήμα. Κάτι κυνηγάει ο καθένας. Κυνηγάει την επιτυχία. Κυνηγάει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο μυρολατρικό, ακούγεται. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει και το λόγο, και έχει, για μένα είναι χάρισμα ο λόγος.
1: Ορθό λόγο.
0: Τον ορθό λόγο. Για μένα είναι ο χάρισμα.
1: Να θυμηθούμε κάτι λόγος. Και από το διαφωτισμό, δηλαδή. Το
0: ναι, μα εδώ το ζήτημα είναι το διαφωτισμό. Συνήθως το χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν, δηλαδή όπως μας βολεύει. Για μένα ο διαφωτισμός θα πρέπει να θέτει υποαίρεση και αποφυσβήτηση και το ίδιο τον εαυτό του. Και από τη στιγμή πλέον που έχουμε τον ορθό λόγο και ξέρουμε. Ακριβώς, μα ναι. Διαφωνώ σε άλλα με την περισσότερη, αλλά αυτό είναι καταπληκτικό το κομμάτι όμως. Από τη στιγμή όμως που έχουμε τον ορθό λόγο και ξέρουμε ότι απέναντί μας αυτό δεν είναι ένα απλό αντικείμενο με το οποίο εμείς μπορούμε να φτιάξουμε τη γούνα μας, είναι ένα πλάσμα ζωντανό που έχει ζωή, που έχει επιθυμίες, που θέλει να ζήσει, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή ο ορθός λόγος να μας καταλάβει, να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να το σκοτώσουμε.
1: Εντάξει. Εδώ θα θυμηθούμε όμως, όχι για να δικαιολογήσουμε, για να γίνουμε μυρολάτρες, αλλά για να καταδικάσω και από τη μεριά μου τον άνθρωπο ως είδος, ότι ο άνθρωπος τον άνθρωπο τον έχει κατασπαράξει, όχι σαν Χόμπς, αυτό που είπατε έχετε δίκιο για τον λύκο και την αγέλη του, και την εντιμότητά του να παλέψει και τον ιτημένο να μην τον κατασπαράξει, τις αγέλης του, διευκρινίζουμε. Και όχι τον άνθρωπο, αλλά από την άλλη μεριά ο άνθρωπος έζησε επέβαλε τη δουλεία, και την επέβαλε από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και των φωτισμένων αυτών μυαλών, έτσι, μέχρι τους απικιοκράτες τους σύγχρονους και μέχρι το σήμερα που υπάρχουν δούλοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφέρονται στους υπόλοιπους ανθρώπους από θέσεις εξουσίας θεωρώντας τους ότι είναι δούλοι, άρα δεν είναι ίδιοι με το είδος του κατέχοντος στην εξουσία. Ο έμπορος λευκής σαρκός που το λέμε, έτσι, ή μαύρης, δεν έχει σημασία, ή ο οποιοσδήποτε άλλος, ο έμπορος ναρκωτικών. Όλοι αυτοί θεωρούν ότι είναι κατσαρίδες που πεθαίνουν οι υπόλοιποι, άρα μπορώ να τους κάνω ό,τι θέλω. Στον ίδιο τον άνθρωπο το εφαρμόζουν, δεν θα το κάνουν στα ζώα.
0: Εντάξει, ξέρω, είναι δύσκολο. Είμαστε Πρέπει όμως να γίνει. Αλλιώς αυτό
1: μαζί.
0: Που είπαμε.
1: Όλοι... Αν γίνει, θα γίνει όλο μαζί.
0: Όλοι μαζί, αλλά δεν
1: είναι.
0: Να πω κάτι. Πολλές φορές, δηλαδή, το ζήτημα είναι ότι είμαστε μάρτυρες ενός εγκλήματος, μιας γενοκτονίας. Πολλών γενοκτονιών, αλλά μιλάμε για τα ζώα, έτσι. Δεν μπορούμε να σιωπάσουμε. Αυτό... Όταν το βλέπεις ότι γίνεται το έγκλημα, δεν μπορείς τουλάχιστον λες, δεν μπορείς να σοπάσεις κιόλας. Ναι. Αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς, έστω οι λίγοι που γράφουμε και τα πιστεύουμε αυτά. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ότι δεν τα πιστεύουμε. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τα πιστεύουμε και θέλουμε να τα κάνουμε πράξη. Δεν μπορούμε να σοπάσουμε.
1: Είναι και οι συνθήκες των ζώων προς αναπαραγωγή και τροφή, κατανάλωση για τροφή.
0: Μόνο για τον άνθρωπο.
1: Έτσι, ναι. Θέλω να πω οι συνθήκες, είτε στα πτηνοτροφία που μεγαλώνουν και ο τρόπος που μεγαλώνουν τα πουλερικά, είτε η χείρη. Έχει στην έκθεση του ΕΜΣΤ ένα έργο που δείχνει τις πολυκατοικίες στις οποίες στηβάζονται οι χείροι για να αναπαράγονται με τον τρόπο αυτό, για να μπορούν έτσι, να θρέψουν τον πληθυσμό κατά το κόμμα που εκεί ορίζει τα πράγματα. Ή αντίστοιχα έχουμε στην Αμερική το πόσα στέικ θα καταναλώσεις και από αυτό φαίνεται το status quo, το οικονομικό σου και το κοινωνικό σου. Και εδώ στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Όλα αυτά είναι περίπου τα ίδια και για μένα, αλλά υπάρχει διάκριση στο ζώο που αναπαράγεις ως για τροφή και στο άγριο ζώο, για σας τους αντιειδιστές?
0: Όχι. Οφείλουμε σεβασμός και σε όλα τα ζώα, από το μικρότερο μέχρι το, ας το πούμε, δεν θα έλεγα ευφιέστερο, έτσι, από αυτό, από το πιο αποκρουστικό, την κατσαρίδα του τσιμπούρι, έτσι, μέχρι και αυτό που, το οποίο εμείς έχουμε.
1: Εντάξει, σεβασμό μπορεί να έχεις, αλλά δεν μπορείς να συμβιώσεις μαζί τους όμως.
0: Το αποφεύγεις.
1: Υπάρχει... Όπως δεν μπορείς να συμβιώσεις και με τα φίδια. Δεν μπορείς να συμβιώσεις με τα άγρια ζώα.
0: Γνωρίζουμε όλοι τον Τολστόι. Ο Τολστόι, για τα μεγάλα έργα του. Ο Τολστόι στο τέλος της ζωής του είχε πει ότι αυτά τα μεγάλα έργα τα οποία εσείς με θαυμάζετε μου είναι παντελώς αδιάφορα. Έτσι, έδειχνε πολύ, είχε μια πολύ απαξιωτική. Ένα από τα τελευταία κείμενα του Τολστόι είναι το πρώτο σκαλί, έτσι, όπου γράφει για την αποχή από το κρέας. Και ένα κείμενο που έγραψε ενάντια στο κυνήγι. Έλεγε σε μια επιστολή του, λέει, ότι προσπαθώ εκεί που όταν βλέπω το ποντίκι δεν θέλω να το σκοτώσω, το αφήνω να φύγει. Για να μην έχω μικρόβια καθαρίζω το χώρο.
1: Λέει ο Τολστόι.
0: Ο Τολστόι. Αυτά τα κείμενα δυστυχώς το Τολστόι τα ξέρουμε. Και είναι τραγικό γιατί ψάχνοντας στο θέμα αυτό βλέπω ότι υπήρχαν εξαιρετικά κείμενα και στο παρελθόν τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Και είναι άδικο. Ναι. Και πιστεύω δηλαδή ότι αν τα γνωρίζαμε, ενδεχομένως να είμαστε και καλύτεροι ως άνθρωποι πλέον.
1: Ναι, και θα κατέρεε ένας ολόκληρος κόσμος για να γεννιόταν ένας άλλος που σίγουρα θα ήταν καλύτερος.
0: Θα ήταν καλύτερος.
1: Είναι, και εγώ είμαι πεισμένος σε αυτό, παρότι θα ομολογήσω με ακούλπα, τρώω κρέας και μ' αρέσει και το κρέας έτσι όπως μαγειρεύεται. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο το δίλημα και είναι μεγάλο το ζήτημα. Πέραν όμως των προσωπικών γούστων και των αρεσκιών και απαρεσκιών, υπάρχει ένας τρόπος σκέψης και ένας πολιτικός τρόπος οργάνωσης της ζωής. Επ' αυτού λοιπόν θα είμαστε σύμφωνοι. Τώρα πώς θα λύσουμε τις αντιφάσεις.
0: Εντάξει, θα πρέπει να το...
1: καθίσει και το έργο του.
0: Είναι, θέλει προσπάθεια. Δεν λέω ότι είναι εύκολα, γιατί και εγώ θα ήταν ψέματα να πω ότι ο πατέρας μου ήταν ο καλύτερος ψήσης στην Καρδίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στα κρέατα.
1: Πώς καταφέρατε και αποτοξινωθήκατε από τις τοξίνες.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν θα πω ότι είναι εύκολο, έτσι, αλλά... Μάλιστα. Θέλει μια προσπάθεια και πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δεν προσπαθήσουμε. Δεν θα αλλάξει μόνος του.
1: Κύριε Τσιαμούρα, ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Παναγιώτης Τσιαμούρας, διδάκτορας φιλοσοφίας και μεταφραστής. Και αφορμή για αυτή τη συζήτηση τα βιβλία του Μάσιμου Φιλίππη, ζητήματα είδους από τις εκδόσεις Επέκεινα και το δικό του βιβλίο, του κ. Τσιαμούρα δηλαδή, «Να σπάσουμε τα κλουβιά κελιά», κείμενα αντιειδισμού από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και σίγουρα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να δίνουμε ρεθίσματα για σκέψη και η σκέψη να μεταφράζεται σε πράξη. Οπότε με αυτά τα λόγια θα σας αποχαιρετήσουμε και μετά από αυτό το επεισόδιο της σειράς Factor Ιδέες Τέχνες που ακούτε και μεταδίδετε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 από το τρίτο πρόγραμμα. Και αφού σας θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρολικό σπότι ο Δημήτρης Τρίκας και η Κατερίνα Λιόντι στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Γεώργιος Δροσίνης. Μόλες τις μεμψιμυρίες, τις επιφυλάξεις και τις επικρίσεις που ήταν πάντα φυσικό να έχουν, όσοι παρακολουθούν τα φιλολογικά πράγματα από πολύ κοντά, το πραγματικό γεγονός είναι ότι στον καιρό μας αποκτήθηκαν δύο σημαντικά έργα, δύο ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Του κυρίου Βουτιερίδη, που την εξέδωκε πέρσι ο εκδοτικός οίκος Ζικάκη, και του κυρίου Καμπάνη, που συνεχίζεται ακόμα στα παραρτήματα της νέας εστίας. Αν προσθέσουμε ακόμα και τα δύο εγκυκλοπαιδικά μας λεξικά, ιδού αμέσως τέσσερις πρώτες πηγές, από τις οποίες ο μελετητής ή μπορεί να μορφώσει μιαν ιδέαν για τον κάθε λογοτέχνη, από τους παλαιούς Βυζαντινούς έως τους σημερινούς νεαρότατους. Όσο και για τα αξιολογικά συμπεράσματα τούτων των πηγών, σπανίως υπάρχει διχογνωμία, αφού άλλωστε ο ίδιος ο συγγραφεύς της μιανής ιστορίας έγραψε όλα σχεδόν τα άρθρα του ενός λεξικού και ο άλλος πολλά από τα άρθρα του άλλου. Έτσι, και προκειμένου για το Δροσίνη, τα κείμενα ομοφωνούν. Ο Δροσίνης είναι από τους πρώτους γλωσσικούς και ποιητικούς μας μεταρρυθμιστάς. Μια μικρή αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων που συνέβη στα 1880 και εξής είναι αδιάσπαστα δεμένη με το όνομά του. Αποφασιστική στροφή της τέχνης του ελληνικού λόγου πραγματοποιήθηκε με το παράδειγμα του, 8 χρόνια πριν από το ταξίδι του Ψυχάρη.

δεν ελισμόνησα το σχετικώς πρόσφατο άρθρο της κυρίας Άλκη Θρύλου στο περιοδικό Σήμερα. Το εδιάβασα. Εκφράζει καλλιτεχνικές στο βάθος πεπιθήσεις, παροξημένες σε βαθμό κάπως πασιονέ. Πιστεύω όμως ότι κανείς άλλος δεν σκοπεύει να το μιμηθεί το άρθρο εκείνο ή να το συνεχίσει. Πρώτον, γιατί το γλωσσικό μας ζήτημα διαμόρφωσε τώρα ένα άλλο παρόν, ώστε κανείς να μην ενδιαφέρεται πολύ για τα αποκτημένα βραβεία των πρωταγωνιστών του. Δεύτερον, γιατί ο ποιητής, τύπος ευγενικού, μετριόφρονος, μετριοπαθούς, ειρηνικού ανθρώπου, δεν εμπνέει με την προσωπικότητά του καμιάν εριστική μνησικακία. Κι είναι αλήθεια τέτοιος. Έτσι ομολογούν με ανυπόκριτη θέρμη όσοι τον εγνώρισαν. Και οι άλλοι, άλλους δεν θα γνωρίσει. Γιατί, κοντά σε όλα αυτά τα στοιχεία που είπα πριν, ο Δροσίνης είναι ακόμη ο αποτραβηγμένος. Όχι απόκοσμος, απεναντίας. Στους κεντρικότερους δρόμους της πρωτευούσης θα ειδεί κανείς όχι σπάνια, μέσα στο ανώνυμο πλήθος, έναν κύριο μάλλον κοντό, ηλικιωμένο μα ευκίνητο σαν το παιδί, με περπατησιά χαρακτηριστική. Άβολο είναι το περπάτημά του, πάντα βιάζεται και νομίζεις πότε ότι πηγαίνει με τα χέρια χριστιανικά σταυρωμένα στο στήθος, πότε ότι τα ανοίγει διάπλατα για να παραμερίσει τους διπλανούς του και να ανοίξει τόπο. Με ροδαλό καθαρό πρόσωπο, με γυαλιά, τα φορούσε πριν γράψει τους ιστούς αράχνης, με άσπρα μαλλιά και γένια, που πρέπει να ξεύρεις βέβαια πως είναι ο ποιητής για να τον αναγνωρίσεις. Δεν είναι λοιπόν ακοινώνητος και μισάνθρωπος, κάθε άλλο. Μένει όμως μακριά από τους κύκλους τους φιλολογικούς. Είναι ζήτημα αν δύο-τρεις άνθρωποι της γενιάς μου τον γνωρίζουν προσωπικά. Ούτε εγώ τον γνωρίζω. Κάποτε, ενθουσιασμένος από ένα ποίημά του που το είδα και δημοσιευμένον στην εφημερίδα κατά την εποχή της εκατονταετηρίδος του Μπάιρον, του έγραψα συγχαρητήριο γράμμα. Αλλά δεν έλαβα απάντηση. Χωρίς ποτέ τούτη σιωπή να με οδηγήσει να σχηματίσω προσωπικές διαθέσεις. Απεναντίας, με κάνει να την αναλογίζομαι με πολύ συμπάθεια και να προσπαθώ να την εξηγήσω. Αντιπρόσωπος άλλης ποιητικής γενιάς νομίζει τάχα ότι με την παρούσα δεν έχει δεσμούς. Είναι λυπημένος, είναι μνησίκακος, είναι ακατάδεκτος, ποιος το ξέρει. Ίσως και στις καθημερινές του σχέσεις τον μοιράζονται μεταξύ τους τα πολυμερή του ενδιαφέροντα.

Τέλος πάντων, ας ξανάρθουμε στο θέμα. Ο Δροσίνης είναι ένας από τους γλωσσικούς και ποιητικούς μας μεταρρυθμιστές. Αλλά γιατί ένας? Εγώ λέγω ο πρώτος. Έτσι θα τον εχαρακτήριζα και στον τίτλο τούτου του άρθρου. Ο Παλαμάς έγραψε ότι το δρόμο προς τον δημοτικισμό τον άνοιξε αυτός ο ίδιος με τον Νίκο Καμπά και ακολούθησε ο Δροσίνης. Δεν εννοώ πώς, αφού το πρώτο βιβλίο του Δροσίνη εκδίδεται στα 1880 και το πρώτο βιβλίο του Παλαμά στα 1887. Ο κύριος Κατσίμπαλης σας με φωτίσει.

τα μονωμένα, τα ανυπόταχτα, τα παράτερα στοιχεία του κόσμου, τα πρόσωπα και τα πράγματα, μερικά και όχι όλα, ο ανθρώπινος νους τα δένει, τα βλέπει όπως αυτός θέλησε και σχηματίζει την ιστορία με αίτια και αιτιατά, με συνέχεια και αλληλουχία. Μα η επιστημονική τούτη ιστορία περνά πολύ μακριά από την καθαυτό ιστορία των πραγμάτων και του κόσμου, που έχει τα δικά της ενδιαφέροντα, τους δικούς της νόμους. Έτσι και η λογοτεχνία. Δένει μεταξύ τους ονόματα και χρονολογίες. Άλλα παραμερίζει, άλλα σβήνει, προσέχει τον όγκο και όχι την ποιότητα, τις κραυγές και όχι τις πεποιθήσεις, μεγαλώνει, πλαταίνει, γίνεται και αυτή η ιστορία και σύστημα. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτή είναι η φιλολογία, αυτήν θα ακολουθήσουμε.

Ο Δροσίνης μέσα στην ποιητική μας παράδοση είναι ο πρώτος ρεαλιστής. Τι εννοεί όμως κανείς λέγοντας ρεαλιστής, πρέπει και να το εξηγήσει. Γιατί όποια τεχνοτροπία και αν εκράτησε στα γράμματα, καύχημά της το έχει πως υπήρξε ρεαλιστική. Ρεαλιστής σημειώνουν για τον κλασικισμό οι γραμματολογίες, αντιδιαστέλλοντας τον ίσως με το θρησκευτικό, το φανταστικό ή το αλληγορικό πνεύμα των προηγουμένων εποχών. Ρεαλιστής σημειώνουν πάλι για το ρομαντισμό, θέλοντας να πούν με τούτο ότι οι κλασικοί επρόσεχαν τον άνθρωπο, μα όχι σε όλες του τις εκδηλώσεις. Ρεαλιστής σημειώνουν πάλι και για τον καθαυτό ρεαλισμό, σημαίνοντας τώρα ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικός χειρότερος από ότι τον επερίγραψε ο ρομαντισμός. Τα στοιχεία τα ρεαλιστικά του Δροσίνη είναι ωστόσο πιο χειροπιαστά. Το πρώτο είναι η γλώσσα του, η δημοτική. Το δεύτερο, που περιέχει πολλά μαζί, είναι ο παρνασισμός του. Με ποιαν ποιητική εικόνα να παρομοιάσω με τη λογοτεχνία της εποχής του? Τα μεγάλα, πολυτάραχα κύματα του ρομαντισμού έρχονται ακόμη ακατάσχετα, με την ποιητική πνοή του Αχιλλέως Παράσχου, του ποιητού που επέζησε από το έργο του. Η ευαισθησία, η περιπάθεια, η απεσιοδοξία, η απελπισία. Η ποίηση πιστεύεται για υψηλή αποστολή. Γράφονται ακόμη έπι και επίλεια. Γράφονται και τραγωδίες έμετρες. Και η λυρική ποίηση, κρατώντας το ίδιο ανάστημα, σπανίως κατεβαίνει κάτω από την οδή. Ο τόνος είναι μεγαλοπρεπής. Το ποίημα μακρότατο, χωρισμένο σε τμήματα που εννοείται δεν ανταποκρίνονται σε καμιά λογική διαίρεση του περιεχομένου. Η γλώσσα είναι παρηχητική, υψηλή καθαρεύουσα, συχνά όμως καλέσθητη στο σκοπό της και καλλιτεχνική. Ολοφάνερη όμως γίνεται η ρομαντική μονομέρεια και η παραμόρφωση των ψυχικών καταστάσεων. Ο απλός λυρισμός, το αυθόρμητο σκύρτημα, το απέριτο ποιητικό φόρεμα έχουν φυγαδευθεί. Οι ίδιοι οι κριτές των ποιητικών διαγωνισμών δυσανασχετούν. Οι ίδιοι σατιρίζουν τους ρομαντικούς ποιητάς, ονομάζοντάς τους ολοφυρωμένους. Η επιθυμία για κάποια αντίδραση είναι διάχυτη και αισθητή.

η αντίδραση φανερώνεται με τον πολεμικότερο τρόπο, με τη φιλολογική σάτυρα. Η σατυρική φωνή της καρδιάς μου, του σημερινού ακαδημαϊκού κυρίου Καμπούρογλου, βραβεύεται με ζωηράν ανακούφιση στο διαγωνισμό του 1873. Έπειτα αρχίζει η παροδία. Ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος, ο συντάκτης του Ραμπαγά, μαζί με τον Βλάση Γαβριηλίδη, διακομωδεί τα κλασικά ποίηματα της εποχής του. Και συντάκτης του Ραμπαγά και αυτός, έρχεται τέλος και ο πρώτος αντιρομαντικός ποιητής, μα καθ' αυτό ποιητής και όχι πια δημοσιογράφος, ο Δροσίνης. Από την πόλη με τους φαναριώτες είχε έρθει η καθαρεύουσα που έθρεψε τόσο πλούσια το ρομαντισμό. Από την πόλη με το Γαβριηλίδη, λέγει ο κύριος Ρήγας Γκόλφης, ήρθε και η δημοτική, η αντίδραση, η σάτυρα. Τα πρώτα ποίηματα του Δροσίνη και του Παλαμά είναι σατυρικά.

Στην πρώτη σελίδα των ιστών Αράγνης, ο Δροσίνης αντιγράφει ολόκληρο δεκατετράστιχο του Γάλλου Παρνασικού Φραγκίσκου Κοπέ. Είναι το ποιητικό του πιστεύω. «Κούφια καρύδια» επέγραψε αργότερα με το ίδιο νόημα τα δικά του ποίηματα ο Αλέξανδρος Πάλης. Πού είναι πια η υψηλή αποστολή της ποιήσεως? Αλλά ας ανοίξουμε τα ποίηματα. Πού είναι η καθαρεύουσα? Απλή αστική δημοτική και κάτι ολιγότερο από δημοτική. Τυχαία φυσική ομιλία, κάποτε δημοσιογραφία. Ποίηματα σύντομα, που σπανίως περισσεύουν πέρα από μια σελίδα. Μονοκόμματα εννοείται όλα και χωρίς καμιάν υποδιαίρεση. Η ευθυμία κυριαρχεί σχεδόν ανεξαίρετα, ακόμη και κάποια κομψότης. Και ποια είναι η κατακλίδα τους? Κανείς φιλοσοφικός αφορισμός όπως εκείνος του Βασιλιάδη «και τέλος εύρων των σκοπών του βίου να ποθάνω». Όχι, είναι το λογοπαίχνιο, ο υπαινιχμός, το διφορούμενο, το απροσδόκητο. Στερημένα όλα αυτά τα χαριτωμένα πράγματα από κάθε δική τους πρωτοτυπία, αυτή είναι η αλήθεια, έχουν όμως όλα την πρωτοτυπία της μεταφοράς. Αντιστοιχούν τελείως στον ορισμό με τον οποίο ο Κάντιος ορίζει το κωμικόν. Απότομος πτώσης ιδέας τεινός εις το μηδέν. Τέτοιος είναι ο Λάζαρος με τα φουστανάκια που ενεκρανάστησε την καρδιά του ποιητού. Τέτοια είναι η πρωταπριλιά της αγάπης, η βασίλισσα του Φαλήρου με τους δημοκρατικούς της σχολής του Τριανταφύλου, το διφορούμενο τσιμπό που γράφεται τάχα για τα ψάρια, το μου πόνεσε το δόντι από τον μπατσάκι, το να χαθείς σαν χαμένος και τα δυο τούτα πραγματικώς απροσδόκητα, μια κουταλιά φυλάκια και δεν έχω χαλασμένα φιλιά εννοείται. Και μόνο αυτά, έπειτα έρχονται τα εγκόμια. Α, τι ελαφρά, τι επιπόλαια, τι ανόητα κάποτε. Και μόνο δυο ποίηματα ανταποκρίνονται πραγματικώς με το καλλιτεχνικό νόημα του Παρνασισμού, που δεν νομίζω ότι είναι το κυνήγημα όλων των χαριτωμένων πραγμάτων, αλλά η θέα των μεγάλων θεμάτων από την απλούστερη πλευρά, η σμίκρινση του μεγαλοπρεπούς στα όρια του χαριτωμένου. Είναι το διαμαντάκι, καθώς και η αγράμπελη. «Για τους άλλους είσαι ένα τυποτένιο κομμάτι γυαλί», λέει ο ποιητής την κόρη που αγαπούσε. «Η αγάπη μου όμως με κάνει να σε βλέπω σαν διαμάντι».

Περιττό να πω πως όλα ανεξαιρέτως τα ποίηματα της συλλογής μοναδικό θέμα έχουν τον έρωτα. Τον έρωτα. Πολύ πηγαίνει. Την ερωτοτροπία. Την απλή ερωτοτροπία. Τη φιλαρέσκεια. Ακόμα και την προσποίηση. Και τον Νάζι. Και τη δειλή χαριτολογία της εποχής όπου τις δεσποινίδες τις έλεγαν ακόμη κυρίες. Κυρία, παίρνω τη μειοσωτίδα. Το στιχουργικό μέρος αυτών των νεανικών στιχουργημάτων παρουσιάζει την προσπάθεια εισαγωγής μετρικής ποικιλίας. Ο ρυθμός όμως είναι κατά τα λοιπά δίσκαμπτος και η ομοιοκαταληξία υπόδειγμα προς αποφυγή. Τα μέσα της ποιητικής εναργίας εντελώς ασήμαντα. Σημειώνω μόνο ένα γνώρισμα που έως το τέλος δεν το παράτησε ο Δροσίνης. Την μαθηματική αναλογία μεταξύ της ποιητικής εικόνος ή της μεταφοράς και του πραγματικού. Αλλά αυτήν εδίδαξαν τάχα οι Παρνασικοί. Έτσι πρωτοφανερώθηκε στα ελληνικά γράμματα ο Δροσίνης. Επερίγραψα με τόση λεπτομέρεια την πρώτη συλλογή του για να δείξω ότι και οι παλαιότεροι, πώς υπερασπίζουν σήμερα την παράδοση, υπήρξαν αντίπαλοι της. Και μήπως ορισμένες γλωσσικές προκαταλήψεις, πεπιθήσεις έστω, δεν τους κρατούν ακόμη στη θέση του εχθρού και του υπερήφανου αντιπάλου. Στη δεύτερη συλλογή του ποιητού εντούτης θα παρατηρηθεί, όπως θα δούμε, μεταβολή.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
1: Στην απόψινή εκπομπή από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας θα ακούσουμε ένα δείγμα από το έργο «Ιδύλια» του Θεόκριτου, ενός από τους πιο σημαντικούς ποιητές της ελληνιστικής εποχής, ένας πρώιμος βουκολικός ποιητής, ο οποίος έγραψε για τη φύση και τον έρωτα. Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» τον Μάιο του 1969.
2: Θεοκρίτου Ιδύλια.

Μετάφρασης και ραδιοφωνική προσαρμογή Νίκου Σφυρόαερα. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες Βούλα Χαριλάου, Αγνή Βλάχου, Μάκης Πανόριος, Ελένη Νενεδάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννα Ολυμπίου, Γιώργος Ζαχαριάδης, Σταύρος Ξενίδης, Θεόδωρος Κατσαδράμης, Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Κώστας Καφάσης, Γιώργος Βουτσίνος. Μουσική επιμέλεια Ρένας Κοβατζής Καλτσά. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία Κώστα Κροντιρά.

0: Θα ακούσετε τώρα μια εισήγηση για το Θεόκριτο και τα ειδήλια του από τον σκηνοθέτη του έργου.
1: Ύστερα από το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου, η ελληνική λογοτεχνία ακολούθησε τη μοίρα της διασποράς του ελληνισμού. Από την Αθήνα, που ήταν άλλοτε το πνευματικό κέντρο του αρχαίου κόσμου, το ελληνικό πνεύμα μετενάστευσε και απλώθηκε κι αυτό στις απέραντες κτίσεις του μεγάλου Αλεξάνδρου και ξεχωριστά στην Αλεξάνδρεια, όπου οι βασιλιάδες της Πτολεμαίοι την είχαν κάνει πνευματικό φάρο του αρχαίου κόσμου. Μα δεν αλλάζει μονάχα κέντρο το ελληνικό πνεύμα και μορφές. Ξεχωριστά, η λογοτεχνία γίνεται από εθνική κοσμοπολίτικη, πιο περίτεχνη και πιο εξεζητημένη. Το αρχαίο έπος είναι πια μια απλή ανάμνηση. Ο λυρισμός έχει ασήμαντη θέση και η τραγωδία ζει μονάχα σαν παράδοση. Μονάχα η κωμωδία έχει ακόμα κάποια ζωντάνια. Η αλλαγή υπήρξε πιο βαθιά και πιο ουσιαστική στην ποίηση. Όλες οι παλιές μορφές της θεωρούνται πια εξαντλημένες και αναζητεί καινούριο ύφος και καινούρια θέματα. Και το θέμα που παίρνει τώρα μεγαλύτερη θέση στην ποίηση είναι ο έρωτας. Η Αφροδίτη και ο παιχνιδιάρης γιος της ποτέ δεν εμνήθηκαν έτσι όσο στην εποχή αυτή της παρακμής που την ονομάζομαι Αλεξανδρινή. Ένας από τους πρώτους και καλύτερους εκπροσώπους αυτής της νέας ποιήσεως είναι ο Θεόκριτος. Λένε πως γεννήθηκε στα 316 π.Χ. στις Σιρακούσες της Σικελίας, που ήταν τότε αποικία ελληνική, και εκεί ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Εκεί γνώρισε ο ποιητής τη ζωή των Ελλήνων βοσκών, των αγροτών και των ψαράδων, άκουσε τις φλογέρες και τα τραγούδια τους και σαν γνήσιος καλλιτέχνης πήρε το λαϊκό τραγούδι και το εξύψωσε στην καθαρή μορφή του ποιητικού λόγου. Έτσι ο Θεόκριτος θεωρείται δικαιολογημένα ο δημιουργός ενός καινούριου λογοτεχνικού είδους που ονομάζεται ειδήλιο. Το ειδήλιο, που είναι υποκοριστικό στη λέξη είδος, εσήμαινε στην αρχή ένα ποίημα με διαλογική μορφή. Επειδή όμως τα περισσότερα ειδήλια του Θεοκρίτου είχαν για θέμα τους τη ζωή των βοσκών, των αγροτών και των ψαράδων, τους έρωτες και τους καημούς των, το ειδήλιο κατέληξε να πάρει τη σημασία του ποιμενικού ποίηματος και σε προέκταση την έννοια του τρυφερού και αγνού ερωτικού δεσμού. Ο πρώτος δημιουργός και μοναδικός αριστοτέχνης του ειδηλίου Θεόκριτος έχει δύο αρετές που τον ξεχωρίζουν από κάθε άλλο κατοπινόν ή και σήμερα μιμητή του. Την αδρή και γεμάτη παλμό ευαισθησία και το ιδιαίτερο χάρισμα του να παρουσιάζει τα πρόσωπά του ζωντανά. Η πολυμάθειά του δεν του έπνιξε το αίσθημα, όπως σε τόσους άλλους συγχρόνους του. Ο φυσικός άνθρωπος που υπάρχει μέσα του είναι πιο πάνω από τον μορφωμένο. Δεν βλέπει μονάχα τον εξωτερικό κόσμο. Τον χαίρεται με όλες του τις αισθήσεις. Νιώθει και περιγράφει ζωντανά τη δροσερή γλύκα της σκιάς των δέντρων, το καλοκαιριάτικο θροϊσμά τους, το μουρμούρισμα του ριακιού ανάμεσα στις ανθισμένες ροδοδάφνες, το πρωινό κελάιδημα των πουλιών, το γλυκό ήχο της φλογέρας, το απαλό αεροφύλημα της χλώης, το φλίσβισμα της θάλασσας στην αμμουδιά. Ο Θεόκριτος ποτέ δεν βλέπει τη φύση σε ώρες μελαγχολικές και αγριεμένες. Ποτέ δεν είναι συνεφιασμένος ο ουρανός επάνω από τα αγροτικά του τοπία, που είτε αχνίζουν από τη ζέστη του καλοκαιριού, είτε μυρίζουν από τα φρούτα και τη δροσιά του φθινοπόρου. Ποτέ δεν χτυπάει άγριος αγέρας στα δέντρα του, αλλά τα χαϊδεύει μια άβρα απαλή. Παντού και πάντα, η στίχη του Θεοκρίτου είναι λουσμένη από το φωτεινό ελληνικό καλοκαίρι, από το γλυκό σεληνόφος, από την ευωδιά των λουλουδιών, από την αρμύρα της θάλασσας. Το ίδιο είναι και η άνθρωπή του. Απλή, αγαθή, απονήρευτη, χωρίς κακίες και πάθη. Όλοι αγαπιούνται μεταξύ τους. Συντροφεύει και συμπονεί ο ένας τον άλλον. Οι βοσκοί του Θεοκρίτου μυρίζουν γάλα και πιτιά. Οι γεωργοί του φθινοπορεινό βρεγμένο χώμα. Οι ψαράδες του αρμύρα από τη θάλασσα. Οι νέοι του είναι τρυφεροί και οι κοπέλες αγνές και απονήρευτες. Όλες αυτές τις μορφές τις βλέπουμε μέσα στα ειδήλια του Θεοκρίτου που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Το πρώτο έχει τον τίτλο Σιρακούσιες ή Αδωνιάζουσες και διαδραματίζεται στην Αλεξάνδρεια. Δύο φίλες, η Γοργό και η Πραξινόη, ετοιμάζονται να πάνε στα ανάκτορα του Πτολεμαίου, όπου θα γίνει μεγάλη γιορτή για τον Άδωνη. Με την ευκαιρία αυτή, ο Θεόκριτος βρίσκει αφορμή να περιγράψει όχι μονάχα πώς γίνεται η γιορτή, αλλά και τη ζωή της Αλεξάνδρειας της εποχής του. Και ακόμα να δείξει πως ήταν πάντα οι γυναίκες κομψευόμενες, λιγάκι φαντασμένες, λιγάκι κουτσομπόλες. Τέτοια είναι περισσότερο η Πραξινόη από τις Σιρακούσιες που πάει η Γοργό στο σπίτι της για να φύγουν μαζί για τη γιορτή του Άδωνη.
2: Μέσα είσαι, Πραξινόη μου!
3: Ναι, καλή μου Γοργό, πέρασε μέσα! Μα πώς ήταν το θαύμα τούτο κι ήρθες. Ευνόη, φέρε ένα κάθισμα, φέρε και μαξιλάρι.
2: Αμέσως, κύρα μου, αμέσως. Ωραία.
3: Κάθισε.
2: Αχ, τι βλακία που έκανα και βγήκα. Πώς γλίτωσα δεν ξέρω, Πραξινόη μου. Να, κόσμος. Και τα αμάξια είναι άλλο πράγμα. Κλείσαν τους δρόμους και πώς να περάσεις. Όπου στραφείς και δεις, βλέπεις χλαμίδες και στρατιώτες. Και είναι βάκιο δρόμος ατέλειωτος. Και το δικό σου σπίτι πολύ μακριά από το δικό μου.
3: Έτσι το ήθελε ο προχωμένος μου άντρας. Κι ήρθεν εδώ στην άκρη του κόσμου και νίκιασε μια τρύπα. Γιατί σπίτι δεν είναι αυτό. Μα το έκαμε επί τούτου. Για να μην γειτονεύουμε οι δυο μας. Μα τι να σου τα λέω. Πάντα ο ίδιος. Γρουσούζης και παράξενος.
2: Δεν πρέπει να λες, καλή μου, για το σύζυγό σου το δίνω να τα λόγια αυτά, σαν είναι και το μικρό μπροστά. Για δες, καλή μου, πώς σε κοιτάζει. Αχένια σου γλυκό μου ζωπυρινάκι. Δεν λέει για τον παπάκι.
3: Για δες αλήθεια το μικρό πως νιώθει.
2: Καλός είναι ο παπάκι σου.
3: Ο Γρουσούζης εκείνος. Ας τον λέμε πάντα εκείνο. Στην αγορά είχε πάει να αγοράσει σαπούνι και φτιασίδι και ήρθε πίσω και μου φέρε ο κρεμανταλάς αλάτι.
2: Τα ίδια και ο δικός μου ο Διοκλήδης, ο σκορποχέρης. Πέταξε, καλή μου, 7 δραχμές εχθές για να αγοράσει λίγο μαλλί. Μα αυτός ψώνησε κάτι σκυλόμαλα για τα σκουπίδια. Βρωμιά! Αχ, τόση είναι η εξυπνάδα του. Μα σήκω, βάλε το πανοφόρι και τη σάρπα. Στου πλούσιου βασιλιά του Πτολεμαίου να πάμε το παλάτι για να δούμε τον Άδωνη νεκρό. Ακούω πως έχει σπουδαία γιορτή η Βασίλισσα ετοιμάσει.
3: Στον πλούσιο είναι όλα πλούσια.
2: Πόσα θα έχω να λέω από όσα δώσω, όσες δεν θα έρθουν. Μα πάμε γιατί πέρασε η ώρα.
3: Πάντοτε οι χασομέριδες γιορτάζουν. Ευνόητε μπέλα, πάρε το πλεκτό μου και κλείδωσε το πάλι. Γιατί οι γάτες στα μαλακά να χουζουρεύουν φαίνε. Κουνήσουνται, ναι, νερό γρήγορα φέρε.
2: Ναι,

0: πόσο κοστίζει το υφασμά του?
1: Μην τα ρωτάς, Γοργό μου. Μου κοστίζει ως 200 δραχμές. Άσε τις πρόβες. Μου βγήκε η ψυχή.
0: Ναι, μα είναι τρέλα.
1: Βέβαια και το πέτυχα. Ευνόη, φέρε μου την εσάρπα μου και κοίτα την ψάθα που με γούστα να μου βάλεις.
0: Εσύ χρυσό μου, δεν θα έρθεις μαζί μας? Μην κλαις. Είναι η μπαμπούλα έξω στο δρόμο. Και τα άλογα δαγκώνουν τα παιδάκια.
1: Κλάψω όσο θες. Στο σπίτι μας θα μείνεις. Δεν θέλω να σε δω κουτσό. Ο μπαμπάκας θα έρθει και θα σου φέρει παιχνιδάκια. Πάμε, Γοργό. Ευνόη, εσύ να παίξεις με το παιδί. Βάλ τη σκυλίτσα μέσα και κλείσε την αυλόπορτα. Μην μπουν μέσα στο σπίτι τώρα που θα λείπω τίποτα κλέφτες.
2: Για χρυσή μου.
1: Έρχομαι αμέσως. Κοίτα, Ευνόη, τώρα που θα λείπω, αν έρθει ο κυριός σου, βάλ του να φάει. Ό,τι μπορείς να φτιάξεις πρόχειρα. Ναι. Όχι πολύ, γιατί είχε φάει και χτες και δεν κοιμήθηκε όλη νύχτα.
2: Μα πάμε, Πραξινόη μου, πια.
1: Ας πάμε. Τι κοσμοχαλασιά είναι αυτή, θεή μου!
0: Σαν μυρμήγκια είναι ο κόσμος μες στους δρόμους!
1: Αχα! Πρόσεχε, κύριε! Μη με σπρώχνεις!
0: Κράτα με, Πραξινόη, να μη σε χάσω!
1: Γοργό μου, τι θα γίνουμε, καλή μου!
0: Αχ, να το υπηκό του βασιλιά!
1: Εσύ, φίλε, βλέπε μπροστά σου να μην με πατήσεις, πα!
0: Αχ! Αυτό το ξανθό άλογο φρουμάζει! Κρίμα στον καβαλάρι, θα το ρίξει!
1: Αχ, τι καλά μπούκαμα και δεν πήρα μαζί μου το παιδί!
0: Συνάει, προχώρα! Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Για δες, εκείνοι πέρασαν μπροστά μας.
1: Κύριε, μη σκουντάς. Μα επιτέλους, δεν βρίσκεται με βγαίνει ένας άντρας να αφήσει δύο γυναίκες να περάσουν.
0: Έλα από εδώ, Πραξινόη! Εσύ δεν βλέπεις! Με πάτησες! Τα μάτια σου που τα έχεις!
1: Καλύτερα από εδώ, Γοργό, προχώρα! Έλα, έλα και σημώνουμε στις πόρτες. Για κοίτα, κόσμος. Θεοί μου, πώς θα δούμε.
0: Σκαρφάλωσε λιγάκι, βρε, Πραξινόη. Έλα, έλα μαζί να μπούμε.
1: Τη δόλια μου σκίσανε τη φούστα μου και τώρα τι θα γίνω, Γοργό μου.
0: Δεν προσέχεις, κύριε, εσύ, κάνε πιο πέρα λίγο.
3: Μα πού να πάω, κυρά μου, αφού με σπρώχνουνε.
1: Καλή, για κοίτα ξόχλος, σαν γουρούνια σπρώχνονται.
3: Υπομονή, κυρά, εδώ πέρα καλά είμαστε.
1: Να είσαι καλά και πάντα καλό να βλέπεις που με προστατεύεις. Γοργό, στριμώξου, σπρώξε λίγο ακόμα.
0: Έλα.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά, περάσαμε όλες μέσα.
0: Εδώ, έλα, Πραξινόη μου. Κοίτα πρώτα-πρώτα τα πέπλα αυτά τα ωραία και λεπτοκεντημένα. Θεών χέρια, λες, και τα υφάνανε.
1: Χαρά στα χέρια. Ο Δέσποινα Αθηνά, ποιες τα χαϊφάντρες τα υφάνανε και ποιοι τα ζωγραφίσαν και είναι χωρίς ψεγάδι. Λες και μοιάζουν με ζωντανά και έχουν ψυχή και ζούνε και κινούνται και δεν είναι υφασμένα. Αλήθεια, ο άνθρωπος τι τέχνες ξέρει. Για δες αυτόν που κοίταται στην Αργυρή την κλίνη και αρχίζει το χνουδάκι του μόλις να ξεφυτρώνει. Τον μυριοπόθητο Άδωνη κάνει πως παρασταίνει, που ακόμα και στη μαύρη γη που βρίσκεται αγαπιέται.
3: Βουλώστε το κακόμοιρες γλωσσούδες που όλο λέτε και δεν σωπαίνετε στιγμή σαν τα τριγόνια.
0: Μπα, που ξεφύτρωσαν αυτός? Και τι σε νοιάζει εσένα αν είμαστε κεφλίαρες? Τους σκλάβους να προστάξεις και όχι τις Σιρακούσιες εμάς. Και μάθε ακόμα πως είμαστε από την Κόρινθο, σαν τον Βελεροφόντη. Μιλάμε, Μωραΐτικα, γίνε δικαίωμά μας.
1: Με ποιο δικαίωμα, κύριε, μας μπήκατε στη μύτη? Φτωχέ μου, σε περιφρονώ και δεν σε λογαριάζω.
0: Σώπασε, Πραξινόη μου. Θα τραγουδήσει τώρα τον Άδωνη η ξακουστή κοπέλα της Αργίας, εκείνη που βραβεύτηκε πέρσι στο Μυρολόι. Ξέρω πως το τραγούδι της ήταν όμορφο. Να, αρχίζει.
4: Δέσποινα χρυσοπέδιλη, θεά Αφροδίτη, που διαφεντεύεις και αγαπάς δυο πολιτείες, το Ιδάλιο και τους Γολγούς και το Ακροβούνι του Έρικα. Πάντοτε αλαφρόποδες οι ώρες σου φέρνουνε τον Άδωνη τον κάθε χρόνο μέσα από τον Αχαίροντα που αιώνια τρέχει. Απ' τους τρισμάκαρες θεούς πιο κάτω στέκουν, μα πάντα είναι τρισπόθητες και αγαπημένες για τα χαρίσματα που φέρνουν στους ανθρώπους. Ω, εσύ Κύπριδα, της Διόνης τη γατέρα, τη Βερενίκη αθάνατη λένε έχεις κάμει, ενώ κι αυτή ήταν εθνητή με στους ανθρώπους, σταλάζοντας τον κόρφο της την Αμβροσία. Για τούτο χιλιολάτρευτη και ξακουσμένη η Αρσινόη της Βερενίκης.

γύρω του ολόχλωρα κλαριά δέντρων στολίζει, γεμάτα με γλυκούς καρπούς, χυμούς γεμάτους, και βάζα γύρω είναι χρυσά με σύρια μοίρα, και πλάι του έχουν στρωθεί γλυκά με λάδι και με ροδόμελι και μάσπρος ημιγδάλι, κι άλλα τους μοιάζουν με πουλιά κι άλλα με ζούδια. Και από ολοπράσινα κλονιά κιόσκια έχουν πλέξει, και μάνιθο βεργόλιγνο τα έχουν στολίσει, και έρωτες τα φτερωτά μικρά αγοράκια σαν αηδονάκια σε κλαρί κλαρί πετούνε να δουν αν τα φτεράκια τους ψηλά τους φέρνουν. Κι ο θάμα που να ανίποτο του γάμου η κλίνη από χρυσάφι κέβαινο λεπτουργημένη, κι αετή με λεφαντόδοντο σηκώνουν το γανιμίδι να κερνάει το γιο του Κρόνου. Κόκκινα πλώνονται χαλιά απαλά από πάνω στην κλίνη του Άδωνη, γλυκά για να κοιμάται. Πάνω σ' αυτά πότε ξαπλώνει Αφροδίτη και πότε του Άδωνη το ρόδινο το σώμα που είναι γαμπρός στα 18 του μονοχρόνια, και όταν φιλεί το στόμα του δε σε κεντάει, γιατί έχει ολόγυρα στα χείλια απαλό χνούδι.

Δα τώρα κι εμείς με την αφροδροσιά, τη ροδαυγούλα, όλες μαζί θα τρέξουμε στο περιγιάλι με ξεπλεγμένα τα μαλλιά, μ' ανοιχτά στήθια, και με λιγρά θα τον κυδέψουμε τραγούδια. Άδωνη πεντάμορφε, πολύ αγαπημένε, μόνος είσαι, λένε, εσύ απ' τους ημιθέους που στον Άδη κατοικείς και έρχεσαι στον κόσμο. Μήτε ο Αγαμέμνονας είχε τέτοια χάρη, μη δε ο γιγαντόκορμος και αντριωμένος Αίας, μη δε ο Έκτορας, ο γιος της Εκάβης ο Άξιος, μη δε αυτός ο Πάτροκλος, μη δε αυτός ο Πύρος που απ' την Τρία γύρισε πρωτοπολεμάρχος, μη δε εκείνοι παλαιοί Λάπηθες, και μήτε του Δευκαλίωνα η γη, μήτε οι Πελοπίδες, μήτε ακόμα οι Πελασγοί, τάργους οι πολίτες. Σχώρεσέ μας, Άδωνη, και του χρόνου πάλι να μας έρθεις με χαρά, κι όπως ήρθες τώρα, πάντοτε καλόδεκτος να έρχεσαι, Άδωνή μας.

Άκουσες πραξινόημου Σοφία που την έχει? Καλό τυχή είναι αληθινά για τη γλυκιά φωνή της. Μα είναι καιρός μου φαίνεται στα σπίτια μας να πάμε. Ο άντρας μου είναι νηστικός και θα έχει κάτι νεύρα. Και όταν πεινάει καλύτερα μπροστά του να μην πέσεις. Αγαπημένε μου Άδωνη, σε αποχαιρετούμε. Και στα ξανά χαρούμενοι πάλι να σε δεχτούμε.

0: Το δεύτερο από τα ειδήλια του Θεοκρήτου που σας παρουσιάζουμε έχει τον τίτλο «Φαρμακεύτριες». Οι φαρμακεύτριες έχουν για θέμα τους τη δεξιστόρηση του άτυχου και φλογερού έρωτα μιας κοπέλας. Την κοπέλα τη λένε Σιμέθα και εκείνος που πήρε την καρδιά της είναι ένα ξανθόμαλο, όμορφο και αθλητικό παλικάρι, ο Δέλφης. Μια φορά μονάχα είδε το Δέλφη η Σιμέθα και ερωτοχτυπήθηκε μαζί του. Και από τότε, ξετρελαμένη από την αγάπη της στο Δέλφη, άρχισε να μαραζώνει και να δυνατίζει χωρίς να βρίσκει στην ερωτική της αρρώστια καμιά γιατριά. Έτσι, για να κερδίσει η Σιμέθα τον αγαπημένο της, αποφάσισε και έστειλε την υπηρετριά της στη Θεστήλη να βρει το Δέλφη και να τον οδηγήσει στο σπίτι της ερωτοχτυπημένης κυράς της. Ο Δέλφης δεν έχασε φυσικά την ευκαιρία που του δόθηκε. Πήγε στο σπίτι της Σιμέθας και την ξετρέλανε περισσότερο με τα λόγια του. Μα ύστερα ο νεαρός Δέλφης πέταξε σαν μπουλάκι σε άλλη αγκαλιά. Και η απαρηγόρητη Σιμέθα, για να τον ξαναφέρει κοντά της, αποφασίζει να του κάνει μάγια. Μια νύχτα αρχίζει το έργο της με τη βοήθεια της δούλας της, της Θεστήλης. Η Σιμέθα και η Θεστήλη βρίσκονται στην αυλή του σπιτιού τους. Το ορόγεμο φεγγάρι φωτίζει τον ουρανό. Σε ένα τροχό βρίσκεται καρφωμένη μια σουσουράδα που, όπως σήμερα θεωρεί ο λαός μας τη νυχτερίδα για μαγικό ζώο, έτσι και τότε θεωρούσαν τη σουσουράδα. Κοντά στον τροχό ανάβει μια φωτιά και η Σιμέθα, που ετοιμάζεται να αρχίσει τα μάγια της για τον αγαπημένο της και άπιστο Δέλφη, μιλεί στη δούλα της Θεστήλη.
1: Θεστήλη, πού είναι οι δάφνες μου και τα άλλα βοτανά μου?
2: Να τα, κυρά.
1: Για φέρτα εδώ. Φέρε και την κανάτα και πρόβιο κόκκινο μαλλί βάλτη στα χείλια γύρω.
2: Πάρτα, κυρά μου, στάφερα. Μα τι τα θέλεις, πες μου.
1: Στο παλικάρι που αγαπώ θέλω να κάνω μάγια, γιατί σκληρά μου φέρθηκε. 12 μέρες έχει να έρθει και μήτε ρώτησε, πεθάναμε είτε ζούμε. Την πόρτα μου δεν χτύπησε καθόλου και λογιάζω πως δίχως άλλο ο έρωτας και η πονηρή Αφροδίτη θα του σηκώσαν τα μυαλά και πιάσαν άλλη αγάπη.
2: Αχου, κυρά μου, είναι καημός. Και τώρα τι θα κάνεις?
1: Ταχιά αύριο το θα σηκωθώ, να τρέξω στην παλέστρα και θα τον βρω και θα του πω όσα παράπονα έχω. Και θα γυρέψω να μου πει γιατί μου φέρνετε έτσι σε μένα την αγάπη του που πήρε την καρδιά μου. Μα τώρα όμως, Θεστήλη μου, θερό, καλά θα κάμω τον άκαρδο με μαγικά ξόρκια να τον γητέψω.
2: Κάμε, κυρά μου, ό,τι θα ρίσει το πιο σωστό πως είναι. Κι εγώ στα ξόρκια που θα λες βοήθεια θα σου δίνω.
1: Πρώτα και αρχή το λόγεμο και σιωπηλό φεγγάρι στα μάγια, πριν καταπιαστώ θα σίγω τραγουδήσω. Και για βοήθεια μου ύστερα θα κράξω την Εκάτη, που από τα τάρταρα της γης τον κόσμο βγαίνει επάνω. Και από τους τάφους των νεκρών όταν περνοδιαβαίνει την εφοβούνται οι άνθρωποι και τα σκυλιά την τρέμουν.
2: Τα λόγια που θα λες, κυρά, παράμερα θα ακούσω.

0: Μερίθεα, παρακαλώ σε κάμε μου τούτα τα μαγιοβότανα που φτιάχνω αυτή την ώρα. Ολόιδια και καλύτερα να γίνουν και από τα μάγια της Κύρκης και από τη σκληρή της Μύδιας όπου ξέρεις και από τις ξανθείς της Πίμηδης τα τρομερά βοτάνια. Κι εσύ σου σουραδίτσα μου πουλάκι μαγεμένο, κοντά μου φέρε γρήγορα τον πολύ αγαπημένο. Τα αλεύρι επάνω στη φωτιά θα ρίξω πρώτα. Έλα Θεστήλη, σκόρπα το γρήγορα, πού είναι ο νους σου? Μήπως κι εσύ περιγελάς με τα δικά μου πάθια?
1: Όχι κυρά, σταρκίζομαι.
0: Πασπάλιζε τα αλεύρι λοιπόν επάνω από τη φωτιά και λέγε αυτά που λέω. Τη σκόνη απ' τα κόκαλα σκορπώ τα καρδουδέλφη.
1: Τη σκόνη απ' τα κόκαλα σκορπώ τα καρδουδέλφη.
0: Κι εσύ σου σουραδίτσα μου πουλάκι μαγεμένο, κοντά μου φέρε γρήγορα τον πολύ αγαπημένο.
1: Κι εσύ σου σουραδίτσα μου πουλάκι μαγεμένο, κοντά μου φέρε γρήγορα τον πολύ αγαπημένο.
0: Όχι κοντά σου ανόητη, κοντά μου να τον φέρει.
1: Μα λέω εκείνα που λες κι εσύ, έτσι δεν μου το είπες?
0: Κάψε λοιπόν, γιατί μπορεί τα μάγια να μην πιάσουν. Εμένα ο Δέλφης πίκρανε και αγάπη του με λιώνει, κι εγώ στου Δέλφη το όνομα τη Δάφνη αυτή θα κάψω. Κι όπως θα ανάψει στη φωτιά και θα τριζοβολήσει, κι από τα ποκαίδια της δεν θα φανεί ούτε στάχτη, το ίδιο κι ο Δέλφης να καεί στου πόθου μου τη φλόγα. Κι εσύ, σουσουραδίτσα μου πουλάκι μαγεμένο, κοντά μου φέρε γρήγορα τον πολύ αγαπημένο.
1: Κι εσύ, σουσουραδίτσα μου πουλάκι μαγεμένο,
0: κοντά μου φέρε γρήγορα τον πολύ αγαπημένο.
1: Μα το ίδιο θα έλεγα κι εγώ για λόγους σου, κυρά μου.
0: Καλύτερα που το είπα εγώ, μην κάνεις πάλι λάθος. Σώπασε τώρα και άκουσε και τ' άλλο μου το ξόρκι. Τώρα θα βάλω στη φωτιά πίτουρα να τα κάψω. Κι εσύ, κυρά μου Αρτέμιδα, και το διαμάντι ακόμη, κι ό,τι άλλο είναι σκληρότερο σε θέλω να μ' αλλάξεις. Θεστήλη, ακούω τα σκυλιά στην πόλη που γαυγίζουν. Η Εκάτη φαίνεται, η Θεά στα τρίστρατα γυρίζει. Γρήγορα, τρέξε γρήγορα και χτύπα το καζάνι όσο μπορείς πιο δυνατά, που οι σκύλοι να τρομάξουν. Τρόμαξα, σουσουράδα μου, πουλάκι αγαπημένο, κοντά μου φέρε γρήγορα τον πολύ αγαπημένο. Τώρα οι ανέμοι σώπασαν και η θάλασσα παγιάζει, μα ο πόνος που έχω στην καρδιά ποτέ δεν ησυχάζει. Στον ερωτά του καίγουμε, με λιώνει, με πεθαίνει, κι αντί γυναίκα με έκανε κοπέλα ντροπιασμένη.
1: Σώπα κυρά μου και μην κλαις, γιατί τα δάκρυά σου θα κάνουν να μην πιάσουνε τα μαγιοβότανά σου.
0: Καλά μου λες. Πάβω λοιπόν τα δάκρυα μου σφουγγίζω. Αχ Δέλφη, να τι μου έκαμες, μυαλό πια δεν ορίζω. Μα όπως ετούτο το κερί με στη φωτιά θα λιώσει, έτσι για την αγάπη μου και ο Δέλφης να τελειώσει. Και όπως ετούτος ο τροχός ο χάλκινος βουρίζει, το ίδιο έξω από την πόρτα μου και ο Δέλφης να γυρίζει. Κι εσύ σου σουραδίτσα μου πουλάκι μαγεμένο, κοντά μου φέρε γρήγορα τον πολύ αγαπημένο.
1: Θες να το πω κι εγώ κυρά?
0: Όχι, μην κάνεις λάθος.
1: Κι όμως για χάρη σου κι εγώ την ίδια πίκρα πίνω.
0: Όμως εγώ τον αγαπώ και θα χαθώ για εκείνο. Κάνω τα μάγια τρεις φορές και τρεις φορές ξορκίζω. Ω Εκάτη, σεβάσμια θεά, μαζί του όποια πλαγιάζει σπλαχνίσουμε και κάμε το να την αλυσμονήσει, σαν που λυσμόνησε, όπως λένε κάποτε και ο Θησέας, την άξο επάνω τη γλυκιά και οριόμαλη Αριάδνη.
1: Να πω κι εγώ άλλη μια ευχή για χάρη σου κυρά μου.
0: Πες την, μα πρόσεχε να πεις αυτήν και το όνομά μου.
1: Στη Αρκαδία στα διάσελα, τα δασοσκεπασμένα, φυτρώνει ένα τρελόχορτο που άλογο και πουλάρια μόλις το φαν τρελαίνονται και στα βουνά χυμάνε. Μακάρι η διαμάνιτα να πιάσει και το Δέλφη και σαν τρελός να τρέξει πια στην πόρτα της κυράς μου.
0: Θεστήλη μου, σε ευχαριστώ και ευχή σου ήθε να πιάσει.
1: Θα πιάσει, γιατί σ' αγαπώ και βγήκε από την καρδιά μου.
0: Απ' τη χλαμίδα είχε σχιστεί του Δέλφη ένα κομμάτι και εγώ το ρίχνω στη φωτιά το άχτι μου να μου φύγει. Αχ, έρωτα σκληρέ, γιατί στιγμή πια δεν μ' αφήνεις, μα σαν τη βδέλα το αίμα μου σταλιά σταλιά το πίνεις. Σαύρα, κιτρινοπράσινη αύριο θα κοπανίσω, να κάνω μαγικό πιωτό το Δέλφη να ποτίσω. Πάρε Θεστήλη τώρα εσύ τα μάγια αυτά και τράβα κρυφά και στο κατόφλι του πασπάλισε τα επάνω και να ταυτίσεις και να λες σιγά σιγά με πάθος. Τη σκόνη απ' τα κόκαλα του Δέλφη πασπαλίζω.
1: Φεύγω κυρά και όπως λες τα κάμω.
0: Αντίο Θεστήλη. Και εσύ σου σουραδίτσα μου πουλάκι μαγεμένο, κοντά μου φέρε γρήγορα τον πολύ αγαπημένο. Και τώρα που είμαι μοναχή και έφυγε η Θεστήλη, θα αρχίσω να σας διηγηθώ τον άτυχο ερωτά μου. Βοήθα Σελήνη μου να πω πώς άρχισε η αγάπη. Μια μέρα από το δρόμο μας περνούσε η θυγατέρα του Εβούλου, η όμορφη Αναξώ, με βάγες και με δούλες πανέρια μάνθια φέρνοντας τη Άρτεμη στο λόγκο. Τότε η Θεοχαρίφαινα η βάγια μου από τη Θράκη, τόσες φορές την τώρα πια, μου λέει με παρακάλια να ακολουθήσουμε κι εμείς και την πομπή να δούμε. Την άκουσα η κακότυχη και έβαλε ένα χιτόνα βαμβακερό και φόρεσα και ένα μακρύ φουστάνι και πίσω από την πομπή κι εγώ ξένιαστη ακολουθούσα. Και ενώ στη μέση βρίσκουμουν το αμαξιτού του δρόμου που είναι κοντά του λύκωνα το περιβόλι, βλέπω το Δέλφη με ένα φίλο του στο πλάι μου να περνάνε. Ολόξανθα είχε τα μαλλιά σαν το ξανθό χρυσάφι και λάμπανε τα στήθια του σαν το λαμπρό φεγγάρι, γιατί από το γυμναστήριο εκείνη την ώρα βγήκαν. Τον είδα και τρελάθηκα και έχασα τα μυαλά μου και από τη μεγάλη του ομορφιά πληγώθηκε η καρδιά μου. Τα μάγουλά μου χλώμιασαν και έμεινα μαραμένη και ούτε πομπή κατάλαβα, ούτε πως ήρθε σπίτι. Μια βαριά αρρώστια με έπιασε από την ώρα εκείνη και 12 μερόνυχτα βρισκόμουν στην κλίνη. Σα φίλο του χινόπορου κιτρίνησε η μορφή μου και πέσαν τα όμορφα μαλλιά που είχα στην κεφαλή μου και από την κοριτσίστικη και ζηλευτή ομορφιά μου μαράζωσα, αδυνάτησα και έφτασα στα στερνά μου. Όλα τα μάγια τα άκαμα, μα για τριά δεν βρήκα. Σε ποιας γριάς, ποιας μάγισσας στο σπίτι δεν εμπήκα. Μα πουθενά ξαλάφρωση στον πόνο μου δεν είδα κι έτσι περνούσε ο καιρός χωρίς γιατριά και ελπίδα. Σε τούτη μου τη δυστυχία που δεν είχα βοήθεια, μολόγησα στη δούλα μου Θεστήλη πάσα αλήθεια. Της λέω, Θεστήλη, γιατρικό βρες μου να ξαλαφρώσω, γιατί απ' του Δέλφη τον καημό δεν είναι να γλιτώσω. Τράβα στο γυμναστήριο και στήσε του καρτέρι και σαν θα βγαίνει, κάμε του σινιάλο με το χέρι και πες του, θέλει να σε δει σπίτι της η κυρά μου και πάρτονε και φέρτονε μέσα στην κάμαρά μου. Σε λίγο η δούλα γύρισε με τον καλό μου αντάματο Δέλφη που σαν πέρασε στην πόρτα εν το άμα τον ένιωσα απ' τ' ανάλαφρο φτερό περπάτημά του. Μα μόλις είδα τη γλυκιά και αγγελική θωριά του μου πάγωσε όλο το κορμί σαν να ήταν από χιόνι και η δρότας άρχισε πολύ στο θόρυ μου να πλώνει σαν τη δροσούλα της αυγής που πέφτει επάνω στάνθια. Ήταν αδύνατο φωνή να βγάλω από τα βάθια. Μη δώσει βγάζουν τα μωρά την ώρα που νιστάζουν και θέλουν να κοιμηθούν και τη μαμά φωνάζουν. Γιατί όλο το κορμάκι μου στα αλήθεια είχε παγώσει και απόμεινα σαν άγαλμα. Λες κι είχα εκεί πετρώσει. Για μια στιγμή ο σκληρόκαρδος με κοίταξε από χάμω, ρίχνει ξανά το βλέμμα του το λόγλυκο και πλάνο και στο κρεβάτι ακάθισε που ήμουν εγώ πεσμένη και να μου λέει αρχίνησε.
2: Σήμερα αγαπημένη, σαν τρέχω μες στο στάδιο δεν με περνά κανένας. Μα σήμερα με πέρασε Σιμέθα εσύ καλή μου, γιατί με πρόλαβες να έρθω στο σπίτι σου, που το είχα πάρει πια απόφαση να έρθω και απόψε όρκο σου παίρνω, μόλις τα νύχτωνε. Χαρά θα νιώθα αν με δεχόσουν, μιλα του βάκχου θα έφερνα για σένα μυρωδάτα, και στο κεφάλι ολόγυρα στεφάνι θα φορούσα από μιας λεύκας λιγερής πλεγμένο τα κλονάρια και με κορδέλες κόκκινες ολόγυρα δεμένο. Το όμορφο στοματάκι σου μονάχα θα φιλούσα και θα κοιμόμουν ήσυχος σαν το μικρό ταρνάκι. Μα τώρα χάρη θα χρωστώ πρώτα στην Αφροδίτη και ύστερα εσένα που έστειλες και με έκραξες στο σπίτι, που με έβγαλες από τη φωτιά του πόθου πριν με κάψει. Γιατί δεν έχουν άδικο εκείνοι που φωνάζουν πως ο έρωτας ο δυνατός περισσότερο φλογίζει και από του ηφαίστου τη φωτιά. Ο έρωτας ξεπορτίζει από τα σπίτια των γονιών τα μυαλά τα κορίτσια και ακόμα και τις νιόνυφες σε πειρασμό τις βάζει.

Έτσι μου μίλησε. Κι εγώ που μοροπίστευτη είμαι, τον πίστεψα και του πιάσα τα χέρια και κοντά μου γέρνοντας, με γλυκόλογα πολλά φιλιά και χάδια, χαρήκαμε όπως χαίρονται δυο πολύ αγαπημένοι. Κι είσαμε χτες παράπονο δεν του είχα εγώ κανένα, μήτε κι εκείνος μου δείχνε πως κρύωσε η καρδιά του. Μα σήμερα όμως ήρθε εδώ, την ώρα που η αυγούλα γλυκοχαράζει σε βουνά, σε κάμπους και ακρογιάλια, της Μελιτός, έτσι τη λένε μια φίλη μου, η μητέρα, και μου είπε στάλα ανάμεσα πως με γελάει ο Δέλφης, αλλά δεν ξέρει ποια αγαπά. Μονάχα πως κερνούσε στο όνομα της αγάπης του και έλεγε πως θα τρέξει επάνω από την πόρτα τη Στεφάνη να κρεμάσει. Αυτά μου είπε η γειτόνισσα και όλα θαρώ είναι αλήθεια, γιατί έχει μέρες 12 να έρθει να μ' ανταμώσει, που άλλοτε 3 και 4 φορές τη μέρα ερχόταν στο σπίτι μου. Τώρα λοιπόν είναι ολοφάνερο ότι κάποιαν άλλην ερωτεύτηκε και μένα λησμονάει. Γι' αυτό του κάνω μαγικά τώρα, να τον μαγέψω. Κι αν είναι και τη γνώμη του δεν θέλει την αλλάξει, γρήγορα θα τον κάνω εγώ τον αρνητή, τον ψεύτη, τις άραχλες εξώπορτες του Άδη να χτυπήσει. Και τώρα, εσύ φεγγάρι μου, χαμήλωσε το φως σου στα πέλαγα τα μακρινά, που πέρα φρωμανιάζουν, και το μεγάλο μου καημό κι εγώ θα τον βαστάξω, κατά που μπόρεσα η φτωχή να τον βαστάξω ως τώρα. Χαίρε φεγγάρι μου χλωμό και αρμένη ζεστανέφη, κι εσείς αστέρια χαίρετε που δίπλα από το φεγγάρι τη νύχτα ταξιδεύετε και έχετε ουράνια χάρη. Κι εσύ σου σουραδίτσα μου πουλάκι μαγεμένο, κοντά μου φέρε γρήγορα τον πολύ αγαπημένο.

0: Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο ιδίλιο του Θεοκρήτου, που όσο και αν έχει θέματα τον έρωτα, ο σκοπός του είναι κάποιος άλλος. Είναι γνωστό πως ο Θεόκριτος είχε βρει μεγάλη προστασία από τον Έλληνα βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίο. Ο ποιητής δεν ξεχνά ποτέ το μεγάλο αυτό προστάτη των γραμμάτων και των τεχνών και συχνά τον υμνεί μέσα στα τραγούδια του. Οι ήρωες, λέει, που γεννήθηκαν από τους ημιθέους, βρήκαν σοφούς ποιητάς για να υμνήσουν τα κατορθώματά τους. Κι εγώ λοιπόν, που ξέρω να επαινώ, θα ψάλω τον Πτολεμαίο, γιατί και οι θεοί ακόμα έχουν τους ύμνους για καμάρι. Αυτό το σκοπό λοιπόν έχει το ιδίλιο του Θεοκρήτου «Κινίσκας Έρος», δηλαδή η αγάπη της Κινίσκας. Στην αρχή μας παρουσιάζει δύο φίλους που είχαν καιρό να ανταμωθούν και να πούνε τα δικά τους. Τον ένα τον λένε Εσχήνη και τον άλλο Θιόνυχο. Ο Εσχήνης ήταν ερωτευμένος με μια κοπέλα, την Κινίσκα, που τον παράτησε και έφυγε. Απελπισμένος, λέει τώρα στο φίλο του Θιόνυχο πως για να βρει γιατριά στον πόνο του, αποφάσισε να ξενιτευθεί και να καταταγεί εθελοντής σε κάποιο στρατό για να ξεχάσει την άπιστη αγάπη του. Εδώ ακριβώς του δίνει ο Θιόνυχος μια άλλη συμβουλή. Μας παρακολουθήσουμε καλύτερα τους δύο φίλους από την ώρα που συναντιόνται.
1: Ωρα καλή σου, Θιόνυχε.
2: Γεια και χαρά σου, Εσχήνη.
1: Πολύ καιρό είχα να σε δω.
2: Ναι, κάμποσο. Μα τι έχεις?
1: Δεν είμαι και πολύ καλά.
2: Πιο αδύνατο σε βρίσκω. Κι είναι τα μαλλιά σου αχτένιστα, τα γένια πιο μεγάλα. Τέτοιος μας ήρθε κάποτε κι ένας του Πυθαγόρα, χλωμούλης και ξυπόλυτος. Μας έλεγε πως ήταν από την Αθήνα και ήταν κι αυτός ερωτευμένος. Όμως θαρώ με το φαΐ.
1: Εσύ μου χωρατεύεις. Μα έμενα τον κακόμοιρο, μα να γελάει Κινίσκα και μου έρχεται να τρελαθώ.
2: Έτσι ήσουν πάντα, Εσχήνη. Στενοχωριέσαι στα καλά καθούμενα με δίχως κανένα λόγο σοβαρό. Και όλα τα θες, η μοίρα να σου τα δίνει όπως τα θες. Μα πες μου, τι συμβαίνει?
1: Ο Αργίος κι εγώ και ο Θεσσαλός ο Καβαλάρης ο Άπης και ο στρατιώτης Κλεόνικος γλεντούσαμε στο σπίτι. Τους είχα γουρουνόπουλο και δυο παχιά κοκόρια και άνοιξα και ένα βίβλινο κρασί 4 χρόνων. Εκεί που σιγοπίναμε μας ήρθε και να πιούμε καθί σε κάποιου την υγειά και να τον νοματίσει. Εμείς κατά πως είπαμε λέγαμε στην υγειά του τάδε. Μα εκείνη σώπαινε γιατί ήμουνα κοντά της. Φαντάζεσαι τη θέση μου και τι έβαλα στο νου μου. Δεν θα μας πεις τι σώπασες? Μην είδες καναλίκο, της είπε κάποιος παίζοντας. Το βρήκες, του πεκίνη, κι άναψε και κοκκίνησε τόσο που απ' τη θωριά της λίχνο μπορούσες να άναβες. Ξέρεις ποιος είναι ο Λύκος?
2: Όχι.
1: Ο Λύκος είναι γιος του γείτονα του Λάβα, εκείνος ο Κρεμανταλάς. Μα σε πολλές αρέσει. Για εκείνου εκεί τον έρωτα λιγώνεται η Κινίσκα. Άκουσα κάποτε κι εγώ γι' αυτόν να ψιθυρίζουν, μα έκανα πως δεν τ' άκουσα, χωρίς να το ξετάσω. Ντρεπόμουνα τα γένια μου, κοντζαμάντρακλα, ας πούμε. Μα εκεί που είμαστε οι 4 κουτούκι στο μεθύσι, ο Θεσσαλός με πονηριά για να με περιπέξει. Άρχισε να μας τραγουδεί τραγούδια για τους Λύκους, σε ένα σκοπό θεσσαλικό. Ξάφνου η Κινίσκα τότε αρχίνησε τα κλάματα και έκλαιγε τόσο, τόσο όσο ποτέ δεν θα έκλαιγε 6 χρονών κορίτσι που αναζητά και λαχταρά την αγκαλιά της μάνας. Σαν την είδα φούντωσα, με ξέρεις πως ανάβω, και 2 χαστούκια βάρεσα στα 2 τα μαγουλά της. Απίστη, δεν σ' αρέσω εγώ, για άλλο χτυπάει η καρδιά σου, τράβα και χαϊδολόγα τον και κλάψ' τον όσο θέλεις. Χίμη ξεφτής ακράτητη και βγήκε από την πόρτα πιο γρήγορη και πεταχτή και από το χελιδόνι που πήγαινε έρχεται τροφή να φέρει στα πουλιά του. Κι έφυγε. Πιάσε τα μπέλια της που λέει και η παροιμία.
2: Μωρ, τι μου λες?
1: Ναι, πέρασαν 2 μήνες κι ούτε φάνη. Κι άφησα γένια και μαλλιά σαν να ήμουν από τη Θράκη. Ο Λύκος τώρα είναι για αυτήν το παν. Μόνο στο Λύκο τη νύχτα τα μεσάνυχτα την πόρτα της ανοίγει. Και εμένα με καταφρονεί σαν να ήμουν μεγαρίτης. Κι ούτε με συλλογίζεται κι ούτε με λογαριάζει. Μα αν το μπορούσα δα κι εγώ να την αποξεχάσω, καθόλου δεν θα με νοιάζε κι όλα καλά θενάταν. Μα εγώ είμαι στην αγάπη της πιστάγκωνα δεμένος. Και μήτε βρίσκω ιατρικό στον άτυχο ερωτά μου. Ξέρω πως όταν κάποτε και ο συνομιλικός μου, ο Σίμος, ερωτεύτηκε με μια πλανέφτρα κόρη, έφυγε κάπου εθελοντής και γιατρεμένος ήρθε. Το ίδιο αποφάσισα κι εγώ. Δεν λέω πως θα είμαι πρώτος. Δεν θα είμαι ωστόσο και στερνός μέσα στους πολεμάρχους.
2: Αν ποτέ αυτά που λαχταράς, όπως ποθείς να γίνουν. Μα αν όμως όνει και καλά ποθείς να ταξιδέψεις, στον Πτολεμαίο πήγαινε στρατιώτης του να γίνεις. Είναι ανοιχτόκαρδος, καλός και ευγενικός στους τρόπους. Τη χάρη δεν τη λησμονεί, τις τέχνες προστατεύει. Ξέρει και ποιος τον αγαπά, ποιος θέλει το κακό του. Δίνει πολλά και σε πολλούς. Κι ούτε ποτέ του αρνιέται να δώσεις όποιον του ζητά, σαν βασιλιάς όπου είναι. Φτάνει να ξέρουν μοναχά τι πρέπει να γυρέψουν. Αν θες λοιπόν να αρματωθείς πολεμιστής να γίνεις και αντέχουνε τα χέρια σου κοντάρι να κρατήσουν, σύρε μια ώρα αρχύτερα. Τα χρόνια δεν μας παίρνουν και ασπρίζουν οι κροτάφοι μας και η ασπράδα αγάλια γάλι από τους κροτάφους μας στα γένια κατεβαίνει. Ό,τι μπορούμε ας κάνουμε τα πόδια όσο βαστάνε.

0: Οι έρωτες των βοσκών και των βουκόλων είναι πάντοτε τα πιο αγαπημένα θέματα των ιδηλίων του Θεοκρήτου. Με πηγαία και αυθόρμητη έμπνευση, με στίχους που μοιάζουν με γλυκολάλημα φλογέρας και έχουν τη δροσιά του βουνού και του λόγκου, περιγράφει ο μοναδικός Έλληνας βουκολικός ποιητής της αρχαιότητος τη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα των απλών ανθρώπων της Υπαίθρου. Και ένα από τα πιο χαριτωμένα ιδήλια του Θεοκρήτου είναι το Ερωτομήλημα. Όπως το λέει και ο τίτλος του, το Ερωτομήλημα είναι μια ερωτική συνομιλία ανάμεσα σε δύο βοσκούς. Στον όμορφο και νεαρό Δάφνη και μια χαριτωμένη βοσκοπούλα. Το ιδήλιο των δύο αυτών παιδιών περιγράφεται από τον Θεόκριτο με τόσο παραστατικό και γραφικό τρόπο που νομίζει κανείς πως βρίσκεται στα βοσκοτόπια τους και κρυμμένος πίσω από τον κορμό κάποιας βαλανιδιάς παρακολουθεί το κρυφό και γλυκό ερωτομήλημά τους. Λίγο πιο πέρα βόσκουν τα αρνιά και τα κατσίκια τους και αυτοί κάτω από τον ίσκιο κάποιου πεύκου μιλούν και λένε τους κρυφούς και τους αθώους ακόμα πόθους της καρδιάς τους.
1: Ένας βοσκός και την ωραία Ελένη είχε πλανέσει.
2: Καλέ, τι λες, με ένα φιλί τον είχε εκείνη δέσει.
1: Εσύ τι λες, ένα φιλί σαν τον αγέρα σβήνει.
2: Σβήνει, μα την γλυκάδα του στα χείλη την αφήνει.
1: Ξεπλένω εγώ το στόμα μου και το φιλί το σβήνω.
2: Ξέπλαινε εσύ το στόμα σου και εγώ φιλιά σου δίνω.
1: Έχεις δαμάνες να φιλάς και όχι κορίτσια ζάνε.
2: Καφιέσαι. Μα σαν όνειρο τα νιάτα μας περνάνε.
1: Και το σταφύλι γίνεται σταφίδα μελωμένη. Μα ρένεται το λούλουδο, μα η μυρωδιά του μένει.
2: Έλα ως εκεί στις αγριλιές για να σου πω μια λέξη.
1: Όχι, όχι, με τα γλυκόλογα και πρώτα με είχες μπλέξει.
2: Έλα κάτω από τις φτελιές να ακούσεις τη φλογέρα.
1: Χαίρου την, με τις μικροχαρές εγώ δεν παίρνω αγέρα.
2: Μα δεν φοβάσαι την οργή κόρη της Αφροδίτης.
1: Με φτάνει εμένα η Άρτεμη να με έχει στη σκεπή της.
2: Πάψε, και μέσα στα δίχτυα της μπορεί να σε μπερδέψει.
1: Ας δοκιμάσει, η Άρτεμη θέλει με διαθεντέψει.
2: Ποιος ξέφυγε τον έρωτα και θέλεις να ξεφύγεις?
1: Ναι, μα τον πάνα εγώ. Και εσύ, μες στη σκλαβιά σου αστέργεις.
2: Φοβάσαι πως αν παντρευτείς θα ζεις δυστυχισμένα?
1: Πολλοί με γύρεψαν, μα εγώ δεν κλείνω σε κανένα.
2: Ένας κι εγώ μες στους πολλούς που σε ποθούν, ας γίνω.
1: Τι να σου πω, σαν παντρευτώ πίκρες πολλές θα πίνω.
2: Δεν έχει ο γάμος μοναχά πίκρες, μα και γλυκάδες.
1: Τότε γιατί τα τέρια τους τα τρέμουν οι νυφάδες?
2: Ποιον η γυναίκα τρέμει, λες? Ποιότερο διαφεντεύει?
1: Αχ, τρέμω, τη γένα. Έχει σκληρούς πόνους και μας παιδεύει.
2: Σε προστατεύει η Άρτεμη και θα σε ελευθερώσει.
1: Ναι, μα το θόρυ μου ύστερα από τη γένα θα ζαρώσει.
2: Σαν κάνεις όμορφα παιδιά, θα έχουν την ομορφιά σου.
1: Και αν πω το ναι, για πρίκα μου πιάν τα ταξιματά σου.
2: Βοσκές, κοπάδια και δέντρα, όσα έχω θα αποκτήσεις.
1: Ορκίσου μου πως ύστερα δεν θα με παρατήσεις.
2: Ποτέ. Στον πάνα ορκίζομαι και αν με προγκάς ακόμα.
1: Και θα μου χτίσεις κάμαρες, μαυλόγυρο και δώμα?
2: Ναι, θα σου χτίσω κάμαρες, βοσκές θα σου χαρίσω.
1: Αχ, και στο γέρο κύρι μου πώς θα το ομολογήσω?
2: Μπράβο σου κόρη μου, θα πεις αν μάθει το όνομά μου.
1: Ποιος είσαι, πες μου πώς σε λένε για να χαρεί η καρδιά μου.
2: Δάφνη, είμαι του Λυκίδα γιος, το λέω και το καφιέμαι.
1: Είσαι από Σόη. Μα από γενιά κι εγώ αρχοντοκρατιέμαι.
2: Σε ξέρω, είσαι του Μέναλκα η αρχοντοθυγατέρα.
1: Πού πέφτουν τα λιβάδια σου?
2: Να τα, από το δάσος πέρα. Έλα να δεις, κοίτα δροσιά που έχει βοσκό το πώς μου.
1: Βόσκετε κατσικάκια μου να πάω με το βοσκό μου.
2: Βόσκετε μοσχαράκια μου να πάω με την καλή μου.

0: Άρρος! Μα τι έπαθες? Γιατί και τρέμεις, κορασιά μου?
1: Μέσα στη λάσπη με έριξες και πάει η φορεσιά μου. Στάσου καημένη και έρχονται. Αχ, τι θα γίνουμε τώρα?
0: Και την ψυχή μου δίνω εγώ για σένα αυτή την ώρα.
1: Κορίτσι μου, σαν κίνησα. Γυναίκα πάω στο σπίτι.
0: Να μαλατάζω του έρωτα. Δόδεις την Αφροδίτη.
2: Τέτοια γλυκομιλήματα είχαν ανάμεσά τους. Κι ύστερα από το αγκάλιασμα και τα γλυκά φιλιά τους, τράβηξε η κόρη τα μικρά δαρνάκια να βοσκήσει και είχε τα μάτια ντροπαλά κάτω στο χώμα σκύψει. Και ο Δάφνης στα γελάδια του γύρισε πίσω πάλι και ένιωθε μέσα στην καρδιά κάποια χαρά μεγάλη.

0: Ένα άλλο ειδήλιο του Θεοκρίτου έχει τον τίτλο «Νομής», δηλαδή «Βοσκή». Η σκηνή γίνεται σε ένα βοσκοτόπι που βρίσκεται κοντά στον Κρότονα της Νοτίου Ιταλίας, που τη λέγανε Μεγάλη Ελλάδα στον καιρό του Θεοκρίτου, γιατί όλοι οι κατοικοί της ήταν Έλληνες. Τα πρόσωπα του ειδηλίου είναι δυο βοσκοί. Τον ένα τον λένε Κοριδόνα και τον άλλον Βάτο. Ο Κοριδόν είναι βοσκός, γελαδάρης, στο κοπάδι κάποιου έγωνα, που έχει πάει να παρακολουθήσει τους αγώνες της Ολυμπίας μαζί με τον περίφημο πρωταθλητή Μήλωνα τον Κροτονιάτη. Ο Βάτος πάλι είναι ζηλιάρης και λιγάκι καυγατζής και με τα πειραχτικά του λόγια θέλει να κάνει τον Κοριδόνα να θυμώσει. Πάει λοιπόν και τον βρίσκει εκεί που βόσκει τα γελάδια του αφεντικού του και τον αρχίζει.
1: Μην είναι τα γελάδια αυτά που βλέπω του Φιλόντα?
2: Του έγωνα είναι. Κι άφησε εμένα να τα βόσκω.
1: Μήπως κρυφά κάθε βραδύ στη στάνη του Ταρμέγης?
2: Τι λες! Ο γέρος έρχεται και βάζει τα μοσχάρια στη μάνα και θυλάζουνε και εμένα με προσέχει.
1: Και πού είναι τώρα ο Τσέλιγκας και δεν είναι εδώ πέρα?
2: Δεν τα άμαθες. Ο Μήλωνας μαζί του τον επήρε στην Ολυμπία.
1: Μπα! Μα αυτός που είδε ποτέ του λάδι?
2: Λένε όμως πως τη δύναμη τον Ηρακλή περνάει.
1: Ναι, και μένα μη είπε μάνα μου και από το πολυδεύκη πιο δυνατό.
2: Και πήγε εκεί με ένα σκεπάρνι. Πήρε και 20 πρόβατα μαζί.
1: Μα αν είναι αλήθεια, τότε δεν θα μπορέσει ο Μήλωνας τους λύκους να χορτάσει.
2: Για δες πως οι δαμάλες του για εκείνον μου γκανίζουν.
1: Κακό βουκόλο βρήκανε και τούτες οι καημένες.
2: Μα τη συμπονώ, γιατί δε θέν μήτε και να βοσκήσουν.
1: Πέτσι και κόκαλο έμεινε εκείνη και η γελάδα. Μην τρέφεται σαν τζίντζικας με τη δροσιά μονάχα.
2: Ίσα ίσα που τη βόσκω εγώ στο πράσινο λιβάδι και τρώει με τις αγκαλιές το δροσερό χορτάρι.
1: Αχάμινε και τούτος δω ο κοκκινοτριχισταύρος. Μακάρι να τον είχανε στο δήμο του Λαμπρία, στην Ήρα να τον σφάξουνε γιατί είναι φουκαράδες.
2: Κι όμως τον βόσκω πάντα εγώ στο δροσερό λαγκάδι, στου φίσκου τη ριζοβουνιά και δείπνα στο ποτάμι του Νίεθου, που φυτρώνει εκεί φλισκούνι, μέντα, ρίκι κι όμορφο μελισσόχορτο και μοσχο μυρωδάτο.
1: Αλίμονο σου έγωνα, τι θέλες τους αγώνες? Και τα φτωχά γελάδια σου κατά χαμού τραβάνε και το σουράβλι που έφτιαξες το φάγε το σαράκι.
2: Όσο για το σουράβλι τους, σορκίζομαι στις μούσες σε μένα πως το χάρισε σαν πήγαινε στην πίσα. Κάτι ξέρω δά κι εγώ να παίζω στο σουράβλι κι όμορφα γλυκό τραγουδό της γλάφκης τα τραγούδια και τραγουδώ την Κρότονα με τους σκοπούς του πύρου. Ο έγωνας λοιπόν που λέγαμε είχε φάει 80 πίτες μοναχός κι άρπαξε και έναν τάβρο, στον νόμο του τον έβαλε και από το βουνό τον πήγε κανίσκι και τον έσφαξε μπρος της αμαριλίδας τα πόδια για χατήρι της. Κι όλες μαζί οι γυναίκες τρομάξαν και φωνάζανε κι αυτός χαμογελούσε.
1: Αμαριλίδα μου όμορφη και πεθεμένη ακόμα δεν σε ξεχνώ. Όσο χαίρομαι τα γίδια μου να βόσκω, τόσο κι εσύ με λύπησες που εσβήστηκες και χάθεις. Μοίρα σκληρή που μούλαχε, αλίμονο σε μένα.
2: Κουράγιο χρειάζεται η ζωή κι όλα καλυτερεύουν. Οι ελπίδες για τους ζωντανούς είναι, μα οι πεθαμένοι τίποτα δεν προσμένουνε, τίποτα δεν ελπίζουν. Για μας μια βρέχει ο ουρανός και μια καλοσυνέβη.
1: Ας έχω υπομονή λοιπόν. Διώξε τα μοσχάρια γιατί ρίχτηκαν στις ελιά στα χαμηλά βλαστάρια.
2: Ησύξα! Κοιμέθα εσύ! Χάει από εκεί τραβάτε! Δεν ακούς, άμα τον θα κακοθανατήσεις αν δεν θα φύγεις από εκεί. Για είδες, γύρισε πάλι. Ξύλο που θα της έδινα αν είχα τη βουκέντρα.
1: Οχ, για το όνομα των θεών, πρόφτασε Κοριδόνα. Κάτω από τον αστράγαλο με τρύπησε ένα γκάθι. Να, κάτω από τη φτέρνα μου. Για κοίτα δω πως τα γκύλια χωθήκαν μέσα και πονώ που κακό ψόφωνάχει κοινή δαμάλα. Φταίει αυτή κι αγγύλωσα το πόδι. Για είδε τα γκάθι το θωρείς?
2: Ναι, το κρατώ στα νύχια. Κοίτα το βάτε.
1: Δες εκεί, τόσο δαγκαθάκι τι πόνο φέρνει.
2: Στο βουνό ποτέ μην τρέχεις βάτε ξυπόλυτος, γιατί έχει εκεί παλιούρια, αγκάθια, βάτα.
1: Τώρα που μου πέρασε ο πόνος από τα γκάθη, δεν παίρνεις τη φλογέρα σου να πεις ένα τραγούδι για να περάσει η ώρα μας ώσπου να έρθει το βράδυ?
2: Ναι, μα θα πεις όμως κι εσύ.
1: Σύμφωνοι, άρχισε πρώτος.
2: Χάι, χάι, πάει γελαδάκια μου. Στην κατηφόρα ελάτε και τις μυρίκες τις πυκνές κοντά μου εδώ βοσκάτε.
1: Ελάτε εδώ βοηδάκια μου, κόναρε και κινέθα. Βόσκετε στα ανατολικά τα πλάγια του φαλάρου.
2: Ακρίδες που στα μπέλη μου το φράχτη ξεπερνάτε. Τα γλυκοσταφυλάκια μου μη τα τσιμπολογάτε.
1: Τζιτζίκια μου, όπως τον βοσκόν ετούτον εγώ πειράζω, έτσι κι εσείς πειράζετε τα αυτιά των θεριστάδων.
2: Άκουσε τώρα να σου πω και ένα παλιό τραγούδι που τ' άκουσα σαν έβοσκα στη Σικελία στα πλάγια. Εκέντρωσε μια μέλισσα τον έρωτα, τον κλέφτη. Μια μέρα που της έκλεβε το μέλι από την Κυψέλη και το μικρό του δάχτυλο πρίστηκε από το κεντρί της. Κι αυτός πονούσε ο δύστυχος και φύσαγε το χέρι και χτύπαγε τα πόδια του πηδώντας από τον πόνο. Κι έτρεξε στη μητέρα του την όμορφη Αφροδίτη και το μικρό του δάχτυλο της έδειξε και λέει πως είναι η μέλισσα μικρή κι όμως σκληρά πληγώνει. Και γέλασε η μητέρα του και στράφηκε και του είπε: «Γιατί απορείς, μήπως κι εσύ της μέλισσας δεν μοιάζεις? Έτσι μικρός είσαι κι εσύ κι όμως σκληρά πληγώνεις».
1: Καλό ήταν το τραγούδι σου, μα για θεούς μιλάει. Άνθρωποι εμείς και πρέπει μας να τραγουδάμε ανθρώπους.
2: Πάντοτε γνιάζονται οι θεοί για τους τραγουδιστάδες.
1: Μα ποιο να πρωτακούσουμε, ο Όμηρος φτάνει για όλους.
2: Δεν ξέρω, οι άνδρες σήμερα δεν λαχταρούν επένους για ανδραγαθίες και αρετές σαν τα παλιά τα χρόνια. Μα γνιάζονται και κόβονται χρήματα να κερδίσουν. Καθένας με τα χέρια του στον κόρφο του χωμένα κοιτάζει ολόγυρα να δει πού θε το χρήμα θα'ρθει και μήτε τα ποτρήματα στέργει να δώσει άλλον, μα λέει. Καθένας σήμερα κοιτάει τον εαυτό του και εγώ κοιτάζω όσο μπορώ ποιότερα να αποκτήσω. Από τα πλούτη όμως εγώ δεν ζήλεψα κανένα παρά τα δώρα των μουσών τα πολύ αγαπημένα. Τέτοια θεράπεψη έβρισκε για της καρδιάς τον πόνο και εκείνος ο πολύφημος που είχε ένα μάτι μόνο σαν νερό το χτυπήθηκε με τη γαλάτιά του τότε που μόλις φύτρωναν τα γενομούστα κάτου. Λουλούδια, μήλα και μαλλιά σγουρά δεν αγαπούσε, μα αληθινή τον έπιασε τρέλα και τον τραβούσε. Πολλές φορές τα πρόβατα γυρίζαν τα καημένα από το λιβάδι το χλωρό στη στάνη λυπημένα. Κι εκείνος την ακρογιαλιά από το πρωί ως το βράδυ τραγούδαε στη γαλάτια με τέτοιο χτυποκάρδι. Μα το είχε βρει το γιατρικό, στο βράχο να κουμπούσε και βλέποντας τη θάλασσα έτσι της τραγουδούσε.
3: Γαλάτια αφροπλασμένη μου, τι μου κρατάς γυνάτη που σε άσπρη σαν τα γάλατα, σαν την αρνάδα φράτη και βγαίνεις έξω στη στεριά σαν είμαι κοιμισμένος και ξαναπάς στη θάλασσα μόλις ξυπνώ καημένος σαν το γερόλικο όταν δει μπροστά της η αρνάδα. Μα εγώ σε πρωταγάπησα πεντάμορφη νεράιδα σαν ήρθες με τη μάνα σου λουλούδια για να βρείτε κι εγώ μπροστά σας έδειχνα δρόμο να περπατείτε. Αχ, από τότε σε ποθώ και λιώνω από το μαράζι και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, μα εσένα δε σε νοιάζει. Έβγα γαλάτια στη στεριά, τη θάλασσα να αφήσεις και στου πελάω τα κύματα να μην ξαναγυρίσεις και ξέχασε τα ψάρια σου παντοτινά κοντά μου όπως κι εγώ τα ξέχασα τα γιδοπρόβατά μου. Έβγα να βόσκεις πρόβατα μαζί μου στο λιβάδι, να πηγείς γάλα το πρωί, να τρως τυρί το βράδυ και με την αρμυρή πιτιά χλωρότυρο να πίζεις και εμένα που σ' αγάπησα να με καλοκαρδίζεις. Έτσι λοιπόν ο κύκλοπας τον έρωτα περνούσε και τραγουδώντας όμορφα τον επαρηγορούσε. Κι ήταν αλήθεια πιο πολύ με τούτο κερδισμένος παρά χρυσάφιαν πλήρωνε για τριάν αύριο καημένος.

Ο συναγωνισμός στο τραγούδι είναι πολύ συχνά το αγαπημένο θέμα του Θεοκρίτου στα ειδηλιά του. Δύο βοσκοί, οι δύο θεριστάδες, συναντιούνται στα βοσκοτόπια ή στα χωράφια και παραβγαίνουν στο τραγούδι. Με τον τρόπο αυτό, ο Θεόκριτος βρίσκει την αφορμή να πει εκείνο το βουκολικό τραγούδι που θέλει και τα πρόσωπα του ειδηλίου δεν είναι παρά το πρόσχημα για αυτόν. Έτσι ξετυλίγεται και το ειδήλιο που έχει τον τίτλο «Βουκολιαστέ», δηλαδή «Βοσκή». Στα βουκολικά τοπία της Σικελίας διαδραματίζεται, όπου συναντιούνται δύο βοσκοί, ο Γελαδάρης Δάφνης και ο Προβατάρης Μενάλκας. Είναι και οι δυο τεχνίτες στη φλογέρα, μα τώρα ήρθε η στιγμή να αποδείξει ο καθένας την τέχνη του.

0: πάνω στα ψηλώματα που έβασκε τα πρόβατα, ο Μενάλκας ο βοσκός με το δάφνη αντάμωσε που γελάδια σούραγε. Ήταν εκεί δυο παιδιά με σγουρόξαν θα μαλλιά, μα μαστόρι όμως κι δυο στις φλογέρας το σκοπό. Και ο Μενάλκας γύρισε και το δάφνη ερώτησε.
1: «Δάφνη γελαδοβοσκέ, τα γελάδια σ' άφησε και έλα να παράβγουμε ποιος καλύτερα από τους δυο τραγουδί. Γιατί θα ρω πως θα σε κερδίσω εγώ».
2: «Βρε Μενάλκα, που ταρνιά βόσκης και πενεύεσαι, πως καλύτερα από μέ παίζεις τη φλογέρα σου. Στο σκοπό δε με περνάς όσο και να τσαμπουνάς».
1: «Τότε ας δοκιμάσουμε και ας στοιχηματίσουμε».
2: «Έλα, ας δοκιμάσουμε και ας στοιχηματίσουμε».
1: «Και ποιο στοίχημα καλό θα είναι και για μας τους δυο».
2: «Βάζω ένα μοσχάρι εγώ και βάλε ένα κρυάριση».
1: «Δεν βάζω κρυάρι εγώ. Τι έχω αφεντικό κακό και έχω και κακιάκυρα που το βράδυ σαν γυρνώ μου μετράν τα πρόβατα και μου τα ξαναμετράν».
2: «Τότε τι θα πάρει αυτός κερδισμένος που θα βγει. Τι θα βάλει στοίχημα».
1: «Βάζω τη φλογέρα μου με τα 9 καλάμια της που αρμολόγησα γερά με το μελισσόκερο. Στοίχημα σου βάζω αυτή που δικό μου το έχω βιώσει. Γιατί από το αφεντικό δεν θα πάρω τίποτα να το βάλω στοίχημα».
2: «Τη φλογέρα μου κι εγώ με τα 9 καλάμια της που αρμολόγησα γερά με το μελισσόκερο βάζω στοίχημα κι εγώ. Μόλις που την έφτιαξα και ένα από τα καλάμια της μου κόψε το δάχτυλο που έχει ακόμα πόνεμα».
1: «Πάει καλά. Μα ποιο κριτή στο τραγούδι θα έχουμε».
2: Κίνο το γιδοβοσκό που γαβγίζει ο σκύλος του και στα γίδια πάει κοντά. Ας τον κράξουμε να έρθει».
1: «Γιδοβοσκέ, έλα εδώ, να μας κρίνεις και τους δυο. Βάλαμε ένα στοίχημα. Ποιος καλύτερα από εμάς παίζει τη φλογέρα του και έχει το τραγούδι του πιο γλυκό λαλοσκοπό».
3: «Κλήρο όμως θα ρίξουμε. Και οποιανού πρώτος θα βγει, πρώτα αυτός θα κάνει αρχή το τραγούδι του να υπεί».
1: «Σύμφωνοι είμαστε και οι δυο. Σύμφωνοι».
3: «Ο Μενάλκας κέρδισε και αυτός πρώτος θα μας πει τώρα το τραγούδι του».

0: Εσείς ποτάμια και λογκά, λιβάδια θάνατά μου, καμιά φοράν τραγούδισα κι είπα γλυκό τραγούδι, παρακαλώ σας βόσκετε με προθυμιά τα αρνιά μου. Κι αν έρθει ο Δάφνης από δω γελάδια να βοσκήσει, την ίδια πάλι προθυμιά δείξετε και σε εκείνο. Βρυσούλες με τα κρύα νερά και δροσερά λιβάδια, αν είναι το τραγούδι μου σαν τα ειδονιού τραγούδι, βόσκετε τα γελάδια μου. Κι αν έρθει κι ο Μενάλκας με το κοπάδι του κι αυτός, χορτάστε τον κι εκείνον. Όπου περνάει ο Μήλωνας, ο νιός ο Διωματάρης, εκεί με μέλισσες γεμίζουν τις κυψέλες, εκεί είναι οι γίδες τραψερές κι όλες διπλογενάνε, εκεί είναι κι οι βελανιδιές με τα ψηλά κλαδιά τους. Σαν φεύγει όμως μαραίνονται λιβάδια και τσοπάνος. Εκεί που πηγενόρχεται η αφρόπλαστη νεράιδα, εκεί πάντοτε άνοιξη και πάντα η γη ανθισμένη, εκεί το γάλα στήρευτο τρέχει από τα μαστάρια και τρέφει τα νιογέννητα, μα σαν εκείνοι φύγει, στεγνώνουν και μαραίνονται γελάδια και βουκόλος. Μη με ευχηθείς του Πέλοπα τη χώρα να μ' αφέντης, μήτε για βιός μου να έχω εγώ τα πλούτη όλα του Κρίσου, και μήτε τους αγέριδες να ξεπερνώ σαν τρέχω. Μον θέλω εγώ να τραγουδώ κατά απ' αυτό το βράχο, να σ' έχω στην αγκάλι μου και να θωρώ τα αρνιά μου να βόσκουν στο σικελικό πολύδρος ακρογιάλι.
1: Για τα δέντρα είναι αβάσταχτο, φρικτό κακό χειμώνας, για τα ποτάμια αναβροχιά, για τα πουλιά παγάνα, για τα γρυμάκια τα θεριά, τα βρόχια απ' το λινάρι, κι ο έρωτας της κοπελιάς για κάθε παλικάρι.
2: Έτσι λιανοτραγούδησαν κι οι δυο με την αράδα, κι ύστερα λέει ο Μέναλκας ακόμα ένα τραγούδι.

0: Ασπρόμαλέ μου σκύλε εσύ, γιατί βαθιά κοιμάσαι? Σαν είναι νιός ένας βοσκός, ξάγρυπνος πρέπει να είσαι. Κι εσείς αρνάκια μου καλά, τρώτε απαλό χορτάρι και μην το τσιγκουνεύεστε, μα θα φυτρώσει πάλι. Χαϊ χαϊ προβατάκια μου, γεμίσετε μεγάλα, τα αρνάκια να χορτάσουνε, τυριά να πήξω κι άλλα.
1: Και πάλι ο Δάφνης άρχισε και λέει άλλο τραγούδι.

Σαν διάβαινα από τη σπηλιά με τα γελάδια αντάμα, μια σμιχτοφρίδα μη δεχτές κι είπε: «Είσαι δάφνη χάρμα». Μα εγώ δεν αποκρίθηκα, μήτε είπα: «Κοπελιά μου». Μόνο τα μάτια μου έσκυψα και πήγα στη δουλειά μου. Είναι γλυκό το μουγκριτό κι η ανάσα απ' τη γελάδα, και το κατά καλό καιρό ξάπλα στην πρασινάδα. Καμάρι της έχει μιλιά τα μήλα στα κλονάρια, καμάρι κι οι γελάδες μου σαν κάνουνε μουσχάρια. Τα βαλανίδια τάχουνε βαλανιδιές καμάρι, και τα γελάδια είναι πενιό κι αυτά στο γελαδάρι.

0: Έτσι γλυκοτραγούδησαν τα δυο τα βοσκαρούδια και στράφηκε ο γιδοβοσκός που ήταν κριτής τους κι είπε:
1: «Είναι γλυκό το στόμα σου και είναι η φωνή σου μέλι, Δάφνη, και τα έχω πιο καλά παρά από μια κυψέλη. Νίκησες το τραγούδι εσύ και πάρε τη φλογέρα, κι αν θες, εκεί που βόσκουμε μάθε με καμιά μέρα και θα σου δώσω πληρωμή μια γίδα μασταράτη που την καρδάρα από το πολύ το γάλα ξεχυλάτη».
0: Κι όπως πηδάει στη μάνα του νιογέννη το κατσίκι, έτσι κι ο Δάφνης πήδαγε απ' την πολύ χαρά του. Κι όπως συνήθι ντρέπεται, παρόμοια κι ο Μενάλκα σε ζάρωσε και το βάλε μαράζι στην καρδιά του. Κι ο Δάφνης πρώτος τους βοσκούς εγίνει κι από τότε, κι άγουρος επαντρεύτηκε και πήρε μια νεράιδα.

0: Σε ανάλογη ατμόσφαιρα ξετυλίγεται και ένα άλλο ιδύλιο του Θεοκρήτου που έχει τον τίτλο Θύρσης ή Οδή. Διαδραματίζεται σε ένα παραθαλάσσιο λιβάδι της Σικελίας και για πρόσωπά του έχει δυο γιδοβοσκούς, το Θύρση και έναν άλλον. Ύστερα από τις πρώτες φιλοφρονήσεις που κάνει ο ένας τον άλλον, ο δεύτερος βοσκός παρακαλεί το Θύρση να του τραγουδήσει το τραγούδι που περιγράφει το θάνατο του ερωτευμένου βοσκού Δάφνη. Ο Θύρσης δεν χαλάει το χατήρι του φίλου του βοσκού και τραγουδεί το αγαπημένο τραγούδι που του ζήτησε. Είναι καλοκαίρι και τα πεύκα θροίζουν από το αγέρι που απολοφισά. Πιο πέρα τρέχει μια πηγή που αδιάκοπα κελαρίζει. Λίγο παρακάτω βρίσκονται τα αγάλματα των κρινέων νυμφών και του Πριάπου. Τα αρνιά και τα κατσίκια βόσκουν στα πλάγια και μια τσοπάνικη φλογέρα ακούγεται από τον ίσκιο ενός πεύκου.
1: Τα γέρι τραγουδεί γιδοβοσκέ στο πεύκο, στο πλάι εκεί της ρεματιάς. Γλυκιά και εσύ φλογέρα παίζεις και αξίζεις ύστερα από τον πάνα το βραβείο. Κι αν θα διαλέξει αυτός τραγή, μια γίδα εσύ θα πάρεις. Μα κι αν τη γίδα πάρει αυτός, βετούλιες ένα πέφτει χρονιάρικο και παχουλό γαλάριος που να γένει.
2: Και σένα το τραγούδι σου Θύρση, γλυκύτερο είναι και από το νερό που τραγουδεί σαν πέφτει από το βράχο. Κι αν μιαν αρνάδα πάρουνε για δώρο τους οι μούσες, ένα μανάρι τρυφερό και εσύ να πάρεις πρέπει, που ως χθες το βράδυ εθύλαζε της μάνας του το γάλα. Μ' αν πάλι αυτές θελήσουνε να πάρουν το μανάρι, τότε σε εσύ τη διαλεχτήν αρνάδα θα κρατήσεις.
1: Κάθεσαι εδώ γιδοβοσκέ να παίξεις τη φλογέρα κι εγώ βόσκω τα γίδια σου την ώρα που θα παίζεις.
2: Το ξέρεις πως δεν κάνει δα να παίζουμε φλογέρα μες στο καταμεσήμερο. Φοβόμαστε τον μπάνα που κουρασμένος έρχεται και πέφτει και κοιμάται κι αλίμονο από τον ύπνο του σόπιον θα τον ξυπνήσει. Μα εσύ που ξέρεις πιο καλά τα βάσανα του Δάφνη Θύρση να μας τα τραγουδάς αυτά τα βοσκοτόπια, έλα από κάτω από τις φτελιάς να κάτσουμε τον ίσκιο αντίκρι από τα γάλματα που έχουν εκεί στημένα στον Πρίαπο, το γιο του Ερμή και στις κρινιάδες νύμφες που είναι από κούμπι των βοσκών και τα δέντρα το ισιώνουν. Κι αν σαν την άλλη τη φορά θα γλυκοτραγουδήσεις που στο τραγούδι ενίκησες το χρώμι απ' τη Λιβύη, μια γίδα διπλωμάνα εγώ χάρισμα θα σου δώσω να την αρμέγεις τρεις φορές μες σε διπλή καρδάρα. Και μια κυπαρισόκουπα θα σου χαρίσω ακόμα που να λυμένη με κερί και καινούργο φτιαγμένη. Κι αν κάμεις το χατήρι μου και αρχίσεις το τραγούδι, δεν βγαίνω από το λόγο μου. Έλα καλέ μου, πες το και μην θαρρείς ότι μαζί στον Άδη θα το πάρεις, γιατί κανείς δεν τραγουδά σαν πάει στον κάτω κόσμο.
1: Αρχίστε μου, σες μου καλές, του Δάφνη το τραγούδι. Εγώ είμαι ο Θύρσης ο βοσκός από το βουνό της Έτνας. Που να είσαστε νεράιδες μου, σαν έλειωνε ο Δάφνης από της αγάπης τον καημό. Μην είσαστε στα Τέμπη που είναι κοντά στον Ποινιό, για στις πλαγιές της Πίνδου. Μην είσαστε στις ρεματιές του Ανάπου, για στις Έτνας επάνω την ψηλή κορφή, για στις Δροσοβρυσούλες.

0: πρώτος από όλους ο Ερμής από το βουνό εκατέβη και με συμπόνια θεϊκή του μίλησε και του είπε:
1: «Δάφνη μου, αγόρι μου γλυκό, σαν ποιος σε βασανίζει? Ποια να είναι γελαδάρι μου η λιγερή κοπέλα που σ' έριξε στα δίχτυα της και την καρδιά σου επήρε?»
0: Γιδάριδες και μυστικοί κι όλοι οι τσοπαναραίοι ήρθαν κι αυτοί και ρώτησαν: «Τι έχει πάθει ο Δάφνης?» Ήρθε κι απ' άλλο το βουνό κι ο Πρίαπος και τούπε:
2: «Γιατί έτσι και μαραίνεσαι, δυστυχισμένε Δάφνη? Εκείνη η κόρη που αγαπάς τώρα πεζογελάει σε βρύσες και σε κρύα νερά και σε πυκνά λαγκάδια. Τι σε ζαλίζω? Έχεις και εσύ δυστυχισμένη αγάπη, και τα κορίτσια σαν θωρείς που παίζουν και γελούνε, δάκρυα στα μάτια σου έρχονται και λιώνεις από τον πόθο που δεν μπορείς, δεν δύνασαι μαζί τους να χορέψεις.»
0: Σ' όλους αυτούς απόκριση δεν έδωσε ο Δάφνης και έσβηνε από τον έρωτα που του είχε γράψει η μοίρα. Κι ήρθε σε λίγο κι η γλυκιά και η γελαστή Αφροδίτη και με πικρό κρυφόγελο τον ερωτά κι εκείνη:
3: «Δάφνη, που πάντα σου έλεγες με καυχισές περίσχες ότι μπορείς τον έρωτα στα αλήθεια να νικήσεις, μην τάχα και νικήθηκες εσύ τώρα από κείνο?»
0: Και ο Δάφνης αποκρίθηκε και πεισμωμένος είπε:
4: «Σκληρή Αφροδίτη και κακιά, πλανέφτρα των ανθρώπων, με τα σωστά σου λες λοιπόν πως έσβησε η ζωή μου. Έμαθε το λοιπόν καλά πως και στον άδειο Δάφνης θα τον παλεύει πάντοτε τον έρωτα, το γιο σου. Τράβα, Αφροδίτη, πήγαινε να βρεις τον Άδωνή σου, που αφού μαζί σου τα φτιάξε, άφησε κι αλλού πήγε. Σύρε την είδη να τον βρεις που βόσκει το κοπάδι. Εκεί είναι και ο Ανχίσης σου, κι απάνω εκεί φυτρώνουν βαλανιδιές και κύπεροι, κι εκεί και τα μελίσια τριγύρω από τα κυψέλια τους γυρίζουν και βομβούνε. Και σαν θα πας και θα τον βρεις, πες και στο Διομήδη, ο γιος σου πως σε νίκησε το γελαδάρι Δάφνη, κι αν θες έλα πολέμησε κι εσύ μαζί με μένα. Έχετε για άγρια θεριά λύκη, τσακάλια, αρκούδες, που πάνω στα ψηλά βουνά έχετε τις φωλιές σας. Εγώ, ο Δάφνης, που έβοσκα κοντά σας τα γελάδια, δεν θα είμαι πια κοντά σε σας. Μείτε στα βοσκοτόπια, μείτε με στα λαγκάδια σας, μείτε με στα ρουμάνια. Και εσύ, βρυσούλα ρέθουσα, γεια σου, ποτάμια γεια σας, που πάνω από τα ψηλά γκρεμνά ρίχνετε τα νερά σας, και τώρα αγκάθιας γίνουνε τα γιούλια οι μενεξέδες, και το ζουμπούλι το όμορφο στα δέντρα σκαρφαλώσει, κι οι άκαρπες κουκουναριές ας κάνουν τώρα χλάδια. Τα λάφια τώρα θα αρετά σκύλους ας κυνηγήσουν, και τώρα οι κούκοι ας κελαϊδούν, τα ειδόνια σβουβαθούνε, κι όλα να αλλάξουνε στη γη, μια και πεθαίνει ο Δάφνης.»

Αυτά είπε ο Δάφνης και έσβησε. Και έτρεξε η Αφροδίτη τότε με ψυχοπόνεση για να τον ζωντανέψει. Μα τη ζωή του την κλωστή την είχαν κόψει οι μοίρες. Και τον επήρε αγύριστα του αχαίροντα το ρέμα. Και οι καταβόθρες του νερού γρήγορα τον ρουφήξαν το Δάφνη που αγαπούσανε κι οι μούσες κι οι νεράιδες. Και τώρα μούσες μου καλές, πάψετε το τραγούδι. Και τώρα εσύ γιδοβοσκέ, έλα δώσ' μου την κούπα. Και φέρε και τη γίδα σου το γάλα της να αρμέξω. Γιατί πρεπόνες τις καλές μούσες ποντίνα κάμω.

χάρη θύρση μου καλέ, το λόγικό σου στόμα γεμάτο να είναι πάντοτε με ζαχαρένιο μέλι. Σήκα γλυκά του εγάλεου τα χείλη σου να εφραίνουν, γιατί και τα τζιτζίκια εσύ σαν τραγουδάς σωπαίνεις. Να, να και την κούπα. Κοίταξε πόσο όμορφα μυρίζει, λες και στις βρύσες των ωρών είναι μοσχοποιημένη. Κι σε θαγίδα μου έλαδο, και εσύ θύρση άρμεξέ την, και πιες από το γάλα της το νόστιμο κι αφράτο.

0: σε ολότελα διαφορετική ατμόσφαιρα, μας μεταφέρει και ένα άλλο ειδήλιο του Θεοκρήτου που έχει τον τίτλο «Ψαράδες». Ο ποιητής δεν μιλεί πια σε αυτό για τους έρωτες των βοσκών και για τη ζωή τους, αλλά για την αξία που έχει στον άνθρωπο η εργασία. Αυτή και μόνο, σύμφωνα με τη γνώμη του ποιητή, δίνει την πραγματική ευτυχία στον άνθρωπο και τίποτα δεν είναι στη ζωή πιο σταθερό και πιο βιώσιμο παρά ό,τι κερδίζεται με τον καθημερινό μόχθο. Για να στηρίξει ο Θεόκριτος αυτό το πιστεύω του, παίρνει για θέμα του τη ζωή δυο ψαράδων. Οι άνθρωποι αυτοί του σκληρού θαλασσινού μόχθου ζούνε, όπως και όλοι οι ψαράδες, απλά, ήσυχα και γεμάτοι αγάπη στη δουλειά τους που τους δίνει το καθημερινό τους φαγητό. Τίποτα δεν ταράζει τη γαλήνη τους παρά μονάχα το κυματάκι που τραγουδεί στα πόδια τους. Μα κάποιο πρωί κάτι καινούριο πάει να αλλάξει τη ζωή τους. Ας μάθουμε τι ήταν.
1: Κάποτε, αντάμα κάθονταν δύο γέροντες ψαράδες μες στην καλύβα την πλεχτή με βούρλα και καλάμια, και ξαπλωμένοι στα ξερά τα φύκια κουβεντιάζαν. Της ψαρικής τα σύνεργα ήσαν εκεί κοντά τους, τα ψαροκαλαθάκια τους, οι καθετές, τα δίχτυα, τα αγκίστρια τους, οι πετονιές και τα δολωματά τους. Και παρακεί, στην αμμουδιά, βρισκόταν τραβηγμένοι με δυο κουπιά χιγέρικη παλιά ψαροβαρκά τους. Επάνω από τα κεφάλια τους τα ρούχα τους κρεμιόταν, κι είχανε και για στρώμα τους μια ψάθα και πλαγιάζαν. Αυτό ήταν όλο τους το βιός και η δούλεψή τους όλοι. Κι ούτε είχαν πόρτα να σφαλά και σκύλο να γαυγίζει, γιατί τους ήταν άχρηστα, τους φύλαγε η φτώχεια. Δεν είχε πάει μεσουρανής ακόμα το φεγγάρι και οι δυο ψαράδες ξύπνησαν από τις δουλειές στην έγνοια. Τον ύπνο τότε διώξανε από τα ματοκλαδά τους και την κουβέντα αρχίσανε κι οι δυο συλλογισμένοι.
2: Ψέματα λένε, φίλε μου, πως είναι τάχα οι νύχτες το καλοκαίρι πιο μικρές και πιο μεγάλη ημέρα. Εγώ είδα χίλια ονείρατα, μα πού να ξημερώσει. Μην τύχει και γελάστηκα. Για οι νύχτες μεγαλώσαν.
3: Μη βρίζεις, γέρο μου, άδικα το όμορφο καλοκαίρι, γιατί δεν άλλαξε ο καιρός. Μήτε άλλο δρόμο πήρε. Μονάχα οι έγνοιες έρχονται και σου χαλάν τον ύπνο και κάνουν να σου φαίνεται κι η νύχτα πιο μεγάλη.
2: Για πες μου, ονείρατα ποτέ σου τύχε να ξηγήσεις? Όνειρο απόψε είδα καλό, και δεν είμαι από εκείνους που τους αρέσει μερδικό κι ατόσου να μην έχεις, γιατί όπως το μοιράζουμε μαζί το ψάρεμά μας, πρέπει να μοιραζόμαστε μαζί και τα όνειρά μας.
3: Έλα και πες μου το όνειρο, και αφού το λες εμένα το σύντροφό σου το καλό, καλά να το ιστορήσεις.
2: Χτες βράδυ που πλαγιάσαμε και πάλι κουρασμένοι, θυμάσαι το στομάχι μας δεν το είχαμε φορτώσει, γιατί και χτες δειπνήσαμε το ίδιο όπως και πάντα. Είδα όνειρο πως ήμουνα στο βράχο καθισμένος και με το καλαμίδι μου περίμενα τα ψάρια. Εκεί λοιπόν να και τσιμπά το δόλωμα ένα ψάρι χοντρό.
3: Έτσι είναι, όποιος πεινά πάντα καρβέλια βλέπει, και εσύ που ψάρια ωραίγεσαι τα βλέπεις τα όνειρά σου.
2: Λοιπόν το ψάρι επιάστηκε και μάτωσε τα αγκίστρι, και από το πολύ το τράβηγμα λύγησε το καλάμι. Τα χέρια τότε τέντωσα και με μεγάλο ζόρι μπόρεσα και ξενέρισα τόσο μεγάλο ψάρι, με πετονιά τόσο μικρή και τόσο δούλη αγκίστρι. Ύστερα λίγο τάφησα να πάρει την καλούμπα για να του μπει το σίδερο στα σπάραγνά του μέσα, κι ως είδα πια να σπαρταρά, τραβώ και έξω το φέρνω. Ψάρι να δεις, θεόρατο και χρυσοπλουμισμένο, Στα αλήθεια φόβος με έπιασε, γιατί είπα μήπως είναι κανένα ψάρι ξωτικό και ψάρι μαγεμένο. Το πιάσα ωστόσο, του βγάλα προσεκτικά τα νγίστρι, μη φύγει από το στόμα του κομμάτι αυτό το χρυσάφι, κι ύστερα πια ξεθάρεψα και στη στεριά το ρίχνω και ορκίστηκα στη θάλασσα να μην ξαναπατήσω παρά να ζήσω στη στεριά με το χρυσάφι που έχω. Τούτα είδα και ξύπνησα. Μα εσύ για σκέψου λίγο και δώσ' μου την ορμήνια σου, γιατί πολύ φοβούμαι με αυτόν τον όρχο που έκαμα μην πέσω σ' αμαρτία.
3: Κι εγώ σου λέω έγνοια καμιά μην έχεις. Μη φοβάσαι, γιατί μήτε νόρκο έκαμες, μήτε και ψάρι βρήκες. Μόνο ήταν ψεύτικο όνειρο. Κι αν θες αλήθεια να βγει, αντί με πλάνα ονείρατα να βρίσκεις να χορταίνεις, κοίταξε ψάρια αληθινά μονάχα να ψαρεύεις, γιατί με ονείρατα χρυσά στην ψάθα θα πεθάνεις.

0: και με το ειδήλιο αυτό ολοκληρώνουμε την παρουσίαση του έργου του Θεοκρίτου. Δικαιολογημένα ο ίδιος έγραψε για τον εαυτό του αυτό το επίγραμμα.
1: «Άλλος είναι ο Θεόκριτος, εκείνος που είναι χιώτης. Μα εγώ που τα έχω γράψει αυτά είμαι Σιρακουσιώτης και είμαι του Πραξαγόρα γιος. Μάνα έχω τη Φιλήρα και απ' άλλη μουσα ξενική τίποτα δεν επήρα».

Μετεδόθησαν η Δήλια του Θεοκρήτου. Μετάφρασης και ραδιοφωνική προσαρμογή Νίκου Σφυρόερα. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνες: Βούλα Χαριλάου, Αγνή Βλάχου, Μάκης Πανόριος, Ελένη Νενεδάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννα Ολυμπίου, Γιώργος Ζαχαριάδης, Σταύρος Ξενίδης, Θεόδωρος Κατσαδράμης, Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Κώστας Καφάσης, Γιώργος Βουτσίνος. Μουσική επιμέλεια Ρένας Κοβατζής Καλτσά. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία Κώστα Κροντιρά.

0: Κλασικά τρίτο. Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπίδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

Ξέρετε εσείς τι πράγμα είναι η κατάσταση εκείνη, υπερανθρώπινη ή υπερδιαυγής, του τυφλού εγκληματία που κρατάει το μαχαίρι, το ντουφέκι ή το μπουκαλάκι με το δηλητήριο, ή που έχει κιόλας βάλει σε κίνηση τη χειρονομία που σε πάει ίσια στον κρεμό. Προεξάρχουσα σε κάθε προμελετημένο φωνικό είναι μια προπαρασκευαστική τελετουργία και ακολουθεί πάντα μετά μια τελετή εξυλαστήρια. Το νόημα και της μιας και της άλλης δεν μπορεί να το πιάσει η συνείδηση του δολοφόνου. Τα πάντα είναι στη θέση τους.

Ήταν η πρώτη φορά εκείνο το βράδυ που έψαχνε να βρει αγόρι στη Μονμάρτη. Αλλά δεν βρήκε. Είχε ξεμπαρκάρει απροειδοποίητα και οι θαμώνες του καφέ δεν βρήκαν το χρόνο. Κυρίως όμως τους έλειψε η ψυχραιμία για να προφυλάξουν την υπόλοιψή τους και το έτερον του σήμιση. Αφού ήπια η θεά το τσάι της, αδιάφορη αυτή την εντύπωση έδινε, συσπυρωμένη μέσα σε μια δέσμη από λουλούδια, σπέρνοντας στο πέρασμά της θροίσματα και πουλιες ενός αόρατου φραμπαλά, σηκώθηκε και έφυγε. Να τη λοιπόν τώρα, αποφασισμένη να γυρίσει πίσω στη σοφίτα της, όπου θα την ανεβάσει ένας κίωνας από καπνό και που πάνω στην πόρτα της είναι καρφωμένο ένα πελώριο τριαντάφυλλο από ξεθοριασμένη εταμίνα.

Το μάτι έχει μια αγριάδα και μια χυδαιότητα. Από αυτό το άρωμα μπορούμε από τώρα κιόλας να ξέρουμε πως αγαπά την προστιχιά. Η θεά έχει σταθερό και καλό γούστο. Και εκείνο που ανησυχεί λιγότερο

τότε που αυτός της τραγουδούσε με το στόμα κολλημένο στο δικό της, κάτι τραγούδια του που μιλούσαν για το σατανά και διατρέχανε απ' άκρη σ' άκρη το κορμί της. Τότε έμαθε να δοκιμάζεται από τη γοητεία των χυδαίων υφασμάτων που πολλοί πηγαίνουν στα ξεδιάντροπα πλάσματα. Η Μονμάρτη φλεγόταν. Η θεά διέσχισε τις πολύχρωμες φλόγες της και μπήκε ανέπαφη μέσα στη νύχτα της κεντρικής νησίδας του Boulevard de Clichy. Νύχτα που προστατεύει τα κατακαημένα πρόσωπα που τα έχει καταφάει ο χρόνος και η ασχήμια. Ήταν 3 το πρωί. Περπάτησε λίγο προς την Πιγκάλ. Κάρφωνε χαμογελώντας τα μάτια της σε κάθε άντρα που περνούσε μόνος. Εκείνοι δεν έβρισκαν το θάρρος ή αυτή δεν ήξερε ακόμα τις συνηθισμένες φάσεις. Τις παλινοστήσεις του πελάτη, τους δισταγμούς του, την ανασφάλεια που νιώθει. Κάθισε σε ένα παγκάκι και παρόλη την κούρασή της, η χλιαρή νύχτα την έκανε δική της, τη συνεπήρε. Για όσο κρατάει ένα χτυποκάρδι, αφέθηκε σε αυτή τη νύχτα και δέστε με τι λόγια διατύπωσε τη συγκίνησή της. Οι νύχτες, οι σουλτάνες, έχουν χάσει με μένα το μυαλό τους. Μνήσθητή μου, Κύριε, καλέ αυτές μου κάνουν τα γλυκά μάτια. Τις μπούκλες μου τυλίγουν γύρω από τα δάχτυλά τους, γύρω από τα δάχτυλα της νύχτας. Όλα αυτά πέρασαν από το μυαλό της χωρίς να ανυψωθεί ή να κατρακυλήσει προς κάποια ποίηση αποκομμένη από τα γήινα. Το ποιητικό ξέσπασμα δεν θα μεταβάλει ποτέ σε τίποτα την κατάστασή της. Η θεά θα μείνει πάντα το κορίτσι που για άλλο τίποτα δεν νοιάζεται εξών μονάχα για το κέρδος.

Νύχτες αγρύπνιας και κλωθογύριζε μέσα στην πόλη πηγαίνοντας όπου τον έβγαζαν οι μαύροι δρόμοι. Στεκόταν για να κοιτάξει έξω από τα παράθυρα τα χρυσοντυμένα εσωτερικά των σπιτιών, μέσα από τη χοντρίδα αντελένια κουρτίνα με τις κεντυμένες παραστάσεις. Τα λουλούδια, τα φύλλα ακάνθου, τους αρματωμένους έρωτες και τις ελαφίνες από μεταξωτή κλωστή. Αυτά τα εσωτερικά του φάνταζαν σαν ιερά τέμπλα με τραβηγμένη την αυλαία της ωραίας πύλης και από πίσω τα Άγια των Αγίων μες την πελώρια και σκοτεινή κοιλιά του ιερατείου. Μπρος από τα παράθυρα και από τις δυο πλευρές τους στέκονταν τιμητική φρουρά, πολύφωτα σαν κεριά μέσα σε δέντρα ακόμα φουντωτά, που απλώνονταν σε δέσμες κρίνων από σμάλτο, μέταλλο ή υφαντό πάνω στα σκαλοπάτια ενός θυσιαστηρίου βυζαντινής βασιλικής. Ήταν, στο τέλος, εκείνες οι εκπλήξεις που σκαρώνουν τα λιτάκια. Για αυτά τα παιδιά, ο κόσμος είναι πιασμένος μέσα σε μια μαγική απόχη, που αυτά την πλέκουν και την κομποδένουν γύρω από την υδρόγειο με ανέμει το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού τους, που είναι σκληρό και ευκίνητο σαν της Παύλωβα. Παιδιά τέτοιου είδους είναι άειλα. Το μάτι ενός ελεγκτή δεν τα πιάνει μέσα σε ένα βαγόνι, ούτε και της αστυνομίας στις αποβάθρες. Ακόμα και μέσα στις φυλακές δίνουν την εντύπωση ότι μπαίνουν λαθρέα, όπως μπαίνει το ταμπάκο, η μελάνη για το τατουάζ, οι αχτίνες του φεγγαριού ή του ήλιου και η μουσική ενός φωνογράφου. Η παραμικρότερη χειρονομία τους είναι και μια απόδειξη πως ένας κρυστάλλινος καθρέφτης που γίνεται καμιά φορά αστερωτός από τη γροθιά τους, που αφήνει πάνω του το ασημένιο δίχτυ μιας αράχνης, κλείνει σαν κλουβί μέσα του τον κόσμο των σπιτιών, των πολυελαίων, των παιδικών κρεβατιών και των βαφτίσεων, το σύμπαν των ανθρώπων. Το παιδί που μας απασχολεί ήταν τόσο πολύ έξω από όλα αυτά, ώστε το μόνο πράγμα που έμελε να συγκρατήσει από τη φυγή του ήταν ότι στην πολιτεία οι χαροκαμένες φορούν ωραίες τουαλέτες. Η μοναξιά του όμως γινόταν αιτία να συγκινείται με επεισοδιακές αθλειότητες. Όταν μπρος στους καθρέφτες των ρεστοράν που ήταν μια έκρηξη από φώτα, κρίσταλα και ασημένια σκεύη και όπου κανείς πελάτης δεν είχε ακόμα έρθει, αυτός σαν στήλη άλατος γινόταν μάρτυρας τραγωδιών που εκεί μέσα παίζονταν ανάμεσα στα φρακοφορεμένα γκαρσόνια που λογοφέρνουν για θέματα ιεραρχίας ως τη στιγμή που καταφτάνει το πρώτο κομψό ζευγάρι και ρίχνει κατά γη στο δράμα και το κάνει θρύψαλα. Με τους παιδεραστές που δεν του δίναν παραπάνω από 5 δεκάρες και κόβαν λάσπη, χορτάτη για μια εβδομάδα, παρακολουθούσε μέσα από την αίθουσα αναμονής τις φάλαγγες των σιδηροτροχιών που τις διέσχιζαν αρσενικές σκιές μελαγχολικά φανοφοριάζουσες. Πονούσαν τα πόδια και οι ώμοι του. Τον έτρωγε το κρύο.

Ζενέ, η Παναγία των Λουλουδιών. Μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης. Εκδόσεις Εξάντας, 1976.

0: Lord.
1: Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ούτε τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Συνεχίζω απόψε το αφιέρωμα στη μορφή του Ορφέα, αρχηγού των τραγουδιστών και προπάτορα της μουσικής και της ποίησης. Με μια ματιά στην όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ. Είναι κυρίως χάρη σε αυτή την όπερα που γράφτηκε στα 1762 στη Βιέννη, που ο Γκλουκ θεωρείται κάτι σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στην ιστορία της όπερας, αν θεωρήσουμε ως μεσσία τον Μότσαρτ. Και αν πούμε ότι ο Μότσαρτ ως μεσσίας λύτρωσε οριστικά την όπερα από τον στυλιστικό φόρο υποτελείας που πλήρωνε στις βασιλικές αυλές και με μια αποφασιστική χειρονομία την έφερε πολύ πιο κοντά στο ομιλούν θέατρο, στην πολιτική τέχνη και στο λαϊκό στοιχείο, ο Γκλουκ με τον Ορφέα του ως άλλος πρόδρομος λύτρωσε την όπερα από την πολύ φαρισαϊκή τυπολατρεία και τις κενές νοήματος ακροβασίες της ιταλικής όπερα σέρια, της σοβαρής όπερας. Στην πραγματικότητα, τη δεκαετία του 1740, ο Γκλουκ είχε αρχίσει μια σημαντική και λαμπρή καριέρα στην όπερα σέρια. Φαίνεται όμως ότι αυτή η δουλειά δεν τον πληρούσε καθόλου, γιατί γρήγορα την εγκατέλειψε, παρά τις ένδοξες προοπτικές της. Ίσως το ερευνητικό πνεύμα που ούτως ή άλλως είχε ο Γκλουκ να το βοήθησε το γεγονός ότι επί πολλά χρόνια δούλευε με περιπλανόμενους θειάσους, μακριά από τις επιταγές της αυλικής τέχνης. Για να καταλάβουμε πόσο καυτό ήταν στα μέσα του 18ου αιώνα και στην Ευρώπη πριν τη Γαλλική Επανάσταση το πρόταγμα για μια ανανέωση του μουσικού θεάτρου, αρκεί να σκεφτούμε ότι όσοι επιθυμούσαν την καινοτομία ήταν συνήθως και δημοκρατικοί και αντιμοναρχικοί. Έτσι, όταν ο Ορφέας του Γκλουκ που είχε πρωτοπαρουσιαστεί στη Βιέννη παραστάθηκε στο Παρίσι, ο πρώτος που πανηγύρισε ήταν ο Jean-Jacques Rousseau. Παρόλο που στο Παρίσι, στη δεύτερη εκδοχή του έργου, ο Γκλουκ είχε αναγκαστεί να κάνει πολλές παραχωρήσεις προς το αυλικό γούστο, σε σχέση με την πραγματικά ριζοσπαστική, πρωτότυπη, βιενέζικη εκδοχή που θα ακούσουμε απόψε. Σε τι συνίσταται λοιπόν η ριζική απομάκρυνση του Ορφέα του Γκλουκ από τα μπαρόκ πρότυπα? Πρώτον, από αυτήν την όπερα απουσιάζουν παντελώς οι φωνητικές ακροβασίες. Οι άριες των τριών ηρώων, του Ορφέα, της Ευρυδίκης και του Θεού Έρωτα, είναι εύκολες σε σκανδαλιστικό βαθμό. «Η μουσική μου», λέει κάπου ο Γκλουκ, «επιδιώκει την πιο έντονη έκφραση για να ενισχύσει την απαγγελία και την ποίηση. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιώ καθόλου τις τρίλες, τα δύσκολα πασάζ και τις καντέντσες που τις έχουν τόσο άφθονες οι Ιταλοί». Ύστερα, το λιμπρέτο αυτής της όπερας είναι πολύ πιο απλό από ότι, για παράδειγμα, τα mainstream λιμπρέτα του αυλικού ποιητή της Βιέννης, Πιέτρο Μεταστάζιο, που μονοπολούσαν εκείνο τον καιρό τα ευρωπαϊκά θέατρα. Και οι μελωδίες της όπερας φέρουν συχνά προς τον λαϊκό σκοπό. Πολλοί θα έτερπαν, για παράδειγμα, τον μεγάλο διαφωτιστή και πρόδρομο του ρομαντισμού, Johann Gottfried Herder, που εκείνη την εποχή συνέλεγε παραδοσιακές μελωδίες και τις κατέγραφε με πάθος. Είναι όμως και κάτι άλλο καινοτόμο σε αυτό το λιμπρέτο. Θεοί δυνάστες δεν εμφανίζονται μέσα στο έργο, όπως στον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, 150 περίπου χρόνια νωρίτερα. Ούτε Χάρον, ούτε Πλούτων και Περσεφόνη, βασιλιάς και βασίλισσα του Άδη. Μόνο η ενσάρκωση του ανθρώπινου αισθήματος. Ο Θεός Έρος. Και αυτός ένα ανώδυνο και ευσπλαχνικό αγόρι. Αλλά και η σχέση Ορφέα και Ευρυδίκης είναι εδώ εντελώς ανθρώπινη. Ο Ορφέας του Γκλουκ δεν γυρίζει πίσω να κοιτάξει από απιστία στο θείο νόμο ή από δική του αλαζονία, όπως το Μοντεβέρντι. Γυρίζει γιατί η Ευρυδίκη είναι μια καθόλου νεωτερική γυναίκα και δεν δέχεται να τη σέρνουν από το χέρι και να την προστάζουν χωρίς να την κοιτούν και κυρίως χωρίς να της εξηγούν τίποτα και ας είναι για το καλό της. Προτιμά να πεθάνει ή να μείνει νεκρή στον Άδη παρά να υπακούσει τυφλά, ούτε καν στον εραστή που λατρεύει. Και αυτό λέει πολλά για το πού είχε φτάσει η ατομική χειραφέτηση στην Ευρώπη στα μέσα του αιώνα των φώτων. Η αυλαία ανοίγει κατά μεσή στο θρήνο. Η Ευρυδίκη είναι ήδη νεκρή, δαγκωμένη από το φίδι. Βοσκοί και νύμφες συνάζονται γύρω από το φρεσκοσκαμμένο μνήμα της. Αν τριγυρνάς ωραία Ευρυδίκη γύρω από αυτή την νεκρική λάρνακα, άκου τους στεναγμούς που ξεχύνονται εδώ για σένα.

Ο χώρος των πενθούντων αποχωρεί, Όρφεας μένει μόνος. Και αυτό είναι ένα νεωτερικό στοιχείο. Όχι δημόσιος θρήνος μπροστά στην κοινότητα κατά τα αρχαιοελληνικά πρότυπα, αλλά ιδιωτικό και αυτοσχέδιο πένθος, πέρα από σχήματα. Αυτοσχέδια και σεμνή και η μελωδία αυτής της άριας. Σαν τρυφερός, μελαγχολικός, λαϊκός σκοπός. Καλό την καλή μου μέρα νύχτα, αλλά μάταιος ο πόνος μου. Το είδωλο της καρδιάς μου δεν αποκρίνεται. Ευρυδίκη, ο σύζυγός σου σε αναζητά ανάμεσα στους θεούς, ανάμεσα στους θνητούς. Ψάχνω την καλή μου, αλλά μόνο η ηχό μου αποκρίνεται. Κοιλάδες, δάση και ριάκια αντιλαλούν το όνομά της. Θα ακούσετε ότι τα απλά κουπλέ αυτής της άριας διακόπτονται διαρκώς από ρετσιτατίβα. Σαν να μην αντέχει πια ο μυθικός τραγουδιστής το άρτια μελοποιημένο πένθος του. Σαν να βρίσκει μάταιη την ίδια του την τέχνη. Και αυτή η αίσθηση ματαιότητας είναι ίσως που θα του δώσει το έναυσμα για τον κάτω κόσμο.

Να που εμφανίζεται ο Θεός Έρος. Εμφανίζεται ως αγγελιοφόρος και ακόλουθος του Θεού Διός. Ο βασιλιάς, λέει, λυπήθηκε τους θρήνους του Ορφέα. Κάνει μια εξαίρεση. Το επιτρέπει να κατέβει ζωντανό στον Άδη, να φέρει πίσω την καλή του. Χωρίς όμως να την κοιτάξει καθοδόν και κυρίως χωρίς να της εξηγήσει γιατί δεν την κοιτάει. Ο Ορφέας διαμαρτύρεται για τη βάναυση αυτή η βασιλική εντολή. Η Ευρυδίκη ποτέ δεν θα δεχθεί να ακολουθήσει χωρίς ένα τρυφερό ή ενθαρρυντικό βλέμμα. Τι να κάνουμε όμως. Ο βασιλιάς ορίζει έτσι. Και ο νεαρός ανέμελος ακόλουθος, Θεός Έρος, προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι με μια αγορίστικη, παιχνιδιάρικη, ροκοκό άρια, όπου η θανατερή παγίδα των θεών παρουσιάζεται σαν τυπική μπαρόκ ερωτοτροπία. Συγκράτησε τα βλέμματα, χαλιναγώγησε τη γλώσσα σου. Θυμήσου, αν πονέσεις, ότι ο πόνος σου θα είναι για λίγο ακόμα. Εδώ αρχίζει ένας κάπως κοροϊδευτικός χορευτικός ρυθμός. Δεν ξέρεις ότι οι εραστές τα χάνουν συχνά τόσο μπροστά στην αγαπημένη που απομένουν τυφλή και βουβή. Και αυτή εδώ η αριούλα του Θεού Έρωτα δεν έχει σχεδόν τίποτε λόγιο. Περισσότερο παραπέμπει σε λαϊκή γιορτή ή στα λαϊκότροπα τραγούδια του Henry Purcell. Ο Γκλουκ είχε θητεύσει και στο Λονδίνο.

Στην αρχή της δεύτερης πράξης, έχοντας περάσει τη λίμνη Στίγα, ο Ορφέας φτάνει σε ένα βραχώδη, απαρηγόρητο τόπο, γεμάτο μαύρο καπνό και φωτισμένο από φλόγες. Αυτό το σκηνικό του κατοκόσμου στέκει περισσότερο υπό την επιρροή της κόλασης του Δάντη παρά της αρχαίας Ελλάδας. Αντί για τους θεούς, Χάροντα, Πλούτονα και Περσεφόνη, ο Ορφέας έρχεται εδώ αντιμέτωπος με ένα εχθρικό λαό από ερηνίες, πνεύματα και δαιμόνια κάθε είδους. Ποιος περπατά μέσα στα ερεύη, στα ίχνη του Ερμή? Ας τον γεμίσουν τρόμο οι σκληρές ερηνίες και οι κραυγές του Κέρβερου, αν δεν είναι Θεός. Περίφημος εδώ ο ξέφρενος χορός των πνευμάτων γύρω από τον Ορφέα, που κι αυτός παραπέμπει πιο πολύ στις παγανιστικές παραδόσεις της Ευρώπης, σε εξωτικά που χορεύουν ξέφρενα γύρω από ένα θνητό στο δάσος, παρά στη μυθολογία.

Μετά από έναν αργό επίσημο χορό, ο Ορφέας αναλαμβάνει δράση, οπλισμένος με τη λύρα του, που πάνω στη γη εξημέρωνε τα άγρια θηρία και συγκινούσε ως και τις πέτρες και τα νερά των ποταμών, και τώρα φιλοδοξεί να ανοίξει δρόμο ανάμεσα στα πλήθη των δαιμόνων. «Αχ, γαλινέψτε, ερηνίες, οπτασίες, σκιές οργισμένες, ας σας κάνει τουλάχιστον εσπλαχνικές ο βάρβαρος πόνος μου». Σταθερό στο ρυθμό του και κατευναστικό εδώ το τραγούδι του Ορφέα, που συνεχίζει ακάθεκτος, παρά τα αλλεπάλληλα «νο», «όχι», της χοροδίας.

ο χορός των πνευμάτων αρχίζει να κλονίζεται. Δυστυχισμένε νεαρέ, τι θέλεις? Σε αυτά τα θανατερά κατόφλια δεν ζει τίποτα άλλο από πένθος και βογγητά. Ο Ορφέας συνεχίζει. Αφήνει τώρα κατά μέρος τον πρώτο του προελάβνοντα ρυθμό και πιάνει ένα πιο αισθηματικό ύφος, με στόχο όχι τόσο να ανοίξει δρόμο και να προχωρήσει, όσο να συγκινήσει τους κατοίκους του Άδη. Χίλια βάσανα δυστυχισμένες σκιές υποφέρω και η δική μου κόλαση είναι μέσα μου, στο βάθος της καρδιάς μου. Να ένα πολύ σύγχρονο ρητορικό τέχνασμα, θα έλεγε κανείς, για να πείσεις τον αντίπαλο. Να ταυτιστείς μαζί του και να τον πείσεις ότι ξέρεις και εσύ από κόλαση.

Η χοροδία μαλακώνει σιγά σιγά κάτω από τα ποιητικά δάκρυα, σαν βράχος που σμιλεύεται από το κύμα. Ποια άγνωστη γλυκιά τρυφερότητα επιβάλλει εκεχηρία στην αιώνια οργή μας. Ο Ορφέας πλησιάζει στη Νίκη. «Αχ, θα ήσασταν λιγότερο αμήλικτες με τα δάκρυά μου, αν έστω και για μια στιγμή μπορούσατε να αισθανθείτε τη λιγοθυμιά του έρωτα». Η χοροδία επαναλαμβάνει το μοτίβο της, σχεδόν νικημένη πια από το έλεος. Οι πύλες στριγκλίζουν στους αρμούς τους και επιτρέπουν σίγουρο και ελεύθερο το βήμα στον νικητή. Αυτά είναι και τα τελευταία λόγια των τελωνίων. Τα δαιμόνια αποσύρονται αργά και ο Ορφέας προχωρεί ανενόχλητος.

Από το σκοτεινό αρχαιοπρεπές σπήλαιο, ο Ορφέας περνά τώρα σε ένα ιδανικό τοπίο. Είναι τα Ηλίσια πεδία, ο τόπος των μακαρίων πνευμάτων, η Εδέμ της αρχαιότητας. Το σκηνικό περιγράφεται ως αλσίλια, λιβάδια ανθισμένα και ηλιόλουστα ριάκια. Εδώ, ανάμεσα σε ήρωες, ηρωίδες και δικαίους, ο Ορφέας θα βρει την Ευρυδίκη. Και σε τούτο μοιάζει πολύ λιγότερο με τον πρόγονό του, τον Ορφέα του Μοντεβέρντι. Και πολύ περισσότερο με τον Δάντη, που αναζητεί τη δική του Βεατρίκη στον Παράδεισο. Ας ακούσουμε τον περίφημο χορό των Ηλυσίων πεδίων, με το φυσιολατρικό, ιδυλιακό, ποιμενικό φλάουτο σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου με το τρίτο μέρος του αφιερώματος στο μυθικό Ορφέα. Απόψε ακούμε μαζί και σχολιάζουμε την όπερα του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Κλουκ, Ορφέας και Ευρυδίκη. Και είμαστε στο σημείο όπου ο Ορφέας έχει φτάσει στα Ηλίσια πεδία. Ο χορός των ηρώων οδηγεί την Ευρυδίκη προς τον καλό της. «Γύρνα, ωραία, στον καλό σου, αφού σας λυπήθηκε ο ουρανός. Μη θρηνείς τη μοίρα σου, γιατί το να έχεις ένα τόσο πιστό σύζυγο είναι ένας δεύτερος παράδεισος».

Μόνοι πια, χωρίς αντιπάλους, αλλά και χωρίς τους ενθαρρυντικούς ύμνους της χοροδίας, οι εραστές στο δρόμο για τον επάνω κόσμο μένουν αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και τον σκληρό νόμο των θεών. Η Ευρυδίκη δεν καταλαβαίνει τη λακωνικότητα και την ψυχρότητα του Ορφέα. Ζητά εξηγήσεις, ζητά ένα βλέμμα. Δεν παίρνει καμιά ενθάρρυνση και αρνείται πεισματικά να ακολουθήσει. Ο Ορφέας, χωρίς τη θέλησή του, γίνεται αυταρχικός. Ένα σύντομο ντουέτο προκύπτει. Ένα ντουέτο σε απόλυτα ανθρώπινες διαστάσεις. Το πρώτο μουσικό θέμα ζωγραφίζει την βεβαιασμένη ανδρική προσταγή. Ετούτη η σκηνή συζυγικής ασυνεννοησίας είναι και το μόνο τόσο αντιστοιχτικό κομμάτι στο έργο. Ένα νέο είδος αντίστοιξης, όχι πλέον δεξιοτεχνικής, αλλά δραματουργικής στόχευσης. Ένα σημείο όπου οι φωνές συμπλέκονται και συγκρούονται, γιατί τα αισθήματα συμπλέκονται και συγκρούονται αδιέξοδα. Ο Ορφέας με δεμένα μάτια τραβά την Ευρυδίκη από το χέρι. «Έλα, υπάκουσες το σύζυγό σου». «Όχι, προτιμώ το θάνατο από τη ζωή μαζί σου». Ο Ορφέας αλλάζει την προσταγή σε ηκεσία. «Όχι, καλή μου, γύρω σου πάντα θα κινούμε σαν προσήλυτη σκιά». «Αλλά γιατί είσαι τόσο τυραννικός», ρωτάει η Ευρυδίκη. Ο Ορφέας, που δεν πρέπει να αποκαλυφθεί, απαντά με ενίγματα. «Ας πεθάνω από το μαρτύριο. Ποτέ δεν θα πω γιατί». Και οι δύο ήρωες ενώνουν τις φωνές τους σε μια προσευχή προς τους αληθινούς τυράννους, τους θεούς και τους κανόνες τους. «Μεγάλο, ο Θεή, το δώρο σας, το γνωρίζω και είμαι ευγνώμων. Αλλά ο πόνος που πάει μαζί με το δώρο είναι ανυπόφορος για μένα».

Οι ήρωες χωρίζονται για λίγο. Μέσα στη σιωπή που πέφτει, η Ευρυδίκη αποδύεται σε έναν πολύ αληθοφανή εσωτερικό μονόλογο. Ένα λαβυρινθώδες ρετσιτατίβο με τη συνοδεία της ορχήστρας και μια σύντομη ταραγμένη άρια προκύπτουν. Τι ζωή είναι αυτή που αρχίζω να ζω και ποιο είναι το τρομερό θανατερό μυστικό που μου κρύβει ο Ορφέας. Γιατί κλαίει και βασανίζεται. Α, ασυνήθιστη ακόμα στα βάσανα που υποφέρουν οι ζωντανοί. Με αυτό το χτύπημα κλονίζεται η πίστη μου. Το φως των ματιών μου θολώνει. Η αναπνοή μου γίνεται βάσανο στο στήθος. Τρέμω, παραπατώ και νιώθω ανάμεσα στην αγωνία και τον τρόμο να δονείται σκληρά η καρδιά μου. Τι φρικτή στιγμή, τι βάρβαρη μοίρα να περνάς από το θάνατο σε τέτοια οδύνη. Συνηθισμένη στην ειδονή μιας γαλήνιας λύθης, η καρδιά μου τώρα χάνεται μέσα σε αυτές τις θύελες. Αν το σκεφτείτε, η άρια αυτή είναι ο αντίπους του «to be or not to be» του Άμλετ. Ο Άμλετ φοβάται να πεθάνει για να μην περάσει από τα γνωστά βάσανα της ζωής στα άγνωστα του άλλου κόσμου. Η Ευρυδίκη φοβάται να ανηφορήσει προς τη ζωή γιατί τον θάνατο τον γεύτηκε και τον έχει αποδεχθεί. Αυτόν όμως τον απεγνωσμένο και αλλοιωμένο Ορφέα δεν τον γνωρίζει και δεν θέλει να αλλάξει τη λύθη και τη μακαριότητα των ηλυσίων πεδίων με τα άγνωστα βάσανα του μέλλοντος.

Ορφέας δεν αντέχει. Γυρίζει. Η Ευρυδίκη πεθαίνει για δεύτερη φορά. Δεν εξαφανίζεται όμως σαν σκιά με ένα δυσίωνο μονόλογο, όπως η Ευρυδίκη του Μοντεβέρντι. Πεθαίνει εντελώς υλικά και ανθρώπινα και το σώμα της μένει να κοίταται στη σκηνή. Από πάνω της, ο Ορφέας τραγουδά την περίφημη άριά του, την άρια που περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα σε αυτή την όπερα μοιάζει με λαϊκό σκοπό και που λιγότερο μοιάζει με θρήνο και περισσότερο με φόρο τιμής του τραγουδιστή προς την καλή του. «Τι θα κάνω χωρίς την Ευρυδίκη? Πού θα πάω χωρίς την καλή μου?»

Ως άλλος πείραμος, αυτός εδώ ο υποτικός Ορφέας τραβά το ξύφος του για να αυτοκτονήσει και να ενωθεί επιτέλους χωρίς εμπόδια με την καλή του. Θεός από μηχανής εδώ, ο Θεός Έρος τον σταματά. Και να το νεωτερικό φινάλε του έργου. Ένα αίσιο τέλος που θα ήταν άδικο να πει κανείς ότι εξυπηρετεί μόνο τα ανώδυνα, ελαφρά γούστα της ροκοκό Βιέννης, που δεν θέλει να χαλάσει τη ζαχαρένια της. Ο Έρος ανταμείβει εδώ τον Ορφέα για το αίσθημά του, του συγχωρεί την παράβαση και η Ευρυδίκη ξυπνά και πάλι σαν από απλό ύπνο. Και ο ήρωας δεν δοξάζεται πια χάρη στο σθένος του ή επειδή τήρησε τις θείες εντολές και στάθηκε ακλόνητος κάτω από τους ατσάλινους θεϊκούς νόμους, δοξάζεται για το ανθρώπινο αίσθημά του, για τον φλογερό του έρωτα. Και ενώ μουσικά σχεδόν δεν έχει ακόμα αρχίσει η πρώτη σχολή της Βιέννης με τον Χάιντν και τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν, προλιένεται εδώ το έδαφος για το προρομαντικό κίνημα θύελα και ορμή. Και ο Βέρθερος είναι μόλις 12 χρόνια μακριά. Ας θριαμβεύσει ο έρος και ολόκληρος ο κόσμος ας χρησιμεύσει στην βασιλεία του Κάλους. Οι αλυσίδες του έρωτα, όσο πικρές κι αν είναι, είναι συχνά γλυκύτερες από την ελευθερία.

σε αποσπάσματα από τον Ορφέα και την Ευρυδίκη του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ, ακούσαμε τον Μάικλ Τσάνς ως Ορφέα, την Νάνσι Αρτζέντα ως Ευρυδίκη και τον Στέφαν Μπέκερμπάουερ ως Έρωτα. Την ορχήστρα δωματίου της Στουτγκάρδης και την ορχήστρα Τάφελμουζίκ διεύθυνε ο Φρίντερ Μπέρνιους. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας στον μυθικό Ορφέα. Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30 για το τέταρτο επεισόδιο. Προηγούμενες εκπομπές μπορείτε πάντα να βρίσκετε στην ERT Echo και στη μερίδα του τρίτου προγράμματος και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο. Ακούσατε τη Λένια Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

Φεντερίκο Αλμπανέζε. Flying is the easiest way. Το πέταγμα είναι ο ευκολότερος τρόπος. Τίτλος φαινομενικά απλός, αλλά μάλλον αμφίσιμος, γιατί υπονοεί τη διαφυγή, την αποδέσμευση, ως λύση ενάντια στη βαρύτητα μιας πραγματικότητας. Μια πράξη απελευθέρωσης, μερικές φορές ως μορφή προστασίας και απομάκρυνσης. Στον αντίποδα, για μια απόσταση που δεν ακυρώνει τη σύνδεση, αλλά διατηρεί την μνήμη εντός, η δημιουργία του Bryce Dessner με τίτλο «Τραγούδι για τον Οκτάβιο» αποτελεί μια αφιέρωση, μια προσφορά συγκινητικής στοργής με τη μορφή μιας μουσικής επιστολής. Ερμηνεύει η βιολονίστρια Marie Samuelsen, συνοδεία του πιανίστα Christian Bajura και του συνθέτη. Song for Octave.

Γκάμπριελ Όλαφς, Στρέιμιρ. Τίτλος στα Ισλανδικά από τη ρίζα στρέιμι που σημαίνει ροή κίνηση. Η αίσθηση του χρόνου που δεν σταματά. Μια υπενθύμηση ότι τίποτε δεν είναι στατικό, αλλά εξελίσσεται, κινείται, διαμορφώνεται. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι η ροή κάποια στιγμή φτάνει σε ένα τέλος, αυτό δεν είναι παρά μια μεταμόρφωση, μια ανύψωση, μια άλλη μορφή συνέχειας, σημειώνει ο Μπράιαν Ίνο για τη σύνθεση με τίτλο «An Ending, Ascent». Ερμηνεύει το σύνολο Orchestra of the Swan υπό τον David LePage.

Σοσέγκου. Σύνθεση του Ροντρίγκου Λεάου στα πορτογαλικά σημαίνει ηρεμία ανάπαυλα. Ένα σημείο όπου όλα εξισορροπούνται. Μια εσωτερική παύση, μια γαλήνη που δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση. Στην άλλη άκρη αυτής της σιωπής, ο Βίλιαμ Άκερμαν μεταφέρει τη δόνηση μιας προαίσθησης απώλειας, της επίγνωσης μιας μετάβασης χωρίς επιστροφή. The impending death of the virgin spirit. Ο επικείμενος θάνατος της παρθενικής ψυχής.

«The Impending Death of the Virgin Spirit», ένας τίτλος βαθιά φορτισμένος, ένα άγγελμα απώλειας ενός κόσμου που δεν μπορεί να προστατευθεί, μία προειδοποίηση για το αναπόφευκτο. Ο επικείμενος θάνατος της παρθενικής ψυχής του William Ackerman δηλώνει κάτι ανέγκυχτο από τον πόνο ή τη φθορά που απειλείται. Σε έναν ποιητικό διάλογο, μία από τις πιο μελαγχολικές και σκοτεινές σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτι αποτυπώνει την ψυχική κατάσταση που έπεται της απώλειας αυτής με πειθαρχημένη εσωτερική ένταση και σιωπηλή αποδοχή. Σονάτα σε φα ελάσσονα, Kirkpatrick 466. Ερμηνεύει ο πιανίστας Τζούλιος Ασάλ.

Η Ελβετίδα πιανίστα Beatrice Berry ερμήνευσε το Air από τη σουίτα για ορχήστρα αριθμός 3 σε ρε μίζωνα του Johann Sebastian Bach. Ένας τίτλος που αναφέρεται σε κάτι που υπάρχει πάνω από την ύλη, ως αέρας, ως ανάσα και ταυτόχρονα μέσα στην πιο αγνή γεωμετρία της μουσικής, εκπροσωπώντας έναν κόσμο όπου η τάξη είναι δεδομένη, όπου όλα βρίσκονται σε ισορροπία. Σε μια αιώνια, θα έλεγε κανείς, αναμονή. Σχεδόν τρεις αιώνες μετά, η ίδια μουσική ξαναγεννιέται, μέσα από μια ψυχεδελική μπαλάντα που αναζητά νόημα εκεί όπου όλα ξεθοριάζουν, μέσα στην αβεβαιότητα και την παραδοχή της σύγχυσης. Ο Γκάρι Μπρούκερ, η φωνή της μπάντας των Βρετανών Procol Harum, συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της Δανίας υπό τον David Firman, ερμηνεύοντας το τραγούδι με τον ενηγματικό τίτλο «A Whiter Shade of Pale», μια λευκότερη απόχρωση του χλωμού, ποτισμένο με την παράξενη γοητεία μιας θλίψης χωρίς εξήγηση και μιας ομορφιάς χωρίς λύτρωση που ξεθοριάζει. Φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τους κύκνους έργο 15 του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Ράιτιο 1891-1945. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Οκό Κάμ.

Ακούσαμε τους Κύκνους, έργο 15 του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Ράιτιο, 1891-1945. Τη συμφωνική ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Οκο Κάμου. Ακολουθεί το έργο για κιθάρα υπό τον τίτλο «Η πτώση των πουλιών» του σύγχρονου Ρώσου συνθέτη και κιθαρίστα Νικίτα Κόσκιν, γεννημένου το 1956. Ερμηνεύει ο Γκόραν Λίστες.

Ακούσαμε το έργο για κιθάρα υπό τον τίτλο «Η πτώση των πουλιών» του σύγχρονου Ρώσου συνθέτη και κιθαρίστα Νικίτα Κόσκιν, γεννημένο το 1956. Ερμηνεύσε ο Γκόραν Λίστες. Ακολουθεί το μοτέτο «Subtuum Presidium» του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη Κωνσταντσο Πόρτα. Γεννήθηκε το 1528 ή το επόμενο έτος και πέθανε το 1601. Ερμηνεύει το σύνολο οι τραγουδιστές Μπανκιέρι υπό τη διεύθυνση του Ντίνας Σάμπο.

Ακούσαμε το μοτέτο Subtuum Presidium του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη Κωνσταντσο Πόρτα. Γεννήθηκε το 1528 ή το επόμενο έτος και πέθανε το 1601. Ερμηνεύσε το σύνολο οι τραγουδιστές Μπανκιέρ υπό τη διεύθυνση του Ντίνας Σάπο. Από τους ίδιους ερμηνευτές ακολουθεί το πεντάφωνο Ave Regina Coelorum του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη Κάρλο Τζεζουάλντο, 1566-1613.

Ακούσαμε το πεντάφωνο Avere China Coelorum του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη Carlo Gesualdo 1566-1613. Ερμήνευσε το σύνολο οι τραγουδιστές Banquieri υπό τη διεύθυνση του Ντίνας Σάμπο. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το πρελούδιο σε ρε λάσονα για εκκλησιαστικό όργανο του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Ερμηνεύει ο David Ramsey.

Ακούσαμε το πρελούδιο σε ρε λάσονα για εκκλησιαστικό όργανο του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Ερμήνευσε ο Ντέιβιντ Ράμζε. Ακολουθεί το ορχιστρικό πρελούδιο της πρώτης πράξης από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει η Τάμπιτα Μπάρι Μπλου.

Ακούσαμε το ορχιστρικό πρελούδιο της πρώτης πράξης από την όπερα Τριστάνος και Ιζολδή του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διήθυνε η Τάμπιτα Μπάρι Μπλουν. Ακολουθούν επιλογές από τη χειρόγραφη συλλογή Σάλτους Χουγκάρικη Αντιονύσιο, η οποία χρονολογείται το 1730. Περιλαμβάνει χορούς ανώνυμων συνθετών και ανακαλύφθηκε το 1956 σε βιβλιοθήκη του Ούχροβετς. Το Ούχροβετς είναι ένα χωριό που ανήκει σήμερα στη Σλοβακία. Παίζει τσίμπαλο η Ένικε Γκίνζερη.

Ακούσαμε χορούς ανώνυμων συνθετών από τη χειρόγραφη συλλογή Σάλτους Χουγκάρικη Αντιονύσιο. Έπαιξε τσίμπαλουμ η Ένικε Γκίνζερη. Ακολουθεί στην εκδοχή για φωνή και ορχήστρα ο κύκλος τραγουδιών με γενικό τίτλο «Ποίημα του έρωτα και της θάλασσας» του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη Ερνέστ Σονσόν 1855-1899 πάνω σε ποίηση του Γάλλου λογοτέχνη και φίλου του συνθέτη Μωρίς Μπουσόρ. Την υψήφωνο Ιβόνα Σόχ συνοδεύει η ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας υπό τον Μάρτσιν Νάλεντς Νιασολόφσκι.

Ακούσαμε στην εκδοχή για φωνή και ορχήστρα τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο «Ποίημα του έρωτα και της θάλασσας» του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη Ερνέστ Σουσόν 1855-1899 πάνω σε ποίηση του Γάλλου λογοτέχνη και φίλου του συνθέτη Μωρίς Μπουσόρ. Την υψήφωνο Ιβώνα Σόχα συνόδευσε η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τον Μάρτσιν Άλεντς Νιασολόφσκι. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα σε σολ μίζωνα με την επωνυμία La Bizarre για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Γκέρκ Φιλίπ Τέλεμαν. Η σουίτα αποτελείται από 8 μέρη: Ουβερτούρα, Κουράντ, Γκαβόταν Ροντού, Μπρόλ, Σαραμπάντ, Φαντασία, Μενουέτα 1 και 2, Ροσινιόλ. Την ορχήστρα Μπαρόκ διευθύνει ο Γιούργεν Γκρος.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα σε σόλ μίζωνα με την επωνυμία La Bizarre για έγχορδα και basso continuo του Georg Philipp Telemann. Την ορχήστρα Baroque διεύθυνε ο Jürgen Gross. Ακολουθούν οι τέσσερις μπαλάντες για πιάνο, έργο 10 του Johannes Brahms. Αριθμός 1 σε ρε λάσονα, αριθμός 2 σε ρε μίζωνα, αριθμός 3 σε σι ελάσονα και αριθμός 4 σε σι μίζωνα. Ερμηνεύει ο Paul Lewis.

Από τον πιανίστα Paul Lewis ακούσαμε τις 4 μπαλάντες, έργο 10 του Johannes Brahms. Η εκπομπή Νοτούρνου συνεχίζεται με το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 23, Kirchel 488 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από 3 μέρη, Allegro σε La Mizona, Adagio σε Fa dies y Elasona και Allegro Assai σε La Mizona. Την ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει από το πιάνο ο Μαξίμ Γεμιλιανίτσεφ.